Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αυταπατενός τρελό.

κι αν τύχει και περάσεις από εδώ, δεν θα το ψάξω ούτε θα το αναλύσω.

Νιώθω την ανάγκη να φύγω μακριά σου. Θέλω να κάνω κάτι πιο καλό. Τις αγάπης πάω απόψε τα δεσμά σου. Με χάσες

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε. Κουράστηκες κι εσύ κι εγώ, γι' αυτό χωρίσαμε.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Άνεμος.
0: Ψαρώνει στην άσφαλτο.
1: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
1: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
1: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
1: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις.
6: Σοβάδες,
1: βαψίματα,
6: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
1: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
7: Πολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Κορυφώνεται η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στην ίδια στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα το προκτορείο Φάρς ανέφερε ότι τρεις εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της Ιρανικής λιμενικής πόλης Μπανταραμπάς. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινές δυνάμεις εξέδωσαν εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και παρακείμενων περιοχών, διαμηνύοντας ότι θα εξαπολύσουν βομβαρδισμούς εναντίον της Χεσμπολά. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών εισέβαλε ένοπλο σε κατάστημα επί της Πατησίων, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο όχημα με τους συνεργούς του. Αναζητείτε ο τέταρτος περισσότερα στο ενικός.gr. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι 7 κατηγορούμενοι για σχέσεις με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών που εξάρθρωσε η αστυνομία την προηγούμενη εβδομάδα στην Κρήτη. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας.
13: Στην Eurobank, εδώ και 5 χρόνια, υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
18: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Στον τελικό που έγινε στη Λειψία, η ομάδα του Λονδίνου νίκησε με 1-0 την ισπανική Ράγιο Βαγιακάνο. Εξασφάλισε παράλληλα τη συμμετοχή της στη Link Face του Europa Link. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά αίθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμιδυτική έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: You can go your own way, λέει το τραγούδι. Κάτι τέτοιο έπιασε τα αυτάκια μου στα lyrics.
1: Καλά τα λες.
0: Καλά τα λέει η καλλιτέχνηδα. Η καλλιτέχνη μια καλά τα λέει 7 και 7.
1: Έπρεπε να το πει εσύ. Δεν με έχει βάλει να κάνω δουλειές.
0: Α, εντάξει. Δες. Καλά, παιδί, εγώ θα σε έχω βάλει. Δεν σε έβαλα κιόλα ένα τέτοιο. Πώ το λένε,
1: να
0: φτιάξει και παστίτσιο. Τέλειο.
1: Παστίτσιο δεν μ' αρέσει, κάτι άλλο.
0: Μουσακά.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει. Μα δεν, το θέμα δεν είναι να σ' αρέσει εσένα. Το θέμα είναι να το φτιάξει για να το φάμε εμεί που μα αρέσει. Καλά, δεν λέω, ρε Νίκο.
1: Γι' αυτό ό,τι δεν μ' αρέσει δεν το φτιάχνω.
0: Λοιπόν, η καλλιτέχνη πηγαίνει her own way, αλλά ο άγνωστος οδηγός δεν πηγαίνει πάρα πολύ καλά το πράγμα. Είναι μποτιλιαρισμένος ο άγνωστος οδηγός στον Κηφισό από το ύψος. Άγνωστος οδηγός. Στον Κηφισό από το ύψος.

0: Ανοίγει, μετά ξανακλίνει, έχει μποτιλιάρισμα. Θέλει προσοχή η κάθοδος του Κηφισού. Πολλή κίνηση από την πλευρά του Χαϊδαρίου στην Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος του Φαναριού του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο κέντρο της Αθήνας γίνεται το
1: ο χαμός.
0: Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, από τη, στην Αρδιτού, από την Ηλιουπόλεως μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Υπάρχει ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Προσοχή λοιπόν. Ψυχραιμία βασικά, όχι προσοχή, δεν μπορείτε να κάνετε και τίποτα.
1: Ψυχραιμία
0: και όλα θα πάνε καλά. Θα φτάσετε σε κανένα δύο τέρμινα. Όσοι είσαστε στον περιφερειακό, εκεί στην Κατεχάκη, από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα, συνεχόμενο μποτιλιάρισμα, βοήθειά σας επίσης. Στο λιμάνι του Πειραιά, που ακόμα πανηγυρίζουμε, εκεί γύρω-γύρω στο λιμάνι, έχει πάρα πολύ κίνηση. Πλοία έρχονται, πλοία φεύγουν. Η παραλιακή είναι άδεια. Α, όσοι θέλετε να πάτε για καφέ στην Ανάβησο.
1: Εξαιρετικά. Ναι, δηλαδή, αν κάνετε κάτι σήμερα, φαντάζομαι το πρώτο που θα κάνετε θα πάτε για καφέ στην Ανάβησο.
0: Για καφέ στην Ανάβησο. Είναι πάντως άδειος ο δρόμος, ρε παιδί μου. Δεν είναι βασικό. Βάρκιζα μπορείτε να πάτε. Όλα. Από εκεί είναι καταπράσινα τουλάχιστον προς το παρόν. Σε κάθε περίπτωση, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται. Ψυχραιμία, απολαύστε τον Αττικό ουρανό, απολαύστε τις τραγουδάρες που βάζουμε. Ελπίζουμε να σας ενημερώνουμε. Εμείς σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για την παρέα. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Πολλά τα μηνύματάκια σας. Συγκινητικό. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Αυτά. Κάτι πήγες να πεις.
1: Πήγα να πω ότι πρέπει να πάμε βόλτα στα περίπτερα.
0: Ναι. Και εμείς δεν θα πάμε από τον Κηφισό για να μην ποτηλιαριστούμε. Θα πάμε κανονικότατα. Και θα ξεκινήσουμε όπως πάντα από την Contra News. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς. Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, 16,1% καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ. Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, αναφέρει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο ΠΚΠΕ, κακουργηματικές διώξεις στους 22 από την Κρήτη. Και αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα στα πέντε νοικοκυριά αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα. Συγκλονιστικό. Πραγματικά συγκλονιστικό και εξοργιστικό. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Λοιπόν, το ποντίκι.
0: Πέμπτη σήμερα.
1: Να χαρά.
0: Καλά πάει αυτό.
1: Που δεν ξέρεις τις μέρες.
0: Εντάξει, αποκεκτημένη ταχύτητα.
1: Λοιπόν, διμέτωπος αγώνας από τον Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Πρώτο βήμα για ολική επαναφορά. Όλη την αριστερά και κεντροαριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στόχος η ανάδειξή της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνηση. Στη φωτογραφία, ποιος άλλος, ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Κρατάει αυτό το χαρτί με το ονοματάκι. Λοιπόν.
0: Αυτή τη φωτογραφία, πού την έχω ξαναδεί, ρε παιδί μου, τι μου θυμίζει.
1: Όχι αυτή. Τη διακήρυξη σου θυμίζει με τον Αντρέα.
0: Α, αυτό μου θυμίζει τον Ανδρέα.
1: Λοιπόν, ο τίτλος γράφει το ένα συνεφάκι είναι υπερπαραγωγή και λέει ο Τσίπρας που να δείτε και το έργο.
0: Γράψατε πάλι κύριε Δελατόλα, γράψατε. Περνάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Απονομή σύνταξη σε ένα μήνα. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση. Ενοποίηση της κύριας και της επικουρικής από το 2027. Α, κοίτα να δεις, η απογευματινή έχει την απάντηση. Έχει τη φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα που κρατάει την διακήρυξη του κόμματος και ακριβώς δίπλα την ιστορική φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου, η οποία δεσπόζει κιόλας στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη, να το πούμε αυτό, και στο γραφείο τύπου. Είναι.
1: Είναι ακόμα.
0: Έχω πάει πρόσφατα. Μην με ρωτήσετε, έκανα εκεί πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπερηβόητη αυτή η φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου, βεβαίως, που έχει αφήσει ιστορία.
1: Έχει και το κοριτσάκι, όχι.
0: Ο Γιώργος Παπανδρέου που έχει δίπλα δεν είναι στο ίδιο στυλ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ενδιαφέρον το πράγμα.
1: Εντάξει, πολλά πράγματα τώρα για να είμαστε δίκαιοι δεν είναι. Πολλά πράγματα τα οποία έχει κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου τα έχουν αντιγράψει και όχι μόνο ο Τσίπρας. Τώρα για να είμαστε.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Έτσι, για να είμαστε λίγο δίκαιοι.
0: Πράγματα τα έκανε για πρώτη φορά ο Ανδρέας. Και το κοριτσάκι για πρώτη φορά με τον Ανδρέα Παπανδρέου το είδαμε.
1: Ναι, και το έχουμε ξαναδεί όχι μόνο προχθές.
0: Όχι μόνο προχθές, εννοείται.
1: Έτσι.
0: Εννοείται. Έχω ιστορία. Μόνο σε έναν πολιτικό δεν έπιανε αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε γιατί δεν θα προλάβουμε και πολλά πράγματα.

0: Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ, κλειδί στην άμυνα των νησιών, η εθνοφυλακή, το επικαιροποιημένο αποβατικό δόγμα της αποκάλυψε η Άγκερ, εμφανίζοντας νέα σκάφη και τεθωρακισμένα, ταχύπλοες λέμβους, 17 ανδρών, επιθέσεις κατά προσωπικού όπως μίνι ντρόνς, αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Επίσης, νέο κάζους μπέλι από τον Υπουργό Άμυνας Τουρκίας, Γκιουλέρ. Τα λέγαμε και νωρίτερα για τη συγκεκριμένη τουρκική πρόκληση.
1: Προχωράμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Τα 7 σως για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι είναι το κεντρικό θέμα του Ελεύθερου Τύπου. Μείωση ως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος.
0: Έχουμε κάνει αναλυτικό ρεπορτάζ στο Ενικός για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Ναι. Μόνιμη βάση στη Σελήνη από το 2032.
0: Ωραία.
1: Να σου πω, να προλάβουμε. Θα έχει και τέτοιο. Έχει και νοικιαστήριο.
0: Δεν ξέρω.
1: Διότι υπάρχει πρόβλημα εδώ με το στεγαστικό στην Ελλάδα, στην Αθήνα ειδικά.
0: Παραμείνουμε στη Σελήνη.
1: Όχι, ναι, μήπως το λύσουμε το στεγαστικό πηγαίνοντας κάποιοι εκεί στη Σελήνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Τα ΔΕΦΗ Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτή η ατάκα καταγράφεται στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.
0: Είπε για την άλλη ατάκα ο Μητσοτάκης.
1: Για το ΕΑΜ.
0: Για το ΕΑΜ. Ναι. Πώς το είπε, άφησε το ΕΑΜ στον.
1: Τι να πω, λέει, για το όνομα, τι να πω για το ΕΛΑΣ. Φαντάζομαι ότι άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ενδιαφέρουσα απάντηση.
0: Εστία.
1: Ναι.
0: Στην Ισπανία, οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού και οι πρώην Πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως, αναπόφευκτες ή συγκρίσεις. Όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, προοδενός οροδεί. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 15 σύλλογοι πανεπιστημιακών σε άλλο σημείο στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο πλευρό των διοκόμενων συναδέλφων τους του ΑΠΘ. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς και οι άλλοι. Eurostat, οι Έλληνες πρωταθλητές στην υπερεργασία. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο Χριστός και Παναγία της εφημερίδας των συντακτών. Ισπανικά πήγα να το πω.
0: Ισπανικά?
1: Ναι, πρωτοθέλιδο.
0: Η Καθημερινή. Έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη μπαεπά στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται σύντομα. Τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας. 720 εκατομμύρια ευρώ το κόστος για το μεταναστευτικό, για διαχείριση των ροών και δομές φιλοξενίας. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Κινούμενη άμμος. Πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και βεβαίως δεσπόζουν οι φωτογραφίες του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρισιανού. Βλέπουμε ότι αν εξαιρέσεις τα δύο πρόσωπα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, τα υπόλοιπα πρόσωπα έχουν αλλάξει. Αντίστοιχα θα βλέπαμε τον Κυριάκο Βελόπουλο ή τον κύριο Κουτσούμπα ή την κυρία Κωνσταντοπούλου. Τώρα πλέον είναι ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καρισιανού. Συντάξεις χειρίας, τον Ιούνιο η ρύθμιση, παύλα ανάσα. Μας τα έχουν πει εδώ και οι υπουργοί αλλά και οι αναλυτές μας. Ο Θαπατέρο, να τα ισπανικά, απειλεί για το Σάντσεφ, τρίζει η κυβέρνηση όσον αφορά στην Ισπανία. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Το μανιφέστο. Καταραίει σκευωρία Νοβάρτης νούμερο 2. Mm. Ο ΠΚΕΠΕ, ερωτήματα για κοβές και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποκαλυπτικό πόρισμα για, για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γελίως μηδενική φερόμενη ζημία για πόρους που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή είναι το κεντρικό θέμα του πρωτοσέλιδου του Ριζοσπάστη. Λαϊκή στέγη, ανάγκη και δικαίωμα του λαού, όχι πανάκριβο εμπόρευμα για τα κέρδη. Ανακοίνωση της κοινοβουλευτικής ομάδας Αττικής του ΚΚΕ. Όχι άλλο αίμα στα κάθεργα της εργοδοσίας, συνδικάτα της Αττικής. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης.
0: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Έλεγχος του νου και καύσωνας στην Ευρώπη με 5G και Harp. Ιδού η πατέντα της νέας τάξης για την υποδούλωσή μας, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, political. Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη, φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύως. Πώς μετατρέπεται σε ενεργειακό και στρατιωτικό χειρό για Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, ζωτική σημασία η περιοχή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο Μητσοτάκης φάζει με το βαμβάκι Τσίπρα Καριστιανό.
1: Εσπρέσο, βαρύ το πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο. Η εξομολόγηση του Τραϊανού Δέλα πάνω από το φέρετρο της λατρεμένης του Γογός, χέρι-χέρι με την αλήγιστη κόρη τους. Πάλι εσένα θα ερωτευόμουν, μέσα σε εισαγωγικά, όσα είδε η Εσπρέσο, τετρασέλιδο ρεπορτάζ. Τούρτα με χειροπέδες για τον ζαχαροπλάστη του Survivor. Γιατί συνελήφθη. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της Political βεβαίως, που τη βρίσκεται στο mail σας, χωρίς κόπο και χωρίς χρέωση. Καλημέρα στον Τάσο, πανικός από τα μηνύματα. Όλοι σου στέλνουν μηνύματα, Στεφανία.
0: Όχι όλοι. Υπάρχουν και κάποιοι που με βρίζουν. Αλλά στέλνουν μηνύματα παρόλα αυτά.
1: Στέλνουν μηνύματα. Κοίταξε. Είμαστε της αμερικανικής νοοτροπίας. Να λέτε απλά σωστά το όνομά μας. Έτσι. Και τις ώρες της εκπομπής. Και το ραδιοφωνικό σταθμό βεβαίως. Αυτό. Όλα τα υπόλοιπα θα τα λύσουμε, θα τα βρούμε στην πορεία, ρε παιδί μου, με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Αγαπητέ μου κύριε Κώστα, έχετε στείλει 8 φορές το ίδιο μήνυμα. Δεν πρόκειται να το διαβάσω στον αέρα. Πραγματικά δεν πρόκειται να το διαβάσω στον αέρα, διότι ακούτε με διαφορετικά αυτιά από τα δικά μας, βλέπετε με διαφορετικά μάτια από τα δικά μας. Και αντιλαμβάνεστε τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά τα οποία αντιλαμβανόμαστε εμείς. Εγώ τουλάχιστον, για να μην βάζω στο ίδιο καζάνι και την Στεφανία. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, το κύμα της ακρίβειας μόνο τσουνάμι μπορεί να χαρακτηριστεί. Σχετικά με τον Κιουλέρ δεν μπορώ να σχολιάσω. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Strange Love, όμορφο κομμάτι για να ξυπνήσει κανείς. Καλημέρα σε όλους μας με υγεία. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Και όσον αφορά στο κύμα της ακρίβειας, αυτό είναι το οποίο μας απασχολεί και εμάς. Και φαντάζομαι ότι απασχολεί και τον πρόεδρο του, του επαγγελματικού επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Ζητήσαμε από τον κύριο Χατζηθεοδοσίου τη συνδρομή του λίγο να μας. Να μας πει δύο πράγματα, διότι αισθανόμαστε, κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Κασίμ, καλημέρα κύριε
1: Ροδάκη. Αισθανόμαστε ότι τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Παρόλο που σε κάποιες περιπτώσεις οι αριθμοί μπορεί να ευημερούν, όπως τουλάχιστον ακούμε από το οικονομικό επιτελείο, διορθώστε με αν κάνω λάθος, παίρνουμε και τα συγχαρητήρια από διάφορους ξένους οικονομικούς οίκους, αλλά εμείς εδώ δεν περνάμε καλά, κύριε Χατζηθεοδοσίου.
2: Κοιτάξτε, όταν ο πληθωρισμός κατά την Ελστάτ τον Απρίλιο είναι 5,4, τώρα είναι πολύ πάνω από το 6%, δεν μπορεί να λέμε ότι ευημερούμε, γιατί αυτό το αντιλαμβάνεσαι. Γιατί επίσης, να θυμίσω, συγγνώμη, το 96% λέει ότι των πολιτών το σημαντικότερο πρόβλημα που έχει είναι η ακρίβεια. Σίγουρα δεν μπορεί να λέμε ότι περνάμε καλά, γιατί όλο αυτό επηρεάζει, πέρα από το αυτονόητο, δηλαδή τη διαβίωση των πολιτών, επηρεάζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η τζίρι το Πάσχα ήταν μικρότερη από τους περσινούς, που σημαίνει ότι αυτοί έχουν αύξηση του κόστου λειτουργίας λόγω του ενεργειακού, λόγω της στέγης, λόγω του μειωμένου τζίρου. Αν έχουν υποχρεώσεις, είναι ακόμα χειρότερα. Τα χρέη αυξήθηκαν κατά 4,5 δισεκατομμύρια στην εφορία. Το συνολικό χρέος σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία έφτασε στα 165 δισεκατομμύρια. Αυτά όλα δεν μπορεί να είναι καλά. Τώρα, πώς ευημερούμε, γιατί και αυτό έχει μια εξήγηση. Αν σκεφτούμε ότι το κράτος είναι επιχείρηση, όσο αυξάνονται, όσο έχουμε αύξηση του πληθωρισμού, δηλαδή τα πράγματα αυξάνονται, κερδίζει χρήματα από το ΦΠΑ. Άρα, ακόμη και αυτό που λέμε το υπερπλεώνασμα, πού προκύπτει. Κάθε αύξηση της τιμής, αυτή προκύπτει τώρα, αυξάνεται έσοδα στο ΦΠΑ. Αυτό δεν είναι απάντηση ότι τα πράγματα είναι καλά. Η απάντηση του καλά ή όχι είναι, θα σας πω αυτά που είπε ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, με τρεις λέξεις που νομίζω τα λένε όλα. Το 62% των πολιτών, λέει ο διοικητής, δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, έχει χρήματα για 18-23 μέρες. Λέει ότι το 40% έχει ενεργειακή φτώχεια, δεν άναψε τη θέρμανση το χειμώνα. Λέει επίσης ότι η στέγηση μέσα στην Ελλάδα ισοδυναμεί με το 93% του βασικού μισθού. Αυτά νομίζω δεν μπορούν να δείχνουν ότι πάνε καλά τα πράγματα. Οι αριθμοί πολλές φορές, όπως το είπατε, ευημερούν και οι άνθρωποι υποφέρουν. Και εξήγησε γιατί οι αριθμοί ευημερούν.
0: Ναι, και οι άνθρωποι υποφέρουν. Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή, βλέπουμε όλα τα στοιχεία. Είναι πάντα. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο κομμάτι της ρευστότητας. Φαντάζομαι δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Δηλαδή, ακόμα δεν έχουν οι περισσότερες άμεση πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία.
2: Αυτό νομίζω ότι το έχετε ακούσει πολλές φορές να το λέω. Επίσης, με στοιχεία. Από το Ταμείο Ανάκαμψης πήραν χρήματα περίπου 1-1,5% των επιχειρήσεων. Αυτό φαίνεται για
0: πόσο,
2: τα πρώτα 1-1,5%. Γιατί στα πρώτα 13,5 δις, θυμίζω, τα πήραν 750 επιχειρήσεις περίπου. Επίσης, από τις τράπεζες θα πω ότι τα στοιχεία για το 2025 έδειξαν ότι 65.000 επιχειρήσεις από τους 805.000 πήραν μια μορφή δανείου. Μια μορφή δανείου σημαίνει ακόμα και 1.000 ευρώ θα μπορούσαν να είχα πάρει. Τρίτον, το ΕΣΠΑ αυξάνεται περίπου στο 6,5%. Αυτά δείχνουν ακριβώς ότι υπάρχει αποκλεισμός. Δηλαδή, αυτοί που μπορούν να δώσουν χρήματα δεν λειτουργούν με τη λογική ότι θα πρέπει όλοι να έχουν μέρος, γιατί όταν αυτό δεν συμβαίνει, τότε αυτό είναι το αποτέλεσμα που υπάρχει, είναι αυτό που λέμε γιατί προκύπτουν καρτέλο, ολιγοπόλια. Γιατί κάποιος που παίρνει ρευστό χρήμα, Ταμείο Ανάκαμψης σημαίνει ότι πήρε χρήματα κεφάλαιο κίνηση με 2,1% επιτόκιο με το Euribor, ενώ αυτοί οι λίγοι που σας λέω ότι πήραν, αν πήραν χρήματα, θα πήραν με 6, 7, 8, ίσως και 10% επιτόκιο. Η πρώτη διαφορά. ΕΣΠΑ, έχω ξαναπεί τι σημαίνει, θα πάρω χρήματα να αξιοποιήσω την επιχείρησή μου και το 50% θα είναι επιδότηση. Άρα θα εξυγχρονιστώ. Αυτό που δεν θα πάει θα μείνει πίσω. Αυτά τα εργαλεία που μόνο του δείχνουν πώς προκύπτει αυτή η διαφορά στην αγορά. Επίσης, να σας πω, όσο υπάρχει ακρίβεια, και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, τι κάνει ο πολίτης, ψάχνει να βρει το φτηνό. Το πολύ φτηνό. Τι παρατηρήσαμε στις γιορτές του Πάσχα που στην έρευνα που κάναμε.
1: Πριν περάσουμε σε αυτό το κομμάτι, αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι, σε ειδήσεις, σε τίτλους και να επανέλθουμε για το θέμα της ακρίβειας και το πώς συμπεριφέρονται οι καταναλωτές για να την αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας το πείτε αναλυτικά αμέσως μετά. Σας ευχαριστούμε.
3: Real FM.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν, το Σταύρο Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ρώσα Ια και τα παιδιά της Σύρου από τη σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
16: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
15: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
16: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
15: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
16: Μα οι άλλοι λένε...
15: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
17: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
18: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
19: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
20: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
19: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
20: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
19: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
20: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
19: και 6983-199-081.
20: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
19: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
22: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
23: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
24: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
25: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
24: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
25: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
24: και 6977-8093-89.
25: Εστιατόριο Κοχύλι.
24: Από το Κοχύλι.
25: Στα χείλη.
26: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
27: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
28: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
27: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-03. Και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
28: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
27: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
0: λέγατε ότι ψάχνουν τα φθηνότερα και είναι απόλυτα λογικό.
1: Ναι, ψάχνουν λοιπόν τα φθηνότερα. Πρώτα να επισημάνω ότι τα φθηνότερα ακόμη και στα τρόφιμα. Έτσι θα σας πω, ο Ιωβέ, ο οποίος είναι του ΣΕΒ, λέει σε έκθεσή του ότι στα επόμενα χρόνια μπορεί να δούμε και προβλήματα στην υγεία των πολιτών εξαιτίας του ότι κάθε φορά ο πολίτης ψάχνει το φθηνότερο ανεξάρτητα της ποιότητας. Να σου πω ένα παράδειγμα που είναι πάρα πολύ γνωστό. Ακούμε ότι κλείνουν πάρα πολλοί φούρνοι στη χώρα. Γιατί κλείνουν? Γιατί ο πολίτης θα επιλέξει το κατεψυγμένο ψωμί που θα πάρει από το σούπερ μάρκετ έναντι του φρέσκου ψωμιού από το φούρνο, γιατί είναι φθηνότερο. Μα το ένα είναι κατεψυγμένο, το άλλο είναι φρέσκο. Το ένα ξυπνάει όλες τις 3 ώρα τη νύχτα για να ζυμώσει, το άλλο το παίρνει από τα ψυγεία με συντηρητικά για να το φάει. Άρα ακόμη και στα τρόφιμα παρατηρούμε και μπορούμε να το δούμε ότι θα πάρει το φθηνότερο. Επίσης, να σας πω ότι οι ποσότητες των τροφίμων, και αυτό δείχνει κάτι, του 25 με το 26 έχουν αλλάξει. Έχουμε μικρότερες ποσότητες κατανάλωσης. Στο εμπόριο, παρατηρούμε ότι οι πλατφόρμες των προϊόντων έχουν φτάσει στο 17% τη διείσδυση του λιανεμπόριου, κυρίως οι Κινέζικες, που επίσης ποια είναι η λογική ότι θα πάω στο φθηνότερο. Αυτό το διαπιστώνουμε λοιπόν, διαπιστώνουμε ακόμη και ο τζίρος στα πολυκαταστήματα με τα φθηνά προϊόντα, είναι αυτές που σήμερα έχουν τους μεγαλύτερους τζίρους. Αυτό αποδεικνύει ότι πλέον ακόμα και στις επιλογές του εξαιτίας της ακρίβειας πάει σε λύσεις οι οποίες είναι εις βάρος της υγείας του, της ποιότητας των προϊόντων, γιατί ακόμα και τα προϊόντα πρέπει να σκεφτούμε τι σημαίνει ένα φθηνό προϊόν, της ένδυσης και υπόδειξης, δεν είναι τόσο απλό το θέμα, τέλει κουβέντα. Αυτά τι αποδεικνύουν ακριβώς αυτή την κρίση. Αξίζει τον κόπο να σας πω ότι όταν φτάσαμε σήμερα στο σημείο μας πράσινη και η Βουλγαρία στην αγοραστική δύναμη που έχουμε, είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη, είναι το αποτέλεσμα ακριβώς της ακρίβειας. Η οποία ακρίβεια, πρέπει να σας πω, και το λέω σήμερα πριν τελειώσει ο Μάιος, τον Ιούνιο θα είναι μεγαλύτερη. Τον Ιούλιο θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί ακόμη και αν τελειώσει αύριο ο πόλεμος, αν καταφέρουν τέλος πάντων να βρεθεί η ειρήνη, τα αποτελέσματα από μινάρια θα κρατήσουν τουλάχιστον 3 με 4 μήνες κατά τους ειδικούς. Άρα, ή θα πάρουμε μέτρα για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, ή όλα αυτά που λέμε σήμερα δεν φαίνεται στον ορίζοντα κάτι ότι τα αλλάζει, γιατί η βασική πηγή του προβλήματος παραμένει να είναι το ενεργειακό. Το ενεργειακό τροφοδοτεί όλες αυτές τις αυξήσεις. Όσο αυτό δεν αλλάζει, δεν μπορούμε να πούμε ή να πιστεύουμε στα σοβαρά ότι θα αλλάξει. Αυτό που λοιπόν διαπιστώνει είναι ότι απέναντι σε όλα αυτά η κυβέρνηση επιλέγει να δίνει επιδόματα. Το επίδομα να θυμόμαστε κάτι.
0: Και προσπαθούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο οι ηγέτες. Για ποιο λόγο οι ηγέτες του κόσμου, αυτοί οι οποίοι κρατάνε τον πλανήτη στα χέρια τους, δεν το αντιλαμβάνονται, λέμε τώρα, και μας ταλαιπωρούν όλους τους υπόλοιπους. Προφανώς έχουν, έχουν τελείως διαφορετική ατζέντα από την ατζέντα που έχουμε εμείς όσον αφορά στην καθημερινότητά μας.
1: Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι οι ΗΠΑ επικοινωνιόμαστε σε αυτούς τους πολέμους, κερδίζουν οι ίδιες μέσω πρόθεσμα ή μακροχρόνια από αυτό που κάνουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Τι θέλουμε να πούμε, ότι ο κύριος Σταμπ δεν καταλαβαίνει ότι όσο τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, αυτό είναι αποτέλεσμα, το λέει και ο ίδιος. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, έχει ένα αφήγημα ότι εγώ πρέπει να καταφέρω να πάρω το ουράνιο για να μην κάνω τα πυρηνικά του όπλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνει. Μια χαρά το καταλαβαίνει. Δηλαδή, θέλω να σας πω, όπως και στον πόλεμο, η Ευρώπη, που είναι ο φτωχός συγγενής ο δεστρωτής που πληρώνει την ύφη, πλήρωσε πολύ ακριβά τον πόλεμο στην Ουκρανία, πληρώνει επίσης πολύ ακριβά τον πόλεμο στο Ιράν, είναι θεατής των καταστάσεων. Αυτό εκφράζεται ακόμα και στην πολιτική κατάσταση που ζει σήμερα η Ευρώπη, δηλαδή όλη αυτή η πολιτική κατάσταση που ζει, δείχνει μια αβεβαιότητα των πολιτών για το μέλλον. Αυτά δεν σημαίνουν σε καμία περίπτωση στην οικονομία, που πάντα είναι, νομίζω, οδηγός σε πολλά πράγματα, είναι μια χαρά καταλαβαίνουν τι κάνουν.
0: Δεν μπαίνει στον πειρασμό.
2: Θα μπω στον πειρασμό τώρα, γιατί θέλω να μπω στον πειρασμό. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, πώς σας φάνηκαν οι ανακοινώσεις Τσίπρα για το νέο κόμμα? Τώρα το μεταξύ Googlera, σατανικό. Σε αυτή η Google σατανική καμιά φορά.
0: Δεν φταίει η Google. Ό,τι εντολή της δόσης σου δίνει απάντηση.
2: Όχι, βρήκα τώρα μια φωτογραφία. Μα είναι δυνατόν κάτι η Googlera και μου έβγαλε μια φωτογραφία παλιά τώρα, για παλιά τώρα του 19. Μια συνάντηση που είχατε κάνει για μια ευρεία κοινωνική και προοδευτική συμμαχία. Τότε.
1: Εγώ.
2: Ναι, όχι.
1: Όχι, εγώ είδα τον πρωθυπουργό της χώρας.
2: Βεβαίως, σωστά. Ένα tweet του κυρίου Τσίπρα βλέπω απλά. Σήμερα ξεκινάει συμπόρευση για μια ευρεία κοινωνική και προοδευτική συμμαχία. Συνάντηση με τον Στέφανο Τζουμάκα, τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον Κώστα Πουτλίδη και τον Θέλο Μωραΐτη.
0: Άρα, μισό λεπτάκι. Από ό,τι κατάλαβα, δεν συναντήσατε τον κύριο Τσίπρα. Συναντήσατε τον πρωθυπουργό.
1: Μάλιστα. Άμα πάμε πιο πίσω, θα δείτε ότι κάποτε είδα τον κύριο Σαμαρά.
2: Σωστά.
1: Θα δείτε ότι μετά τον κύριο Τσίπρα. Μετά
2: με αφορμή.
1: Η απάντηση είναι, δεν σχολιάζω αυτό που γράφει, είναι ότι εγώ ως θεσμικός φορέας απαντούσε στο κάλεσμα, δεν τον είδα στο γραφείο μου, με κάλεσε στο μαξί μου να δω τον πρωθυπουργό της χώρας. Στον πρωθυπουργό της χώρας και τον κύριο Μητσοτάκη τον έχω δει 5 φορές στο μαξί μου. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Τα υπόλοιπα αφορούν αναφορές στις οποίες έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές. Ο θεσμικός μου ρόλος είναι πρόεδρος του Μελιού, τον υπηρετώ. Δεν έχω δικαίωμα να επιλέγω ποιος είναι ο πρωθυπουργός, ο λαός τον επιλέγει, άρα σε ένα κάλεσμα αναφέρομαι. Και έχω επίσης απαντήσει και το έχω αποδείξει ειδικά το τελευταίο διάστημα ότι ο οδηγός μου είναι τα συμφέροντα αυτών που με εκλέγουν. Τα συμφέροντα των μικρομεσαίων που τα υπερασπίζουμε και θεωρώ ότι τα υπερασπίζουμε όσο μπορώ καλύτερα. Αυτό αποδεικνύει και η ψήφος, ειδικά στις αυτές τις εκλογές.
2: Τις ανακοινώσεις.
1: Τώρα για το εγχείρημα Τσίπρα, να σας πω. Εγώ δεν θα σας πω είναι καλό ή κακό το εγχείρημα Τσίπρα. Αυτό αφορά τον ίδιο και σε αυτούς που απευθύνεται και τον κόσμο που θα τον στηρίξει. Η απάντηση είναι ότι για να έχουμε 12 κόμματα τα οποία διεκδικούν την είσοδο στη Βουλή, κάτι συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει μια απαξίωση στο πολιτικό σύστημα. Ο λαός ψάχνει εν αγωνίως να βρει τη λύση, αυτό που θα τον πείσει για το μέλλον, ότι θα έχει ένα καλύτερο μέλλον. Σημαίνει πολύ απλά ότι σήμερα το πολιτικό σύστημα δεν πείθει. Και αυτό είναι εμφανές. Ο κόσμος, ξέρετε, πλέον έχει φύγει από τη λογική της δεξιάς-αριστεράς. Αυτό που αναζητάει είναι ποιος θα τον πείσει, και θα τον πείσει με βάση τα επιχειρήματά του, ότι αύριο τον περιμένουν καλύτερες μέρες. Αυτό αφορά την ακρίβεια, αφορά τη στέγη, αφορά το δημογραφικό. Αυτό τον ενδιαφέρει. Και πιάνετε πάντα για να
0: μην πει ότι
1: είδατε και το κόμμα Καριστιανού,
0: ναι.
1: Είδατε πιθανότατα. Όλα αυτά τι σημαίνουν για να μπορεί να βγουν? Ότι ο κόσμος δεν έχει πιστεί από κανέναν και το εννοώ, ότι μπορεί να είναι αύριο η λύση. Και θα πάει στη λύση της ανάγκης. Δηλαδή, μεταξύ όλων αυτών επιλέγω αυτό που ουσιαστικά κάτι πρέπει να κάνω. Πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα.
0: Δηλαδή, λέτε ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να επιλέγουμε με βάση ποιος είναι ο λιγότερα χειρότερος.
1: Να το πω πιο ευγενικά. Αυτός που μας πείθει λίγο
0: παραπάνω. Ευγενικά το είπα.
1: Μπορεί να μας πείθει. Δεν μας πείθει. Δηλαδή, νομίζω έχουμε ζήσει εποχές όπου φαινόταν ότι η πολιτική διακατέχεται από απόψεις. Απόψεις που σημαίνουν ότι πείθομαι ότι μαζί του και έβγαινε θετικά. Δεν ακούω κανένα να βγαίνει θετικά.
2: Ναι.
1: Ακούω κάποιον που να λέει ναι. Ελπίζω να είναι καλύτερος. Αυτή η ελπίδα έχει χαθεί. Γι' αυτό μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Δεν υπάρχει ελπίδα όπως το παρελθόν και αυτό είναι πρόβλημα του πολιτικού.
2: Ωραία, ελπίζει ο κύριος. Μπορεί ο κύριος Τσίπρας να δώσει αυτή την ελπίδα, να ενώσει την κατακαιρματισμένη αυτή τη στιγμή αριστερά και κέντρο-αριστερά και να αποτελέσει έναν εναλλακτικό πόλο, μια εναλλακτική λύση, πρόταση διακυβέρνησης.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε κέντρο-αριστερά, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι 6-7 κόμματα. Η άποψη είναι ότι περιμένουμε να δούμε σημαντικότερες ανακοινώσεις. Αυτή τη στιγμή απλά ανακοινώθηκε ένα κόμμα. Ξέρετε, το να ανακοινώνει ένα κόμμα δεν αρκεί. Πρέπει κάποια στιγμή να μπει και στην ουσία, δηλαδή να απαντήσει στα διλήμματα της εποχής. Που τα διλήμματα είτε μας αρέσουν, όχι τα περισσότερα, είναι οικονομικά. Τι θα κάνεις για τον ενεργειακό, τι θα κάνεις για τη στέγη, τι θα κάνεις για την ακρίβεια, τι θα κάνεις για δεκάδες θέματα. Όταν αυτά ανακοινωθούν και είναι πιστικά, γιατί η διαφορά από το παρελθόν είναι, δεν έχει σημασία μόνο τι θα πεις. Έχει σημασία να είναι πιστικό το αφήγημα. Αν λες κουβέντες που ο κόσμος δεν πιστεύει ότι αύριο το πρωί θα τα λύσει όλα διαμαγείας, αυτό δεν το πιστεύει ο κόσμος. Πρέπει να δεις και τις πηγές, τον τρόπο δηλαδή που θα βρει την λύση των προβλημάτων. Αυτό είναι γιατί η εποχή αλλάζει. Τι είπατε προηγουμένως, μπήκα στο Google, είδαμε το AI κάποιες απαντήσεις. Δεν είμαστε
2: σίγουροι. Δεν ήταν AI απαντήσεις, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού ήταν. Τότε.
0: Εντάξει, θα απαντήσεις. Όπως θέλει το ερμηνεύει κανείς, δεν είναι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι έχει ευκολότερους τρόπους να διαπιστώνει αν αυτό που λες έχει βάση. Αν λες πράγματα τα οποία καταλαβαίνει ο κόσμος ότι δεν είναι εφικτά, δεν θα σε ψηφίσει γι' αυτό. Αυτό το είδα στις εκλογές του 19 και του 23. Δηλαδή αυτός που έκανε τον πληστηριασμό των απόψεων και έλεγε τα μεγάλα λόγια δεν σημαίνει ότι επιλέχθηκε. Ή μπορούμε να δούμε και τις διαφορές που υπήρχαν μεταξύ εκλογών. Θέλω να σας πω κάτι για τους μικρομεσαίους που νομίζω σας τα λέει όλα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Πρόεδρε.
1: Αυτό θα σας πείσει ότι ο κόσμος δεν είναι όπως παλιά, που από την κοιλιά της μάνας του ήταν αποφασισμένο. Σήμερα το 75% του κόσμου δεν έχει αποφασίσει. Γενικά, θα έλεγα, αλλάζει εύκολα και βλέπουμε και τις αλλαγές που κάνει στην καθημερινότητα. Η απάντηση είναι ότι σας θυμίζω στις εκλογές του 2023 η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει το 56% των μικρομεσαίων. Και αμέσως μετά στις ευρωεκλογές έπεσε στο 28%. Αυτές οι μετακινήσεις δείχνουν ακριβώς ότι δεν υπάρχει κανένας που να πείθει για το αφήγημά του και πάει στο μη χειροβέλτιστον.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Νομίζω ότι. Εντάξει, ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Είναι απαντήσεις μέσα από την αγορά, από την πραγματική οικονομία. Καλημέρα στο Γιώργο, εκεί στο Βραχάτι. Μας ακούτε δυνατά, ε. Κώστα μου, πάλι το, δεν υπάρχει. Γεια σου Δημήτρη, την καλημέρα μας. Βρίσκει Δημήτρη μου, ναι, τέλος πάντων. Θυμάται ένα περιστατικό, ένα σταντανέ με τον κύριο Γεραπετρίτη και τον Ερντογάν. Ο Δημήτρης, καλημέρα, καλημέρα και σε εσένα Θανάση. Γίνεται ένας πανικός, γεια σου ρε Άρη. Α, μ' αρέσει η λέξη σουρουκλεμές. Τι σημαίνει σουρουκλεμές? Ε, ξέρεις Στεφανία?
2: Όχι.
0: Όχι. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα και στον Γρηγόρη. Ναι, σήμερα δεν ξέρω τι έχει γίνει.
2: Καμέ.
0: Είναι γενικότερα η εβδομάδα του Σαρδάμ.
2: Διάλειμμα.
0: Ναι, και καλημέρα και στον Ευθύμη. Την καλημέρα μας, Ευθύμη, να είσαι καλά. Θες να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα?
2: Ναι.
0: Διαφημιστικό διαλυματάκι, επανερχόμαστε δρυμύτεροι.

0: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real.
13: και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σας ευχαριστούμε πραγματικά για τα μηνύματά σας. Συμπαθάτε μας που για ακόμη μια φορά κάναμε πάρα πολύ καλή διαχείριση του χρόνου και δεν θα μπορέσουμε να διαβάσουμε κάποια από αυτά. Θέλω όμως να σας ενημερώσω για το εξής, για να το έχετε στο μυαλό σας, ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερο μπορείτε να βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Πάρτε τα παιδάκια σας, θα περάσετε υπέροχα, πανέμορφα, καταπληκτικά.
1: Λοιπόν, όταν μια παιδική ευχή γίνεται πράξη, γεννιέται ένα λαμπερό χαμόγελο και μέχρι να φτάσουμε εκεί υπάρχει μια διαδρομή γεμάτη δύναμη, ελπίδα και ανθρώπους που κάνουν τα δύνατο δυνατό. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Πάμε στο καλεσμένο μας, γιατί έχουμε ελάχιστο χρόνο.
1: Πάμε στο καλεσμένο μας, πάμε. Καλημέρα, κύριε Κρανίδη.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Μάνος Κρανίδης από την Πομιδά. Να μιλήσουμε λίγο πολύ γρήγορα, να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει με αυτό τον αυτοδιοικητικό έμφυα.
2: Ναι, πραγματικά είναι ένα θέμα που είναι μια βεβαιότητα. Δηλαδή, τι γίνεται από γρήγορα. Στο προσχέδιο τώρα για τον κώδικα της αυτοδιοίκησης, που είναι σε διαβούλευση, καταργείται το ΤΑΠ, το γνωστό ΤΑΠ που πληρώνουμε όλοι, τους λογαριασμούς. Και ο ΦΙΧ, ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ένας φόρος που βάζανε κάποιοι δήμοι που παίζει ο συντελεστής, καταργείται από δύο άλλα τέλη. Το τέλος τοπικής ανάπτυξης και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Καινούργια τέλη. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα δύο τέλη, αν τα εφαρμόσεις στο ανώτατο σημείο τους, είναι παραπάνω επιβάρυνση από ότι ήταν τα άλλα δύο. Άρα, εκεί είναι, είναι παραπάνω επιβάρυνση για όλους μας. Έτσι, σε όλους τους λογαριασμούς, μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Αυτό πρέπει, έχουμε εκφράσει εμείς τις αντιρρήσεις μας. Έχει υπάρχει μια συζήτηση με το Υπουργείο, θα δούμε που θα καταλήξει. Μπορεί και να προσαρμοστεί στο τέλος, θα δούμε.
0: Έχετε βρει δηλαδή ευήκο ΑΟΤΑ?
2: Έχουμε βρει ευήκο ΑΟΚΑ, ΟΤΑ προφανώς είναι δυνατόν. Δεν μπορούμε να βάζουμε παραπάνω επιβαρύνσεις. Έχουμε 45 φόρους και τέλη, κύριε Παπαδάκη. Έχω γράψει πρόσφατο άρθρο που ξέρει η δικασία στο ΕΝΙΚΟΣ. 45 φόρους και τέλη. Μην τα πω τώρα, θα σας φάω τρεις εκπομπές. Δεν μπορούμε να βάζουμε παραπάνω. Πρέπει να κοιτάμε να μειώσουμε τους φόρους και τα τέλη. Άρα πρέπει να το προσαρμόσουμε. Δεν μπορεί να υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση. Τον αλλάζει ένα τέλος με ένα άλλο, το καταλαβαίνω. Αλλά η επιβάρυνση παίζει ρόλο. Γιατί εδώ ξέρετε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και θα πρέπει να γίνει και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αυτό. Το μήκος του χρόνου δηλαδή να μην είναι μεγάλο, κύριε Κρανίδη.
2: Ακριβώς, άμεσα. Αυτό πρέπει να είναι μια πολιτική εθνική, θα έλεγα.
0: Δηλαδή, όχι να περιμένουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να το έχουμε μέσα στο καλάθι.
2: 4 Ιουνίου τελειώνει η διαβούλευση.
0: Άρα λοιπόν.
2: Έτσι, δεν έχουμε περιθώρια. Δηλαδή, το να βρίσκουμε πόρους έτσι, ξέρετε, οι πόροι πώς πρέπει να βρίσκονται από τον όγκο των συναλλαγών. Δηλαδή, λιγότερους συντελεστές, περισσότερες συναλλαγές. Άλλο αυτό. Το ίδιο ισχύει, ας πούμε, και με το ΦΠΑ. Παραδείγματος χάρη στις νεότερες οικοδομές έχουμε 24% ΦΠΑ. Είναι μεγάλο ΦΠΑ. Έτσι, δηλαδή, θέλω να σας πω ότι πρέπει να έχουμε μικρότερους συντελεστές και όσο μεγαλώνει η αγορά και έχει παραπάνω συναλλαγές, ναι, εισπράττει και περισσότερο. Κανένα πρόβλημα.
0: Μες. Άρα να περιμένουμε, πιέστε κι εσείς όσο μπορείτε από τη δική σας την πλευρά.
2: Πιο πολύ εμείς αναδείξαμε το θέμα με υπολογισμούς προς για το άλλο που ένα λεπτό αν έχω.
1: Ναι, βεβαίως, πείτε μας.
2: Εμένα με εντυπωσιάζει. Κάνεις ένα μια προσχέδιο νόμου. Δεν πρέπει η ίδια η πολιτεία να κάνει τους υπολογισμούς. Όχι να τους κάνει Πομιδά, ούτε εσείς, ούτε κανένας άλλος φορέας. Δηλαδή να έχεις υπολογίσει αυτό που προτείνω. Επιβαρύνει ή όχι. Εδώ είναι σαφώς ότι επιβαρύνει αν το εφαρμόσει κάποιος στο ανώτατο επίπεδο. Αυτό ήταν ένα θέμα που το είχε δει ή να έχει φέρει παράδειγμα. Να έλεγε σε κάποιους θέλω να επιβαρύνω, σε κάποιους δεν θέλω. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη ανάλυση. Το να βάζουμε έτσι φόρους σε κάποια νομοσχέδια. Κάποιος δεν θα τα δει αυτά. Εμείς τα ψάχνουμε σε αυτά τα νομοσχέδια. Έχουμε ένα οργανισμό που είμαστε πολύ ακριβείς. Κοιτάμε όλα τα θέματα σε όλα τα επίπεδα και κάνουμε και προτάσεις πολύ περιστατωμένες. Έτσι, περιστατωμένες.
0: Κύριε Κρανίδη, μας ακούτε?
2: Σας ακούω, ναι.
0: Α, ωραία, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Χαρά μου.
0: Θα έχουμε την επόμενη φορά περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε πολύ πιο αναλυτικά αυτά τα ζητήματα που αφορούν τους πάντες.
2: Έχουμε και πολλές προθεσμίες που λήγουν. και για τα οικόπεδα, για τους ανελκυστήρες. Μήπως την άλλη εβδομάδα ανοίξετε χρόνο, πάντα τα πούμε αυτά για να ξέρει ο κόσμος, γιατί τον Ιούνιο λήγουν πολλές προθεσμίες.
0: Δεσμευόμαστε στον αέρα αρχή της εβδομάδας, κυρία Κασίμη.
1: Ναι,
0: θα σας ενοχλήσει.
1: Δεν κάναμε όντως καλή διαχείριση του χρόνου. Θα τα πούμε όμως την επόμενη εβδομάδα. Δεσμευόμαστε. Συγγνώμη. Γιατί έβγαλε και ένα ενδιαφέρον βιβλίο ο κύριος Κανανής, οπότε θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Μόνο αυτό, ο Κωνσταντίνος λέει το εξής: ακούστε την νεολαία, είναι το πιο σωστό πράγμα που άκουσα σήμερα, που το είπαμε νωρίτερα. Δικό σας, κυρία Κασίμη.
1: Λοιπόν, αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Πάρκιο Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάχος, για την προβολή της ταινίας Lilo & Stitch για δεύτερη χρονιά.
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
4: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες.
3: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
4: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες, εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚΑ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
8: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
9: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
16: Focus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
17: Track Service Focus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
16: Δείτε μας και στο focusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Focus με κάπα.
18: Real FM. Η ώρα είναι 8.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
26: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από μεταμόρφωση ως Περιστέρη και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία. Κορυφώνεται η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στην ίδια στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον αμερικανικού δεξαμενόπλου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ απενεργοποιώντας το ραντάρ του, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Στη συνέχεια, όπως προσθέτει, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταπέδωσαν τα πυρά σε μια καμένη περιοχή γύρω από τον Μπαντάρ Αμπάς. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτροπτικής ισχύως. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών εισέβαλε ένοπλο σε κατάστημα επί της Πατησίων, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο όχημα με τους συνεργούς του. Αναζητείτε ο τέταρτος, περισσότερα στο ενικός.gr.
25: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
27: Γιατρέ μου.
28: Πείτε μου.
27: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
28: Μάλιστα.
27: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
29: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
30: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Με 4-2 στα πέναλτι, ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Βουλιαγμένη στον πρώτο τελικό της Α1 στο Πόλο των Γυναικών. 11-11 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα. Στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο κολυμπητήριο της Βουλιαγμένης. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
30: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
26: Γενικά έθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

είχε καν διαρρεύσει. Και αυτό είναι και σημαντικό, γιατί κάποιοι το ξέρανε. Δεν το ξέρα μόνο ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος, όπως είπε, ο ίδιος το σκέφτηκε, ο ίδιος έτσι, δύο μήνες πριν το έχει αποφασίσει, και κάποιοι στενοί του συνεργάτες θα το ήξεραν. Το ότι όμως δεν υπήρξε καμία διαρροή, δεν το ήξερε κανένας μας. Λέγαμε όλα τα άλλα ονόματα, έτσι. Και δεν είχε ακουστεί τέτοιο όνομα. Είναι μια επιτυχία. Και μάλιστα κάποιοι λένε ότι όσοι το ήξεραν από τους στενούς συνεργάτες, είναι και ένα τεστ. Ποιος θα εμπιστευτεί και θα εμπιστεύεται ο Αλέξης Τσίπρας. Ότι θα πει κάτι και δεν θα διαρρεύσει. Γιατί κάποιες άλλες εποχές, θυμάμαι, γινόταν, της διαρροής γινότανε.

0: Σήμερα λοιπόν ξεκίνησαν από την παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα εκεί στο Θησίο του νέου κόμματος, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη αλλά και τη νέα ονομασία, την ΕΛΑΣ δηλαδή, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και είχαμε χθες τις αντιδράσεις από τους ηγέτες όλων των κομμάτων και από την πλευρά του Πρωθυπουργού αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το πρώτο σχόλιο, για παράδειγμα, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με τη νέα ονομασία και το νέο φορέα ήταν το ακόλουθο.
1: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ. Αλλά, κοιτάξτε, μια γενική πολιτική παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας καταγερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση. Κόμματα δημιουργούνται, νέα κόμματα δημιουργούνται, αναταραχή μεγάλη υπάρχει, ειδικά στην αριστερά, η οποία έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί με έναν τρόπο που νομίζω ότι ξεπέρασε μέχρι τις προσδοκίες του Υπουργού Υγείας, ο οποίος συχνά σχολιάζει τα ζητήματα αυτά. Υπάρχει όμως ένας κοινός τόπος σε όλη την αντιπολίτευση και σε όλα τα κόμματα τα καινούργια τα οποία δημιουργούνται. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να φύγει ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός.
0: Άφησε, λέει, το ΕΑΜ στον Πολάκη, κράτησε το ΕΛΑΣ και ταυτόχρονα αναρωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εάν πρόκειται να δούμε τον ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί. Αυτό είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, στο στόχαστρο του Αλέξη Τσίπρα στην ιδρυτική αυτή διακήρυξη και στην παρουσία εκεί στο Θησίο μπήκε και η Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ.
2: Βέβαια.
0: Μπήκαν ακριβώς στην ίδια μοίρα, γιατί τι είπε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο προχθές το βράδυ.
3: Και αυτή η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Άλλωστε, τα χρέη και των δύο ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν χρωστάνε απλά.

0: στις τράπεζες. Είναι εξαρτημένα από αυτές.
1: Ταύτιση λοιπόν και της Νέας Δημοκρατίας με το Πασόκ από τον Αλέξη Τσίπρα. Τα ίδια πρόσωπα πηγαίνουν, έρχονται, αλλάζουν απλά υπουργεία και ταυτόχρονα έχουν γίνει το σύστημα μέσα στο σύστημα με χρέη ενός δισεκατομμυρίου στις τράπεζες.
2: Ακριβώς. Ουσιαστικά έκανε σκληρή επίθεση ο Τσίπρας στο Πασόκ. Γι' αυτό και διαχώρισε το. Είδε τι είπε στην ομιλία του για το Πασόκ, ότι είμαστε και θέλουμε το 81, το πρώτο Πασόκ. Δηλαδή είναι ξεκάθαρη η διαχωριστική γραμμή που τράβηξε ο Αλέξης Τσίπρας. Φυσικά τώρα και το Πασόκ νομίζω ότι θα προχωρήσει σε ολομέτωπη επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Μα ήδη ξεκίνησε.
2: Πιεζόμενο κιόλας και βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις. Τώρα δεν ξέρω, ακόμα είναι νωρίς νομίζω. Δεν θέλω να πω οι επόμενες δημοσκοπήσεις και όσο περνούν οι μήνες θα φανεί ξεκάθαρα ο βηματισμός του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελλάς. Και από την άλλη πλευρά όμως είναι ξεκάθαρο ότι ποιοι πιέζονται από την εμφάνιση του κ. Τσίπρα. Πιέζεται το Πασόκ, αυτό φαίνεται, θα το δούμε. Πιέζεται η πλευσή ελευθερίας, ο ΣΥΡΙΖΑ που εξαϊλώνεται και είναι αριστερά. Δηλαδή, πραγματικά δημιουργούνται κραδασμοί, αυτό που λέγαμε, στην κέντρο-αριστερή πολυκατοικία. Δεν φαίνεται ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα επηρεάζει την κυβερνώσα παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία. Δεν φαίνεται ότι παίρνει κόσμο από εκεί και ότι μπορεί να πάρει. Είναι άλλα τα κοινά.
1: Ήρθε χθες η επίθεση από το Πασόκ. Ζητάει απαντήσεις. Γιατί λέει, για παράδειγμα, ότι είναι πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ακριβή η παρουσίαση προχθές στο Θησίο και γενικά όλες οι εκδηλώσεις που έχει πραγματοποιήσει το προηγούμενο διάστημα. Πώς βρέθηκαν, λέει, τόσα χρήματα για να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις, θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Αναφέρθηκε ακόμα και στα μαύρα ταμεία που έχουν ακουστεί στο παρελθόν. Είναι σκληρή και η επίθεση από την πλευρά του Πασόκ προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε τι είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες στέλνοντας μήνυμα.
3: Για μένα πολιτική αλλαγή σημαίνει αλλαγή νοοτροπιών, αλλαγή προτεραιοτήτων, αλλαγή πορείας της χώρας. Πολιτική αλλαγή σημαίνει κυβέρνηση που δεν είναι εξαρτημένη από τα συμφέροντα. Γιατί η χώρα δεν έχει ανάγκη από άλλα πρόσωπα που δεν έχουν πολιτική αυτονομία. Η χώρα έχει ανάγκη πολιτικούς με πολιτική αυτονομία που δεν έχουν ούτε προστάτες ούτε χορηγούς. Γιατί η μάχη για μια Ελλάδα ισχυρή και δίκαιη δεν μπορεί να τη δώσουν τα πρόσωπα που είναι φθαρμένα και αναξιόπιστα. Ούτε συστήματα εξουσίας που έχουν αποδείξει τα όρια τους.
2: Κοίτα, είναι πραγματικά σε πολύ σκληρό τόνο η επίθεση του κύριου Ανδρουλάκη στον κύριο Τσίπρα. Μιλάει για χορηγούς, για προστάτες. Και βλέπω και μια παρόμοια ρητορική στην κυβέρνηση. Πριν από λίγο ο κύριος Γεωργιάδης, Άδωνης Γεωργιάδης, είπε να μας πει ο Τσίπρας που βρήκε τα χρήματα για την παρουσίαση της Ελλάς, αφού το κόμμα του δεν έχει κρατική επιχορήγηση. Άρα βλέπω ότι πραγματικά πυρομαδών κατά του Αλέξη Τσίπρα, έτσι. Άκουσα κάτι και για αυτά πολύ, κύριο Κασελάκη, για κάτι μαύρα ταμεία. Πού το θυμήθηκαν τώρα, ούτε καν. Δηλαδή,
1: πάντως το γεγονός ότι όλοι ασχολούνται με το νέο κόμμα και κάνουν επίθεση.
2: Έτσι είναι.
1: Νομίζω ότι δείχνει ότι έχει πετύχει το στόχο του, τουλάχιστον τον αρχικό του στόχο.
2: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Είδαμε και φρέσκα πρόσωπα. Είχαμε χθες μια ανακοίνωση για το ποιοι θα είναι τα πρόσωπα που θα ουσιαστικά θα στηρίζουν και θα υποστηρίζουν τις θέσεις του κόμματος. Κυρία Κουφονικολάκου θα είναι η εκπρόσωπος τύπου και αυτό ήταν γνωστό, θέλω να πω. Δεν ήταν έκπληξη. Από εκεί και πέρα, σήμερα λένε ότι ο κ. Τσίπρας μάλλον θα πάει στον Άριο Πάγο για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, να δούμε τι ώρα κτλ. Και βλέπω και φρέσκα πρόσωπα. Γιατί μπορεί εκπρόσωπο που να ορίστηκε η δικηγόρος Θεώνη Κουφονικολάκου, αναπληρωτές εκπρόσωποι είναι ο Κώστας Καρπουχτσής, έτσι, ο Γιώργος Μπαλατσούκας, ο Νίκος Νιφούδης και η Άννα Παπαδοπούλου.
1: Άννα... Τώρα που είπες Άννα Παπαδοπούλου.
2: Είναι πρώην στέλεχος του Πασόκ.
1: Είναι πρώην στέλεχος του Πασόκ και μίλησε χθες στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου.
2: Ωραία.
1: Να ακούσουμε λοιπόν ένα νέο πρόσωπο, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, στέλεχος της Ελλάς πλέον του Αλέξη Τσίπρα.
4: Ο στόχος του κόμματος είναι η κυβερνός αριστερά. Οπωσδήποτε ο στόχος του κόμματος δεν μπορεί να μην είναι η πρωτιά.
5: Ο στόχος είναι η πρωτιά.
4: Ο στόχος είναι αυτή τη στιγμή να βγούμε στην ελληνική κοινωνία. Και το 70% των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι δεν εκφράζονται αυτή τη στιγμή από την παρούσα κατάσταση, να ακούσουν τις προτάσεις μας, να ακούσουν τις θέσεις μας και το μήνυμά μας. Ιδρυθήκαμε χθες με στόχο τη διακυβέρνηση του τόπου. Πρώτα θα πείσουμε λοιπόν τον ελληνικό λαό ότι μπορούμε να τους εκφράσουμε και στη συνέχεια, αφού αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη τους, ακριβώς ο στόχος είναι να αναλάβουμε την διακυβέρνηση του τόπου με προοδευτικό πρόσημο.
1: Στο στόχος λοιπόν να αναλάβουμε την διακυβέρνηση της χώρας με προοδευτικό
2: αυτό.
1: Πρόσημο.
2: Ακριβώς, είναι ξεκάθαρο αυτό ότι ο Τσίπρας δεν κατέβηκε ξανά στην κεντρική πολιτική σκηνή για να είναι δεύτερος. Για να διεκδικήσει την εξουσία κατεβαίνει. Και είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα δούμε, ξαναλέω, αλλάζει τελείως το πολιτικό σκηνικό. Θα το δούμε και στις επόμενες, το επόμενο διάστημα και βεβαίως στις δημοσκοπήσεις μέχρι τέλος του καλοκαιριού.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι πάμε σε σκληρό ροκ. Όλο το επόμενο διάστημα, η προεκλογική περίοδος, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, θα κυλήσει έτσι σε πολύ υψηλούς τόνους. Έντονη αντιπαράθεση και σκληρό ροκ από όλες τις πλευρές. Και κυρίως, για να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας, η μεγάλη μάχη θα είναι ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Τώρα, ξέρεις,
1: για
2: κάτι,
1: το συγκεκριμένο χώρο.
2: Επειδή μιλάμε και εγώ όλες οι απόψεις είναι σεβαστές, εκτός από κάποια προσβλητικά σχόλια που δεν θα μπω σε αυτό. Λοιπόν, αν οι δημοσκοπήσεις, εγώ μιλάω από αυτά που βλέπουμε, τις δημοσκοπήσεις, αυτό ξέρουμε. Τι να σας πω, αν πέσουν έξω, έπεσαν έξω. Πού γίνεται θα γίνει η μάχη, για την πρώτη θέση? Με βάση τις δημοσκοπήσεις, όχι. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι θα γίνει όταν θα γίνουν, όταν θα κοντεύουμε σε εκλογές. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Άρα η μάχη που θα δοθεί για τη δεύτερη θέση. Γιατί πραγματικά καταλαβαίνετε ότι αν ο κύριος Ανδρουλάκης ή το Πασόκ δεν είναι στη δεύτερη θέση, εκεί δεν θα υπάρχουν παρατράγουδα στο Πασόκ. Δηλαδή ήδη μαθαίνω ότι υπάρχει ενόχληση για τις δημοσκοπήσεις στο Πασόκ. Άρα όσο περνούν οι μήνες, όσο πηγαίνουμε κοντά στις εκλογές, τόσο το σκηνικό σε αυτό, για αυτή τη μάχη της δεύτερης θέσης, θα γίνεται εντονότερο.
1: Ναι, και λέει εδώ η Δανάη, ναι, γιατί δεν αναφέρεται, λέει, και τη μυστική συμφωνία Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, όπως είπε ο κύριος Δουδονής. Είπε τέτοιο πράγμα ο κύριος Δουδονής?
2: Ναι, κάτι είπε ο κύριος Δουδονής, αλλά εμείς το ξέρουμε.
1: Επειδή δεν
2: αυτό
1: το γνωρίζω, το μεταφέρω με επιφύλαξη.
2: Ναι, ναι. Γενικώς υπάρχει αυτό. Αλλά εμείς ξέρουμε κάτι και δεν το λέμε.
1: Εγώ δεν γνωρίζω.
2: Ούτε εγώ γνωρίζω κάτι. Πώς θα πω εγώ
1: σε καμία περίπτωση
2: για μυστική συμφωνία εφόσον το γνωρίζω? Και μου φαίνεται και περίεργο αυτό που λέει η Δανάη.
1: Είναι αυτό που λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Θα ανέβουν οι τόνοι, θα ακουστούν πολλά από όλες τις πλευρές. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Καλημέρα και στον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στο Κερατσίνι. Πεθύμησε έναν σουρουκλεμέ.
2: Σουρουκλεμέ.
1: Ναι,
2: θα τα πούμε για το σουρουκλεμέ.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Ανεβάζει πολύ τους τόνους.
1: Είπες όμως για δημοσκοπήσεις.
2: Ναι.
1: Είδαμε μία πρώτη δημοσκόπηση από την Real Polls, η οποία καταγράφει πάρα πολύ υψηλά τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν μπορεί να μετρηθεί ακόμα ούτε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ούτε αυτό της κυρίας Καριστιανού. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Θα πρέπει να περιμένουμε. Κάποιοι λένε μέχρι τέλος Ιουνίου. Εγώ λέω για να έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα να περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Εκεί να δούμε στις μετρήσεις, εκεί να δούμε πώς κινείται το πολιτικό σκηνικό. Μία πρώτη εντύπωση πάντως από τους πολίτες θα ακούσουμε τώρα.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί βγήκαν οι κάμερες των περιφερειακών καναλιών, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Τα αποσπάσματα που θα ακούσουμε είναι από Αλεξανδρούπολη, από Σέρες, από Καβάλα. Και ρώτησαν λοιπόν τους πολίτες πώς βλέπουν αυτό το νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα τα θετικά σχόλια, δηλαδή τα ξεχωρίσαμε, τα θετικά και τα αρνητικά. Πάμε λοιπόν για τα θετικά σχόλια.
5: Δικαίωμα έχει να ασχοληθεί ξανά με την πολιτική, να δούμε τέλος πάντων μια άσπρη μέρα. Γιατί από αυτούς που κυβερνάνε τώρα, μαύρα χάλια.
6: Τα ακούσαμε βέβαια.
7: Πώς σας φανεί, πώς το ακούτε?
6: Μια χαρά, μάγκας είναι ο άνθρωπος. Έξυπνος, είναι πολύ έξυπνος. Εγώ τον παράδοχο, εγώ είμαι νεοδημοκράτης. Αλλά μου αρέσει να τον ακούω και θέλω να είναι αντιπολίτευση.
7: Στις εκλογές πώς θα πάει, πιστεύετε?
6: Ου, στάνταρ. Σίγουρα θα πάει καλά.
8: Λοιπόν, θα πάει πάρα πολύ καλά στις εκλογές. Εγώ το θεωρώ ο αυριανός πρωθυπουργός της Ελλάδος είναι. Τελείωσε. Εγώ το πιστεύω.
1: Υπάρχουν λοιπόν οι πολίτες που βλέπουν πολύ θετικά αυτό το νέο εγχείρημα, ακόμα και αν είναι πολιτικά αντίπαλοι, όπως ο κύριος που ακούσατε νωρίτερα, και πιστεύουν ότι θα τον δουν και πρωθυπουργό. Υπάρχουν όμως και εκείνοι οι οποίοι κινούνται αρνητικά.
9: Δεν με ενδιαφέρει. Ούτε θέλω να σχολιάσω, ούτε να τον δω.
10: Έχω την εντύπωση ότι τον κύριο Τσίπρα τον είδαμε. Είτε Ελλάς, είτε συνασπισμός, είτε αυτό, τον είδαμε. Ποιος ήταν? Ήταν αυτός που κατήργησε την πρώτη κατοικία, την άφησε ελεύθερη για να μας την πάρουν. Είναι αυτός που έκανε ένα σωρό λάθη.
11: Πολύ λάθος έκανε που ξανά έκανε κόμμα.
12: Αφού πούλησε τη Μακεδονία, για μένα δεν υπάρχει.
13: Δεν θέλω να το ξαναδώ.
14: Δεν πάει να κάνει τούμπες και ο Τσίπρας.
15: Και δεν πάει να ανακοινώσει ό,τι θέλει.
1: Ο τελευταίος φαίνεται να μην ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Δεν πάει να κάνει και τούμπες, λέει ο κ. Τσίπρας.
2: Τούμπες! Τούμπες! Εντάξει, δεν είναι, μπορεί να αρέσει η πολιτική. Δεν αρέσουν σε όλους.
1: Από οποιοδήποτε
2: χώρο και να προέρχονται.
1: Επειδή σου λέω το παρακολούθησα τα ρεπορτάζ από όλα τα κανάλια. Δεν ξέρω αν υπήρχε ποσόστοση στα σχόλια που βάλανε μέσα, αλλά παρακολούθησα τουλάχιστον 5. Ήτανε μοιρασμένα τα σχόλια. Δηλαδή τα μισά ήταν θετικά, ναι, τα μισά ήταν αρνητικά.
2: Παιδί μου, ντόρο έχει δημιουργήσει ο Τσίπρας. Έχει δημιουργήσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και όχι μόνο στην κεντροαριστερά. Κυρίως στην κεντροαριστερά. Πέτυχε αυτό που ήθελε, αυτό που είσαι και εσύ. Ναι,
1: φυσικά.
2: Τώρα υπάρχουν άνθρωποι που τον ακολουθούν πιστά. Το είδαμε και εμείς όσοι βρεθήκαμε στο Θησίο εχθές. Προχθές. Προχθές, το είδαμε στο Θησίο, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν στον Άλεξ Τσίπρα. Όπως και πιστεύουν και σε άλλους πολιτικούς. Άλλοι πιστεύουν στον Ανδρουλάκη, άλλοι στο Μητσοτάκη. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Είναι πολιτικό όνο ο Άλεξ Τσίπρας. Και να σου πω και κάτι. Τουλάχιστον μπαίνει στην πολιτική, ξαναμπαίνει στην πολιτική σκηνή ένας άνθρωπος που ξέρει από πολιτική. Αν συμφωνήσει ή διαφωνεί μαζί του, είναι κάτι άλλο. Και αν του κάνει κριτική. Αυτή είναι η δημοκρατία μας εξάλλου. Λοιπόν, επειδή η μέρα θέλει καλή παρέα και σωστό vibe, τι θα έλεγες να διοργανώσεις μια αυθεντική μεξικάνικη φιέστα απόψε? Ιωσήφ, μην αγχώνεσαι για την προετοιμασία. Τα Λίλντο έχουν φροντίσει για σένα με μοναδικές γεύσεις από τη Λατινική Αμερική. Περνάς από ένα κατάστημα, γεμίζεις καλάθι με ελπτικού ή το Mexican style snacks, έτοιμα burgers, burritos και μίνι τορτίγες για να τσιμπάει η παρέα και φυσικά το απαραίτητο τυρί με τσίλι και κουασαντήλιας και... Α, τι αρέσουν, ναι, κουασαντήλιας. Είναι πίτες αυτές.
1: Α, βάζεις ό,τι έχει να κάνει διάφορο με πίτες, είμαι μέσα.
2: Βάζεις μέσα κιμά, κρέας και τα λοιπά. Και για το κλείσιμο, παγωμένη πίνα κολάντα, και αυτό είναι ωραίο, για να μπει παρέα σε ρυθμούς Λατινικής Αμερικής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Real FM.
1: Σήμερα στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ηρώσα Ία.
2: Δεν έχει αρχή.
1: Για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από μεταμόρφωση έως Περιστέρη και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, στρατιωτική εγκατάσταση θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Πήραν αντίον Αμερικανικού δεξαμενόπλου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ απενεργοποιώντας το ραντάρ του, φέρεται να άνοιξε το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας. Η Ελλάδα δεν δέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
13: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
12: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρτιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρος Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την Οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την Οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πρώτα απ' όλα να φύγουμε μία στιγμή από τα πολιτικά, ναι. Γιατί λέει η Αναστασία ότι παιδιά έχω την αίσθηση ότι πάλι μυρίζει αέριο στην ατμόσφαιρα εδώ στα νότια. Το στέλνει το μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη.
1: Α, ναι.
0: Ελπίζω να μην συμβαίνει ξανά.
1: Για να μας στείλουν και άλλοι ακροατές, αν έχουν εντοπίσει κάποια οσμή. Με αυτή την έννοια το λέω, στα νότια.
0: Ελπίζω, Αναστασία, να είναι τοπικό το φαινόμενο.
1: Γιατί απάντηση δεν έχουμε λάβει μέχρι στιγμής από ότι προήλθε η οσμή.
0: Ακριβώς.
1: Τότε, πριν δύο εβδομάδες περίπου, δεν έχουμε λάβει. Μια μισή εβδομάδα πόσο είναι, δεν ξέρουμε.
0: Οπότε, όσοι βρίσκεστε στα νότια προάστια, στείλτε μας ένα μήνυμα, πείτε μας, συμβαίνει κάτι τέτοιο ή είναι μόνο εκεί πέρα στην περιοχή της Αναστασίας.
1: Καλημέρα και στον πρόδρομο που μας έστειλε το μήνυμά του και εντάξει, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, πρόδρομε, και λέει την εκτίμησή μου σε αυτόν τον πονεμένο άνθρωπο απέναντί σου. Αυτό.
0: Εγώ είμαι αυτός.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Πολλά μηνύματα τα οποία σχολιάζουν αυτές τις πολιτικές εξελίξεις. Καλημέρα στον Πάνο. Μας δουλεύουν όλοι λέει, ψιλόγαζοι, όποιος και να βγει, τα ίδια και τα ίδια. Μεγαλώσαμε πια.
1: Κοίτα, είναι μοιρασμένα τα μηνύματα. Υπάρχουν άνθρωποι που σου λέει καλώς έκανε και επέστρεψε ο Αλέξης Τσίπρας και είναι κάτι έτσι που φέρνει ένα νέο αέρα στο πολιτικό σκηνικό, και άλλοι που δεν τους έχει πείσει ο Τσίπρας. Εντάξει, λογικό δεν είναι αυτό. Πάντως είναι μοιρασμένα τα μηνύματα.
0: Ναι. Άλλος ακροατής, οι Έλληνες λέει θυμούνται τα λάθη όλων των άλλων πρωθυπουργών εκτός από τον σημερινό πρωθυπουργό. Καλημέρα και στον άλλο ακροατή, ο οποίος λέει ότι κάπως έτσι ο νεοέλληνας επέστρεψε στις ρίζες του να αναζητά σωτήρες για να διαχειριστεί την άσχημη καθημερινότητα. Ξεχάσαμε την ακρίβεια κτλ. Και μιλάμε για τους πολιτικούς που έχουμε. Και άλλος ακροατής, για να το μεταφέρω το μήνυμά του, το μόνο σίγουρο λέει είναι ότι ο κόσμος όπως εγώ δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα. Είμαι 47, δεν έχω όνειρο και ένα σίγουρο αβέβαιο μέλλον. Δόξα τω Θεώ όμως το έχω. Αυτά είναι τα θέματα
1: αυτά είναι
0: τα προβλήματα.
1: Εντάξει, και επειδή ο πόλεμος τώρα... κάτι διάβασε το μήνυμα ο Ιωσήφ και τι μου ήρθε στο μυαλό, ότι ο πόλεμος συνεχίζεται και έχουμε και νέα... Τι να πω τώρα... φαίνεται ότι πάμε σε μια νέα αντιπαράθεση στο Ηνωμένο Πολιτείο Ιράν. Με ό,τι αυτό σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή, λέγαμε ότι άντε και να τελειώσει, να δούμε μήπως πέσει το πετρέλαιο, μήπως ηρεμήσουν τα πράγματα στον πληθωρισμό. Και έχουμε νέες συμπλοκές, νέα σύραξη. Και λες, πού θα πάει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου.
0: Είχαμε νέα πλήγματα λοιπόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Έπληξαν λοιπόν στρατιωτική εγκατάσταση εν μέσω συνομιλιών για ειρήνευση. Και από την άλλη, ο Τραμπ έστειλε μήνυμα ότι επιβραδύνθηκαν οι συνομιλίες λέει με το Ιράν, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τη συμφωνία και ότι αν δεν συμφωνήσουν, ο Χέγκσεθ, ο Υπουργός Πολέμου δηλαδή, θα τους αποτελειώσει. Και μάλιστα όταν τα έλεγε αυτά, γιατί είχε Υπουργικό Συμβούλιο, έλεγε ότι ο Χέγκσεθ θα τους αποτελειώσει. Είναι, λέει, ένας πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος έχει περάσει από κάστινγκ και λατρεύει τον πόλεμο. Έτσι το παρουσίασε, δηλαδή, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας πολύ καλός άνθρωπος που λατρεύει τον πόλεμο και θα αποτελειώσει τους Ιρανούς. Και έστειλε και ένα μήνυμα σχετικά με τα στενά του Ορμούζ, λέγοντας ότι κανείς δεν πρόκειται να τα ελέγξει, ούτε το Ιράν, ούτε το Ομάν. Το οποίο λέει κάνει σκέψεις για να τα ελέγξει, θα τους ανατινάξουμε λέει και αυτούς.
1: Τώρα στέλνει απειλή και το Ομάν δηλαδή ουσιαστικά.
0: Ακριβώς.
1: Με αυτή την δήλωση που είπε ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, και το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή ανεβαίνει 3,11%, πλησιάζει στα $97,5 το βαρέλι και πάλι βλέπετε τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θα ησυχάσουμε, δεν θα ηρεμήσουμε. Και δεν είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, είναι οι συνέπειες, οι οικονομικές αυτές του πολέμου, που πλέον νομίζω ότι δεν θα είναι και διαχειρίσιμες οι συνέπειες αυτές. Έτσι, δεν θα είναι. Καμία χώρα δεν μπορεί να διαχειριστεί έναν τέτοιο πόλεμο και με ένα πετρέλαιο κοντά στα $100 το βαρέλι, τουλάχιστον το επόμενο διάστημα.
0: Καλημέρα και στο Θάνο. Δυστυχώς λέει, βλέπω όχι να τελειώνει ο πόλεμος, αλλά να έρχονται σαρωτικά πράγματα μέχρι και το 2028. Να υπενθυμίσουμε ότι είμαστε πλέον στον τρίτο μήνα που μένει ο πόλεμος εκεί στη Μέση Ανατολή. Κάπως έτσι είχε ξεκινήσει και το Ουκρανία-Ρωσία το 2022. Και τι έλεγαν τότε, σε μια εβδομάδα θα έχουν μπει οι Ρώσοι στο Κίεβο, θα έχει τελειώσει, έχουν περάσει 4 ολόκληρα χρόνια. 4 χρόνια και. Δεν λέω ότι θα πάμε στην ίδια κατάσταση, αλλά και πάλι το γεγονός ότι έχει κρατήσει 3 μήνες έχει προκαλέσει τέτοιες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. που δεν πρόκειται να μαζευτούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και θα τις πληρώσουμε εμείς φυσικά. Καλημέρα και στο Θοδωρή. 9 εκατομμύρια Έλληνες, λέει, θέλουν να γίνουν βουλευτές. Είναι το μόνο επάγγελμα που έχει ανάπτυξη. Προφανώς αναφέρεται στο γεγονός ότι θα έχουμε πάρα μα πάρα πολλά κόμματα, θα έχουμε πάρα πολλές επιλογές στις επόμενες εκλογές.
1: Πάντως νομίζω ότι η ακρίβεια θα είναι ένα πεδίο αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων που θα διεκδικήσουν, που θα κατέβουν στις προσεχείς εκλογές και των νέων κομμάτων. Δηλαδή η ακρίβεια και η καθημερινότητα θα είναι ένα πεδίο αντιπαράθεση. Δεν γίνεται. Όταν ο πληθωρισμός επιμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα, όταν η ακρίβεια λόγω του πολέμου και αυτή επιμένει, βασικά οι διατροφείς να αυξάνονται, όταν όλοι σου λέει δεν μπορούμε να πάμε διακοπές, το 5% των Ελλήνων, γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα, δεν θα διασταυρώσουν ταξί τους τα κόμματα γι' αυτό, σε αυτό το μέτωπο, γιατί ακούω διάφορα, αλλά πάντα λέγαμε τι λέμε, ότι ο Έλληνας πάει και ψηφίζει με την τσέπη του. Τι μπορεί να κάνει στην καθημερινότητά του και τι δεν μπορεί. Άρα νομίζω ότι εκεί θα δούμε μια μάχη χαρακομμάτων, να δούμε τελικά τις προτάσεις κοστολογημένες αυτή τη φορά, τι θα προτείνουν και τα κόμματα τα καινούρια που κατεβαίνουν στον πολιτικό στίβο.
0: Γιατί η ακρίβεια παραμένει να είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την ελληνική κοινωνία και οι πολίτες, σύμφωνα με όσα λένε οι καταναλωτές, στρέφονται όλο και περισσότερο στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
2: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, κοιτάω το πιο οικονομικό πλέον. Επομένως, δεν κοιτάμε όπως παλιά τις επώνυμες εταιρείες τόσο πολύ.
3: Εσείς πήρατε κάτι μια ιδιωτικής ετικέτας?
2: Εγώ αυτή τη στιγμή έχω 4 προϊόντα που είναι της ίδιας εταιρείας.
4: Συνήθως πιο πολύ αυτά παίρνω κι εγώ. Το σούπερ μάρκετ, η μάρκετ είναι πιο οικονομικά. Τα λένε σχεδόν σε διπλή, ίσως και τριπλή τιμή, οπότε δεν συμφέρει.
5: Παίρνω το πιο φτηνό, έστω και αν είναι 10 λεπτά πιο κάτω. Θα πρέπει όλοι να το κάνουμε αυτό. Να δώσουμε ένα μήνυμα ότι ακόμη και το 5 λεπτό και το 10 λεπτό μετράει. Το θέμα είναι ότι συνέχεια πάμε και αυξάνονται.
6: Φτάσαμε στο σημείο διομιστή και να μην μένει τίποτα στην άκρη να τα βγάζουμε πέρα. Φαντάζομαι, ας πούμε, οικογένεια με παιδιά τώρα τι γίνεται.
0: Αυτό είναι αυτή λοιπόν είναι το πρόβλημα.
1: Έτσι,
0: και όλα τα υπόλοιπα τώρα είναι να έχουμε να λέγαμε.
1: Ακριβώς.
0: Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις και οι κουκορομαχίες στα υπόλοιπα πεδία δεν είναι η ουσία.
1: Θα
0: η ουσία
1: συμφωνώ,
0: είναι αυτό,
1: συμφωνώ.
0: Η καθημερινότητα του πολίτη και η διαβίωσή του, η αξιοπρεπής διαβίωσή του.
1: Σου λέει παίρνουμε το φθηνότερο, κοιτάμε το φθηνότερο, στρέφονται σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, έτσι δεν είναι σύμφωνα με την έρευνα, και σου λέει ότι και πάλι και το φθηνότερο που παίρνουμε συνήθως είναι αυξημένο.
0: Να σου πω κάτι, επειδή έχω φίλους που βρίσκονται σε αυτή την αγορά.
1: Α, ωραία, για.
0: Μου έχουν πει για αυτά τα προϊόντα που λέμε της ιδιωτικής ετικέτας.
1: Ναι.
0: Δεν είναι προϊόντα τα οποία υπολείπονται σε ποιότητα.
1: Όχι, δεν είναι κατώτερη ποιότητα.
0: Των άλλων.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι εξαιρετική ποιότητα και αυτά, γιατί φτιάχνονται από τις ίδιες εταιρείες.
1: Καλά, και τις ίδιες βιομηχανίες. Δηλαδή, ζυμαρικά. Κάνει μια συμφωνία, κάθε σούπερ μάρκετ, μια μεγάλη βιομηχανία ζυμαρικών και ένα προϊόντα με ιδιωτική ετικέτα. Δεν είναι κατώτερη ποιότητα. Πραγματικά, εγώ έχω τύχει να πάρω τέτοια προϊόντα. Δεν είναι, η ίδια γεύση έχουν. Το λέω γιατί υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι μήπως δεν είναι, ξέρεις, έχουν χρησιμοποιήσει άλλα συστατικά. Όχι, είναι τη ίδια ποιότητα.
0: Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Το καθιερωμένο μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στον Κηφισό, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου στο Εγάλαιο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας και στις Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Ουρές οχημάτων στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Κεσαριανή. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους δρόμους γύρω από το Ευρωπαϊκά Πανηγυρικό Λιμάνι που έκανε τον Ιωσήφ να φοράει κόκκινη μπλούζα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. 20 έως 25 λεπτών από Δημοκρατίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή και Φυσίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Μικρέ μου Παναγιώτη, μην μπερδεύεσαι. Κάτω από τα πράσινα αισθήματα κρύβεται ένας κόκκινος σταύρος. Καλή σου ημέρα.
7: Θα το επεξεργαστώ μέχρι να μπω την επόμενη ώρα. Γιατί
1: μπράβο, παιδί μου, επεξεργάστο και ξέρεις, στη γωνία τον περιμένεις.
0: Και επειδή οι αγαπημένοι μας ακροατές, κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1GBps διατίθεται με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, 19,90 λοιπόν το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
9: Διάθεση καλοκαιρινή.
10: Θέα χαλαρωτική.
9: Γεύσεις λαχταριστές.
10: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
9: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
9: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
10: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
9: Τηλέφωνο 22730-62-153.
10: See you at Corner.
11: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
12: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
13: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92-113.
14: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
15: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
14: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
15: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
14: Πάνελ.
15: Περίφραξη.
14: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
15: Είδη κυγκαλερίας.
14: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
15: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους. Χριστούς.
16: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
15: Τηλέφωνα 2273-035-426
16: και 6976-5573-49.
15: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
17: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
18: Το κοριτσάκι του.
17: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
18: Και τη φωλιά του.
17: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
18: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
17: Κοτόπουλο σούβλας.
18: Κολοκυθολούλουδα.
17: Μεζέδες και αποστάγματα.
18: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
17: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
18: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
17: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
18: Στη φωλιά μας.
19: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.
22: Κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
23: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
24: Όχι.
23: Όχι.
24: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
25: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
26: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
27: Hertz Leasing.
26: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
27: Hertz Leasing.
26: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
27: Hertz Leasing.
26: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
28: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
26: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
29: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
30: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
31: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
30: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Από τα εφηβικά χρόνια της κυρίας Κάτσου, ναι, ναι. Εκεί και από το γυμνάσιο.
1: Σου.
0: Ναι, ναι, η Kylie Minogue, το I Should Be So Lucky. Έχει γενέθλια σήμερα η Kylie Minogue. Ιδιαίτερη περίπτωση, βγήκε στα πράγματα μέσα από μια σαπουνόπερα στην Αυστραλία, τότε με τον Jason Donovan, ζευγάρι εκεί, τηλεοπτικό. Στη συνέχεια γνώρισε το Hudson στον In Excess και πήρε τον καλό το δρόμο. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι πέρα από τη μεγάλη καριέρα που έχει κάνει στον χώρο της pop μουσικής Kylie Minogue, είναι ότι τα έχει βάλει δύο φορές με τον καρκίνο. Δύο φορές έχει παλέψει μαζί του και μέχρι τώρα τον έχει νικήσει και τις δύο. Με την τελευταία πρόσφατα. Και μακάρι η γυναίκα να συνεχίζει έτσι να μάχεται και να κερδίζει τις καλύτερες ευχές για την Kylie Minogue λοιπόν που έχει σήμερα γενέθλια.
1: Τώρα έπαιξες για τη μάχη της Kylie Minogue με τον καρκίνο και θέλω να πω ότι πραγματικά έχει συγκινηθεί όλος ο κόσμος από το χαμό της εγώ μας το Κώστα. Χθες ο σύζυγός της πραγματικά εκφώνησε έναν επικίδιο που ήταν συγκλονιστικός. Δεν έχω λόγια για αυτόν τον άνθρωπο, την τρανή νοβέλα, για αυτόν τον σύζυγο, τον πατέρα και η κόρη της. Πραγματικά συγκλονιστικός, στάθηκε βράχος δίπλα σε αυτή την περιπέτεια πολλών ετών που πέρασε και που περνούσε η Μαστροκώστα και ήταν, δεν ξέρω αν η λέξη μεγαλείο ψυχής αποτυπώνει όλη αυτή τη στάση του Τρενουδέλα. Πραγματικά.
0: Κοίταξε,
1: συγγνώμη που
0: τον...
1: το αναφέρω,
0: όχι,
1: αλλά με έχει συγκλονίσει πραγματικά. Και
0: για τον Δέλα, αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι είναι γίγαντας. Αυτό το γνωρίζαμε έτσι κι αλλιώς και αγωνιστικά από την εποχή που αγωνιζόταν στις ομάδες του ποδοσφαίρου. Τώρα απέδειξε ότι είναι και γίγαντας στην ψυχή. Εγώ μόνο αυτό θα πω.
1: Ναι.
0: Βαθιά υπόκληση. Και στον Τραϊανό Δέλα, συλληπιτήρια για άλλη μια φορά στην οικογένεια της γογός Μαστροκώστα.
1: Δυστυχώς η ζωή είναι άσπρο μαύρο. Θα πούμε κάποια πράγματα για τις συντάξεις χειρίας. Πάρα πολύ μεγάλο η αναταραχή είχε δημιουργήσει και έχει δημιουργήσει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις περικοπές των συντάξεων χειρίας. Φαίνεται όμως ότι η κυβέρνηση και σε ανώτατο επίπεδο φέρνει ρύθμιση και ευτυχώς δεν περικόπτεται καμία σύνταξη χειρίας. Λοιπόν, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες και να το πω, θα υπάρξει αποκατάσταση των περικοπών σε συντάξεις χειρίας που έχουν μειωθεί από το 70% στο 35% της σύνταξης του ανώτος. Μετά και την απόφαση του ΣΤΕ, αν και το Υπουργείο Εργασίας δεν ανοίγει τα χαρτιά του. Ωστόσο, οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι θα συνεχιστεί το πάγωμα των μειώσεων με βάση τον νόμο που θα έπρεπε να γίνουν, αλλά εφαρμόστηκαν μόνο σε περίπου 118.000 συντάξεις χειρίας. Και έτσι, ούτε θα περικοπούν οι συντάξεις χειρίας του ιδιωτικού τομέα, αλλά διερευνάται και μία λύση που θα αποκαθιστά τις μειώσεις που έγιναν σε άλλες 12.000 συντάξεις χειρίας του δημοσίου. Άρα, περιμένουμε τη ρύθμιση και έτσι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, η οποία και δεν θα περικόπτει άλλο τις συντάξεις χειρίας του ιδιωτικού τομέα, αλλά και θα αποκαθιστά τις μειώσεις που έχουν υποστεί συντάξεις χειρίας. Θα το δούμε, περιμένουμε τη ρύθμιση. Η μόνο μεσορύθμιση που μπορεί να γίνει είναι, ξέρεις, όλες αυτές οι περικοπές έγιναν με βάση τον νόμο Κατρούγκαλο. Και δεν μπορώ να καταλάβω, η κυβέρνηση θα πρέπει να βγάλει τη ρύθμιση έτσι ώστε να πατήσει η ρύθμιση πάνω στον νόμο Κατρούγκαλο και να τον καταργήσει για να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας. Δεν εφαρμόστηκαν πάντως οι περικοπές σε περίπου 118.000 συντάξεις και εφαρμόστηκαν σε 12.000 συντάξεις του δημοσίου. Με τη ρύθμιση αυτή λύνεται το πρόβλημα και δεν θα γίνει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Και αυτό είναι δίκαιο. Αυτό είναι το δίκαιο.
0: Εγώ θα συμπληρώσω και αυτό έλειπε.
1: Ναι.
0: Και αυτό έλειπε.
1: Καλά
0: δηλαδή...
1: λες, πολύ καλά λες, γιατί μαζί σου είμαι, βεβαίως.
0: Θα σηκωνόντουσαν μέχρι και οι πέτρες από τους δρόμους.
1: Άρα, ακύρωση των περικοπών σε 118.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν συντάξεις χειρίας από ταμεία του ιδιωτικού τομέα και ταυτόχρονα έχουν και δική τους σύνταξη ή εργάζονται. Και αποκατάσταση των μειώσεων που επιβλήθηκαν σε 12.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας του δημοσίου. Λοιπόν, να πούμε ότι η αποκατάσταση εξετάζεται να γίνει από εδώ και στο εξής με επαναφορά των συντάξεων αυτών από το 35% στο 70% της σύνταξης του θανόντος. Επιτέλους λύση. Επιτέλους να έρθει αυτή η ρύθμιση να λυθεί το πρόβλημα.
0: Πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνεται απεριόριστο, πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
2: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο συνοπείο.

0: δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Real FM. Η ώρα είναι 9.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
17: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Φιλής, Ανθούσα και Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία. Νέα ένταση σημειώνεται από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα εναντίον του Ιράν, την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ και τους φρούρους της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Την ίδια ώρα, ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι αντιμετώπισε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρομένα αέρια οχήματα. Αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν ότι τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ κατέστρεψαν 4 ιρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα που θεωρούσαν ότι αποτελούσαν απειλή και έπληξαν βάση ελέγχου ντρόουν στο νότιο Ιράν. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος, στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών εισέβαλε ένοπλο σε κατάστημα επί της Πατησίων, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο όχημα με τους συνεργούς του. Αναζητείτε ο τέταρτος, περισσότερα στο ενικός.gr. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων.
12: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
18: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Σε συμφωνία με τη Μόντσα για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του, έχει έρθει ο 22χρονος αμυντικός του Ολυμπιακού Αλέξης Καλογερόπουλος, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Να το σύνθημα που όλους μας ενώνει. Τα φράγκα μου δεν φτάνουν ούτε για μια μπουγάτσα. Θα κάνω διακοπές επάνω στην ταράτσα. Πώς λέγαμε για τα μπαλκονίσια.
1: Το λέει ο Real Blogger.
0: Θέλει να μας καλέσει να κάνουμε όλοι μαζί εκεί πέρα διακοπές.
1: Ναι.
0: Διακοπές στην ταράτσα λοιπόν για τον έναν στους δύο φέτος.
1: Μια χαρά, παιδιά, μια
0: και
1: χαρά.
0: Να έχεις και ταράτσα. Πάει καλά.
1: Καλά, τι είναι
0: ανεβαίνει, θα κάνεις ηλιοθεραπεία, ρε παιδί. Βάζεις και μια πλαστική πισίνα εκεί πέρα.
1: Σε χτυπάει ο ήλιος στο κεφάλι. Πρέπει να έχεις βάλει και μια ομπρέλα.
0: Όταν πηγαίνεις στην παραλία, δεν σε χτυπάει. Πάει και κάθεται 8-10 ώρες, παιδιά.
1: Ναι, αλλά κάθομαι κάτω με την ομπρέλα.
0: Είναι που είναι μαυροτσούκαλο.
1: Δεν κάθομαι στον ήλιο.
0: Γίνεται, παιδιά, δεν την βλέπεις.
1: Δεν κάθομαι, παιδί μου. Δεν μπορώ να με πιάνει πονοκέφαλο.
0: Πιάνει πονοκέφαλο.
1: Ναι, κάθομαι με κάτω την ομπρέλα. Κάθομαι, μ' αρέσει.
0: Ωραία, βάλε στην ταράτσα μια ομπρέλα. Πάρε και μια πλαστική πισίνα και κάνε διακοπέ.
1: Και θα τσάλω βουτάω με την πισίνα, θα κάθομαι, θα βάζω τηλιακό, θα ξαπλάνω την κορμάρα μου εκεί.
0: Έτσι,
1: και θα έρθω μαυρισμένη, έτσι.
0: Θα εδώ. Σε χτυπάει και ο ηλιακός από δίπλα που θα παίρνει την ακτινοβολία. Μια χαρά, θα ψηθείς, φλαμπέ θα γίνεις. Διακοπές στην ταράτσα λοιπόν για έναν στους δύο Έλληνες φέτος. Εκεί σχεδιάζουν να πάνε. Όπως ακούσατε χθες, τα στοιχεία που μας παρουσίασε η Αμαλία από την έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Του ΙΕΛΚΑ δεν ήτανε?
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Ένας στους δύο λοιπόν δεν θα πάει διακοπές φέτος. Γιατί? Γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά. Έτσι λένε και οι πολίτες οι οποίοι ρωτήθηκαν χθες από τα κανάλια.
2: Διακοπές δεν περισσεύουν. Έχουμε πολλά έξοδα. Έχουμε παιδιά που σπουδάζουν, ανεργία και δεν φτάνουν τα λεφτά ούτε για συζήτηση. Αν βρούμε κανένα φιλικό σπίτι.
3: Ένα κοινό το οποίο είναι πιεσμένο όχι μόνο φέτος και τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό πλέον βγαίνει και συμπεριφορά του στο καλοκαίρι, στις καλοκαίρες διακοπές. Και πέρσι είχαμε δύσκολη κατάσταση και πρόπερσι. Δεν είναι πάρα πολύ διαφορετικά τα στοιχεία σχετικά με την προηγούμενη χρονιά, αλλά σίγουρα κάθε χρόνο δεν έχουμε καμία βελτίωση.
4: Και δεν θα πάμε. Δύσκολα τα πράγματα. Δεν βγαίνει.
5: Ούτε σε φιλικό σπίτι, τίποτα.
4: Τίποτα, τίποτα.
6: Διακοπές θα πάω. Το θέμα είναι όχι οι μέρες, το τι χρήματα θα χαλάσω σε αυτές τις μέρες. Διακοπές θα πάω. Το θέμα είναι. Όχι οι μέρες, το τι χρήματα θα χαλάσω.

0: Χθες τα έτοιμα γεύματα τα βάζει στα ζεσταίνη στρος ή παίρνανε και μαγειρεύανε στο σπίτι και αυτό είναι μια λύση. Θυμάμαι, ξαναλέω, όταν ήμουν παιδί, αυτό έκανε και η μητέρα μου με τρία παιδιά.
1: Εντάξει, έτσι κάναμε. Όταν ήμασταν εμείς μικροί, όταν πηγαίναμε διακοπές.
0: Όταν, μπράβο.
1: Όταν πηγαίναμε διακοπές, ναι. Μαγειρεύαμε μέσα στο σπίτι. Το πρωί λουκουμά. Στην παραλία, τι ωραίο σε λουκούμα.
0: Ναι, τρελαίνομαι.
1: Στην παραλία, Αντωνάκη.
0: Ναι. Αντωνάκη είναι μικρό. Τι λέει, Αντωνάκη. Ναι, βέβαια. Θυμάστε, Αντώνη μου, είναι μικρό.
1: Ρε, Πασόκρε, ωραία χρόνια, ρε.
0: Λουκουμά με Μπόλκι Ζαχαρίτσα πάνω. Άσε που τα πηγαίναμε στην παραλία και όταν μιλάμε. Τα κεφτεδάκια, τα ένα, τα πηγαίναν και ερχόντουσαν. Δεν τα θυμάσαι αυτά.
1: Πώς δεν τα θυμάμαι.
0: Α, λέω κι εγώ.
1: Μα έτσι μεγαλώσαμε.
0: Έτσι
1: μεγαλώσαμε.
0: Τώρα αυτό δεν είναι.
1: Μεγαλώσαμε στις παραλίες με τις προκρατήσεις, τις ξαπλώστρες.
0: Και 100 ευρώ η μία.
1: Τα μαξιλαράκια και τα από πάνω τις κουνουπιέρες και όλα τα υπόλοιπα. Κάτω στρώναμε μια πετσέτα, καθόμασταν και ήμασταν και ευτυχισμένοι.
0: Πολύ ευτυχισμένοι ήμασταν. Αλήθεια ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι. Εν τω μεταξύ, εμένα το μόνο που μου την έδινε είναι που γινόμουν μέσα στην άμμο με αυτές τις πετσέτες και αυτά. Γιατί πετσέτα. Άπλωνα ή καμία. Πώς λέγεται, έχω ξεχάσει κιόλας.
1: Ψάθα.
0: Ψάθα, την ψάθα. Μπράβο, αυτή την κλασική την ψάθα.
1: Φαντάσου αλλά... πόσα χρόνια έχει να βάλει ψάθα κάτω. Φαντάσου. Ναι, εμείς οι άνθρωποι. Εδώ κανονικά πάμε στην παραλία με την ψάθα. Κάτσου, δεν θυμάται πώς τη λένε.
0: Μου, παίρνω δύο καρεκλάκια, τα έχω στο αυτοκίνητο και μία ομπρέλα. Πηγαίνω για μπάνιο. Έχω δύο καρεκλάκια, τα έχω πάρει, μια ομπρέλα και τη βάζω όπου πηγαίνω και τα καρεκλάκια μου και μια χαρά. Αρχόντισα, γιατί θα σου δώσω 100 ευρώ για να μου βάλουν την ξαπλώστρα και να πρέπει να κάνω και προκράτηση. Δεν πάτε καλά. Δεν φτάνουν τα μισθά.
1: Όπως λέει και ο Κώστας, δεν φτάνουν τα μισθά για διακοπές λοιπόν φέτος. Πάντως μην απογοητεύεστε, μην στενοχωριέστε, δεν είστε οι μόνοι. Οι περισσότεροι δεν θα πάνε διακοπές και φέτος. Και αν αυτό σας παρηγορεί, να, ακούστε εδώ για παράδειγμα, για να μην νομίζετε δηλαδή ότι είστε οι μόνοι. Υπάρχουν κι άλλοι.
2: Και οι πολίτες έχουν δικαίωμα να είναι αισιόδοξοι. Τελευταίοι μπορεί να σκέφτονται ήδη τις διακοπές τους. Εμείς πάλι όχι, γιατί οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης δεν προβλέπεται να κάνουν διακοπές ούτε φέτος.
3: Και θέλω εδώ να τονίσω ότι για μας δεν υπάρχει διάστημα καλοκαιρινών διακοπών. Δεν υπάρχει καιρός για ξεκούραση.
4: Τίποτα δεν θα καταφέρουμε εάν δεν δώσουμε τον αγώνα στην κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα κάνουμε διακοπές φέτος το καλοκαίρι.
5: Η λέξη διακοπές, επειδή άκουσα ότι δεν πάμε διακοπές στο Υπουργείο, εγώ δεν έχω σκοπό να ξαναπάω διακοπές τα επόμενα χρόνια. Έχω σκοπό να είμαι εδώ κάθε μέρα.
6: Εσείς θα κάνετε διακοπές ή θα βοηθήσετε το κόμμα μέσα στο καλοκαίρι?
7: Πάντα βοηθάω το κόμμα.
8: Είστε διάθεση κόμμα.
7: Και βεβαίως, αν με ρωτάτε, έχω προγραμματίσει μια μεγάλη περιοδία το καλοκαίρι στο Αιγαίο.
9: Συντρόφισσες και σύντροφοι, όπως τα καταλάβατε από αυτά που σας είπα, μάλλον φέτος δεν υπάρχει χρόνος για μπάνια.
0: Όχι.
1: Συντρόφισσες και σύντροφοι,
0: βλέπουνε.
1: Όπως καταλάβατε, η πολιτική ταγή του τόπου δεν θα κάνουν διακοπές. Έτσι, υπάρχει συμπαράσταση, εκεί θέλω να καταλήξω, οπότε μην απογοητεύεστε, υπάρχουν και χειρότερα. Να, οι άνθρωποι δεν θα κάνουν διακοπές. Θα δουλεύουν σκληρά όλο το καλοκαίρι.
0: Εσύ να τα βλέπεις αυτά που γκρινιάζουν που θα πας διακοπές, δεν θα πάνε όλοι αυτοί. Και θα κάτσουν να δουλέψουν.
1: Είπα εγώ κάτι διαφορετικό.
0: Α, μπράβο.
1: Για να μην απογοητεύεται ο ένας στους δύο, λέω,
0: μπράβο.
1: Που δεν σχεδιάζει διακοπές φέτος, επειδή δεν φτάνουν τα λεφτά. Υπάρχουν και χειρότερα. Τι, θα δουλεύουν κιόλας. Τώρα μου άρεσε πιο πολύ η κυρία Σαμακοπούλου. Έχει προγραμματίσει περιοδία στο Αιγαίο.
0: Μήπως να προγραμματίσω κι εγώ κάποιος να με βάλει να κάνω μια περιοδία στο Αιγαίο, επειδή δεν έχω θέμα και να δουλεύω, αλλά να είμαι στο Αιγαίο. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Έχει κάνει και λίγο διακοπές. Έτσι δεν είναι, Αντωνάκη μου. Λίγο, τόσο δά, ναι.
1: Ο Θάνος θυμήθηκε εκείνα τα χρόνια που λέγαμε νωρίτερα με το λουκουμά και με το καρπούζι, που λέει ο Αντώνης εδώ, που έθαβε στην παραλία εκεί κάτω στην Άμμο και λέει ήταν ωραία χρόνια ρε παιδιά, τότε ήμασταν ευτυχισμένοι. Εντάξει, όντως ήταν ωραία χρόνια. Καλησμέρα, ναι. Καλημέρα και στον Τάσο. Πασοκάρα λέει.
0: Ναι. Ο Φίλιππος λέει: καλημέρα σας από Βιέννη. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε τη συμπαθέστατη κυρία Κάτζου, οπότε δεν θα χάσουμε το ρόγιο γέλιο της.
1: Πάρτε την.
0: Μα, πάρτε
1: την παιδιά εκεί και κρατήστε την κιόλας.
0: Μα με λέει συμπαθέστατη ο άνθρωπος.
1: Μα γι' αυτό,
0: δεν
1: για να σε γνωρίσει από κοντά.
0: Το γέλιο μου,
1: για να σε γνωρίσει από κοντά.
0: Να με γνωρίσει, γιατί.

0: καταλάβει από πρώτο χέρι, γιατί τώρα που μακριά ακούει μια φωνή στο μικρόφωνο. Εντάξει, πάρ' την εκεί να την έχεις όλη τη μέρα και μετά έλα πες μου.
1: Δεν τρέπεσαι, καθόλου. Δεν τρέπεσαι. Να, μας λέει και ο Σωτήρης από την Αμοργό. Ελάτε, λέει στην Αμοργό. Θα μας φιλοξενήσεις.
0: Πανέμορφη.
1: Σωτήρη μου, δεν ξέρουμε ότι έχει ωραίες παραλίες και αυτά. Αλλά το θέμα είναι που θα μείνουμε. Εντάξει, άντε να σας μαγειρεύω εγώ που μαγειρεύω και καλά. Αλλά που θα μείνουμε. Πες μας, σας φιλοξενήσω να το σκεφτούμε με τον Καλαμαράκι να έρθουμε. Καλαμαράκι, συμφωνείς?
0: Ναι, ναι.
1: Τι κάνεις έτσι, τα μούτρα.
0: Θα περάσουμε, υπέροχα.
1: Τα μούτρα σου,
0: την έχω και το καλοκαίρι όλη μέρα. Υπέροχα. Καλημέρα στον Γιάννη στο Ήλιον. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Εν τω μεταξύ τα λέει αυτά, αλλά να ξέρετε και τον ένα μήνα που δεν βλεπόμαστε.
0: Ναι, ναι, δεν μπορώ. Πέφτω κάτω κατάχαμα. Παιδιά, δεν μπορώ να συνέλθω.
1: Δεν με παίρνει τηλέφωνο, δεν μιλάμε.
0: Πολύ βαριά.
1: Δεν μιλάμε.
0: Συνέχεια, όλη τη μέρα.
1: Όχι όλη τη μέρα, αλλά μιλάμε. Γιατί λες ψέματα στους ακροατές μας να θεωρούν ότι είμαστε, ότι δεν μιλάμε ένα μήνα. Αφήστε το να λέει. Το θέλει το ποπουδάκι του καθενού να μ' ακούει. Για να μη σηκώσω το τηλέφωνο για τη σύσκεψη, να δείτε τι θα γίνει.
0: Ανησυχία μεγάλη. Καλημέρα, Μαρίνα. Καλημέρα, λέει, θεριστές μου. Αμαλία και Ιωσήφ μου, μπορείτε να έρθετε στην Άνδρο που θα πάμε κι εμείς στο σπίτι μας.
1: Oh.
0: Με μεγάλη μου χαρά. Όσο για τα 100 ευρώ για ξαπλώστρες και να τα είχα, δεν θα τους τα έδινα.
1: Άνδρος. Πανέμορφη και Άνδρος. Πολύ, μπράβο. Θες να πάμε στην Άμοργο.
0: Μια περιοδία. Στη...
1: Δεν,
0: να βγούμε σε περιοδία. Μπουλούκι, θείαστος.
1: Κοίτα, το έχουμε εμείς έτσι λίγο.
0: Γι' αυτό,
1: το, τάξη, δηλαδή και μια παράσταση τη δίνουμε εύκολα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή και λεφτά θα βγάλουμε. Κάτσε, σκέψε το.
0: Το πας αυτό.
1: Αυτό για σκέψε.
0: Άρα,
1: το.
0: Κάτσε. Πού και πού κόβει το μυαλουδάκι. 16 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Αυτά και με τα στοιχεία της έρευνας του ΙΕΛΚΑ για τις διακοπές και τους Έλληνες, όπου ένα στους δύο φέτος δεν σχεδιάζει διακοπές γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας μεταφέραμε και όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Εξελίξεις. Ένα βήμα μπρος, δύο πίσω καθημερινά. Ο Τραμπ απειλεί ότι θα τους αποτελειώσει, θα τους ανατινάξει, βάζει στο κάδρο και το Ομάν. Και αυτοί λέει τι θέλουν εκεί τα στενά του Ορμούζα, εγώ λέει θα τα επιβλέπω, αν κουνηθούν θα τους ανατινάξουμε και αυτούς. Μαζί με το Ιράν.
1: Όλους, παιδί μου.
0: Ο Χέγκζεθ λέει, ναι, ο οποίος είναι πολύ καλός άνθρωπος και λατρεύει τον πόλεμο. Αυτός λέει θα τους ανατινάξει όλους. Δεν μας λυπάται κανείς, παιδιά, είμαστε στις διαθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Επιβραδύθηκαν, λέει, οι συνομιλίες γιατί δεν μ' αρέσει το σχέδιο συμφωνίας το οποίο προωθεί το Ιράν. Ή θα συμφωνήσουν ή θα τους εξαφανίσουμε. Εκεί θύμισε λίγο μαύρο γιαλούρο το «θα σας εξαφανίσουμε».
1: Με αυτά όμως που γίνονται, όπως το περιέγραψε ο Ιώσιφ, το πετρέλαιο ανεβαίνει σήμερα. Έχει ξεπεράσει τα 97 δολάρια το βαρέλι. Η τάση είναι ανώδικη. Όσο δεν ξεκαθαρίζει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά θα επιμένει.
0: Στο θέμα της ακρίβειας, σας είπαμε ότι οι καταναλωτές στρέφονται περισσότερο στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, γιατί είναι πιο φθηνά. Η Αμαλία σας είπε και για τις συντάξεις χειρίας. Τον Ιούνιο έρχεται η ρύθμιση, ώστε να μην υπάρξει καμία περικοπή σε συντάξεις χειρίες μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και βέβαια στην πρώτη ώρα της εκπομπής.
2: Ο θεριστής.
0: Ναι.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Είπαμε λοιπόν και για την κόντρα που έχει ξεσπάσει μετά την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα του νέου πολιτικού φορέα της ΕΛΑΣ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Βαράνε όλοι. Βάλετε πανταχώθεν το νέο αυτό πολιτικό εγχείρημα και από την πλευρά της κυβέρνησης και πολύ περισσότερο ενδεχομένως από την πλευρά της αντιπολίτευσης και δει από το ΠΑΣΟΚ με το οποίο έχει ξεσπάσει πολύ μεγάλη κόντρα. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής κρατάνε πολύ χαμηλά τους τόνους, δεν έχουν υπάρξει επίσημα κάποιες αντιδράσεις. Από την Νέα Αριστερά ο κύριος Σακελαρίδης χθες τοποθετήθηκε.
1: Ναι, ναι, με επικριτική διάθεση απέναντι στον
0: Αυτό
1: Αλέξη.
0: Που είπε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να χτίσει πάνω στην αριστερά, αλλά συμπλήρωσε, δεν θα αργήσει η στιγμή που θα ανάψει το δεξί φλας.
1: Ναι.
0: Αυτό είπε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Και ο κύριος Κασελάκης. Στην κριτική ενοχλήθηκε ο κύριος Κασελάκης από το όνομα Ελλάς. Γιατί όπως λέει χαρακτηριστικά...
3: Αυτό το όνομα αποτελεί προσβολή στην ιστορία της αριστεράς. Όταν υπάρχει μία ξεκάθαρη ιστορία που εμένα με εμπνέει προσωπικά της ελληνικής αριστεράς, του ΕΑΜ Ελλάς, δεν πας να το καπηλευτείς αυτό για το δικό σου rebranding.
1: Σοβαρά.
0: Και τον κύριο Κασελάκη τον εμπνέει το ΕΑΜΕΛΑΣ.
1: Ναι, και τον ενόχλησε.
0: Και ενόχλησε.
1: Τον κύριο Κασελάκη τον γιατί ενόχλησε.
0: Βλέπει μια προσπάθεια καπηλείας.
1: Καπηλείας από τον Αλεξίδη. Τον ενόχλησε, ναι. Οκ. Okay.
0: Τι κάνεις έτσι, ρε παιδάκι.
1: Δεν κάνω, να τι μην κάνω.
0: Έχω, να μην έχω μια
1: δεν
0: κάμερα
1: κάνω.
0: Να σε κάνω live.
4: Λίκανε, μωρή, λίγο. Μην είσαι κακοψοχονάκης.
1: Μα δεν μπορώ να ακούω τρέλες. Δεν μπορώ να ακούω τρέλες. Συγγνώμη τώρα. Δεν θέλω να, δεν μπορώ να μην διαφωνήσω σε κάποια πράγματα. Και πάλι είδες, κρατάω ένα επίπεδο.
0: Όταν το κρατάς, το κρατάς.
1: Μπράβο, να ξέρουμε και τι λέμε σε αυτή την εκπομπή.
0: Καλημέρα και στον Παντελή. Φέτος λέει δεν θα γίνουμε παραθεριστές. Θα γίνουμε θεριστής. Θεριστής έρχεται που λέγαμε. Πάνω που λέω ο θεριστής έρχεται, έρχεται και ο Παναγιώτης Βολάνης.
1: Μπράβο, Παναγιώτη.
0: Μην χάσετε εσύ την ευκαιρία αμέσως να μπεις μέσα στο στούντιο.
1: Γιατί, αφού θέλει να πει την κίνηση το παιδί, γιατί το κόβεις.
0: Α, ναι, γιατί νομίζω ότι ήρθε για άλλο.
1: Όχι.
0: Έλα, Παναγιώτη, για πες μας, γιατί βλέπω εδώ στην Κηφισίας, το βλέπεις αμαλία, εδώ στην κάθοδο.
1: Σταματημένα όλα.
0: Είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα. Τι γίνεται, Παναγιώτη?
5: Καλημέρα και πάλι, ευχαριστώ κιόλας για την ευκαιρία που είπατε. Δεν παλεύεται η κίνηση, είπατε νωρίτερα. Η αλήθεια είναι πως και αυτή την ώρα το ίδιο ισχύει. Απροσπέλαστο ο Κηφισός από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλαιο και από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου Πειραιός Πατησίων στην Ομόνια, που σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρινης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας, από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και ανατμήματα στην Κάφοβο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Σαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού.
1: Ωραία.
5: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Θριαμβευτή Ευρώπης. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσιος Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 15-20 λεπτών από Ανθούσιας Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευής Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Εσύ κάποια στιγμή θα τιμωρηθείς παραδειγματικά. Να το ξέρεις αυτό, να το περιμένεις. Έρχεται παραδειγματική τιμωρία.
5: Εντάξει.
0: Εντάξει.
5: Το δέχομαι.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλή συνέχεια, παλικάρι μου.
1: Μην κάνεις το μπούλινγκ στο παιδί.
0: Δεν κάνω μπούλινγκ.
1: Μην το κάνεις μπούλινγκ.
0: Προειδοποίηση είναι. Καλημέρα, Γιώργο. Πάντως η άποψή μου είναι, λέει, ότι κάποιοι που έλεγαν ότι άργησε ο κύριος Τσίπρας να ανακοινώσει το κόμμα έκαναν λάθος. Όποτε λέει και να το έκανε, θα γινόταν χαμός. Πάντως πιο πολύ λέει γελάω με αυτά που λέει το Πασόκ. Ας έκαναν κάτι εδώ και ένα χρόνο. Τώρα ας κοιτάξουν, λέει, τις πιο κάτω θέσεις, ενδεχομένως την Τρίτη ή την Τέταρτη. Καλημέρα, Γιώργο. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και κινούνται και σε διαφορετικές κατευθύνσεις, όπως είναι λογικό. Η Αναστασία, λέει, είναι, γράφει εδώ ότι τρέμουν τον Τσίπρα γιατί είναι τίμιος. Καλημέρα, Αναστασία. Να πούμε και άλλη μία πληροφορία σχετικά με θέμα το οποίο μας απασχόλησε το τελευταίο διάστημα και αναφέρομαι στα ηλεκτρικά πατίνια.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Και τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα που είχαμε, έτσι.
0: Και συνεχίζεται αυτό. Εγώ από τότε παρακολουθώ καθημερινά στους δρόμους τι συμβαίνει με τα πατίνια.
1: Ναι.
0: Και βλέπω πολλά πιτσιρίκια με τα πατίνια να κινούνται, σε κεντρικούς δρόμους, δηλαδή σε λεωφόρους, χωρίς να φοράνε κράνος, χωρίς να φοράνε τίποτα. Χθες λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, είπε για το νομοσχέδιο που έρχεται τις επόμενες ημέρες και το οποίο θα απαγορεύει την χρήση των πατινιών από παιδιά, από ανήλικους δηλαδή, δεν θα μπορούν με αυτά να κυκλοφορούν στους δρόμους. Να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε ο κύριος Κυρανάκης.
6: Έχουν αποδείξει δυστυχώς οι ανήλικοι συμπολίτες μας ότι δεν αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία με ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο ως ένα πλαίσιο συμβίωσης και συνύπαρξης με άλλα οχήματα σεβόμενοι κοινωνικούς κανόνες. Τον αντιμετωπίζουν περίπου ως βίντεο παιχνίδι. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να αλλάξει. Θα πάμε με νομοσχέδιο που κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αφορά και τα μισθωμένα και τα ιδιόκτητα.
1: Άρα απαγόρευση, έτσι, να χρησιμοποιούν τα πατίνια οι ανήλικοι, ακόμα και αν είναι μισθωμένα, όχι μόνο ιδιόκτητα. Άρα δεν μπορεί να πηγαίνει να νοικιάζει πατίνι ένας ανήλικος. Σωστή, προς τη σωστή κατεύθυνση είναι.
0: Έρχεται τις επόμενες 10 μέρες.
1: Έτσι πρέπει να είναι.
0: Η απαγόρευση αφορά κεντρικούς δρόμους. Περιμένουμε να δούμε πού θα επιτρέπεται. Αν θα επιτρέπεται ενδεχομένως σε πλατείες ή σε πεζόδρομο.
1: Okay.
0: Αυτό να το δούμε. Πάντως σε κεντρικούς δρόμους.
1: Θα απαγορευτούν.
0: Ανήλικοι να κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια, θα υπάρχει απαγόρευση. Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Εξαιρετική τιμή. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
7: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
8: Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Η ομάδα του Λονδίνου νίκησε χθες το βράδυ στον τελικό στην Λειψία με 1-0 την ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο. Στο 51ο λεπτό, ο Γάλλος φορ Ζαν Φιλιπ Ματετά πέτυχε τον γκολ της νίκης. Η Crystal Palace έγινε η τρίτη ομάδα από την Αγγλία που παίρνει το τρόπαιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση μετά την Chelsea και τη West Ham. Για την Αγγλία έγινε το 2-2 στις φετινές ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις, αφού προηγήθηκε την προηγούμενη Τετάρτη η κατάκτηση από την Aston Villa του Europa League. Και το προσεχές Σάββατο, στις 7 το απόγευμα, έρχεται ο τελικός του Champions League με τη συμμετοχή της Arsenal να αντιμετωπίζει την Paris Saint-Germain.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και με βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 160.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Δίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος κιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό ή το στάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Θέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
6: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
6: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
8: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
9: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
9: βαψίματα,
10: σκεπές.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 69 46 19 36 67.
0: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και Κρις Σελέξιον ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlasm.gr.
11: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
12: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
11: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
11: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
12: Μα οι άλλοι λένε...
11: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
15: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
16: Ένα βαθμούς Κελσίου. Και όσοι φύγετε θα είναι... και θα κάνετε τα πρώτα μπάνια, θα είναι πολύ καλές οι θερμοκρασίες. Θα είναι καλοκαιρινός, καθαρά ο καιρός, με ζέστη το μεσημέρι.
17: Αλλά όχι κάτι ακραίο. Όχι σαν ακραίο. Αυτό που βλέπουμε τον καύσωνα να πλήττει αυτές τις χώρες της Ευρώπης.
16: Να σου πω όμως κάτι. Βλέπω ότι πια το τελευταίο διήμερο, τρίμερο και το βράδυ δεν δροσίζει.
17: Ναι, έχεις δίκιο. Δηλαδή, το παρατήρησα και εγώ.
16: Δηλαδή δεν είναι δροσιά, γιατί τις προηγούμενες μέρες και το βράδυ είχε μια δροσιά, ήθελες ένα μπουφανάκι. Τώρα και το βράδυ έχει μια θερμοκρασία που δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι δροσιά.
17: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι έγινε στη Βρετανία. Οι άνθρωποι. Προσπάθησαν να δροσιστούν όπου μπορούσαν. Είτε σε περιοχές όπου υπάρχουν παραλίες, όπου δεν υπάρχουν, σε λίμνες και ποτάμια. Εκεί λοιπόν σε μία από αυτές τις περιοχές πήγαν σε μία λίμνη για να δροσιστούν. Εκεί υπήρχε ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα.
16: Ναι.
17: Ο ιδιοκτήτης λοιπόν του αγροκτήματος είχε βάλει πινακίδες που έλεγε ευγενική υπενθύμηση, ο χώρος είναι ιδιωτικός και υπάρχουν ζώα, υπάρχουν πρόβατα κτλ.
16: Ναι.
17: Σαν να μην τις είδαν ποτέ. Μπήκανε μέσα λοιπόν οι Βρετανοί που ήθελαν να δροσιστούν με τα αυτοκίνητά τους μέσα στο κτήμα, παρκάρανε όπου βρίσκανε με κάτι πολυτελή αυτοκίνητα, κάτι Jaguar, κάτι Mercedes, κάτι BMW. Πήγανε, κάνανε τον μπάνιο τους. Όταν γυρίσανε λοιπόν για να πάρουν τα αυτοκίνητά τους, τα είδανε καλυμμένα από κοπριά. Είχε πάρει λοιπόν ο ιδιοκτήτης το μηχάνημα αυτό με την κοπριά και τα είχε κάνει καλοκαιρινά, καταλαβαίνετε.
16: Τώρα μεταξύ μας είχε δίκιο ο άνθρωπος.
17: Είχε και δίκιο τώρα. Αφού... Μιλάμε για ιδιωτικό χώρο.
16: Πας και το λέει κιόλας, δηλαδή.
17: Είχε τις πινακίδες. Εγώ το θέμα το είδα στο ενικός.gr.
16: Ναι, πολύ, εντάξει.
17: Και μου κέντρισε το ενδιαφέρον.
16: Και καλά κάνεις και το λες.
17: Γιατί έχει μέσα και φωτογραφίες,
16: ναι,
17: και βίντεο.
16: Εντάξει.
17: Έχουν γίνει, παιδιά, η Jaguar μέσα στην κοπριά. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν και με τον καύσωνα.
16: Και στην Ισπανία.
17: Στην Ισπανία,
16: έχει
17: βέβαια.
16: Και άλλο καύσωνα. Πολιτικό στην Ισπανία.
17: Αν έχουν άλλα θέματα τώρα στην Ισπανία,
16: αλλά πάλι
17: παιδιά...
16: σκάνδαλα διαφθοράς, λέει.
17: Ναι.
16: Έτσι. Και ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ, μάλλον, και είναι όλα ξεκάθαρο, ότι διανύει μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της θητείας του. Μάλιστα, χθες, οι Ισπανικές αρχές, λέει, πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος.
17: Ναι.
16: Γιατί ερευνούν κατάχρηση κομματικών κονδυλίων. Και δεν είναι το μόνο σκάνδαλο που βαραίνει το κυβερνών κόμμα. Και επειδή είναι έθραστος ο συνασπισμός στην Ισπανία, λένε, το πολιτικό το γράφει, ότι μάλλον θα πέσει κυβέρνηση.
17: Είναι πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση, γιατί ελέγχεται και η σύζυγος του Σάντσεθ και ο αδελφός του, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός, ο Θαπατέρο.
16: Όλοι, παιδιά, όλοι μέσα στο σκάνδαλο, όλοι.
17: Να ακούσουμε το ρεπορτάζ, είναι από το Open, για το σκάνδαλο αυτό στην Ισπανία.
18: Στο χείλος του γκρεμού βρίσκεται η κυβέρνηση Σάντζεθ στην Ισπανία. Το κόμμα του Πέντρο Σάντζεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων διαφθοράς και οι έρευνες αφορούν πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους για παράνομη χρηματοδότηση. Η Ισπανική αστυνομία επιβεβαίωσε πως εισήλθε στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ωστόσο δεν έδωσε άλλες πληροφορίες.
19: Μόλις λίγες ημέρες πριν, η Ισπανική δικαιοσύνη ξεκίνησε έρευνα για τον Κονσέλο Ιθαπατέρο για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σχετικά με τη διάσωση ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra, η οποία φέρεται να συνδέεται με παράνομη χρηματοδότηση από τη Βενεζουέλα.
18: Οι Ισπανικές αρχές εντόπισαν στο χρηματοκιβώτιο του γραφείου του στη Μαδρίτη σμαράγδια, ρουμπίνια, διαμάντια και πολυτελή ρολόγια αξίας 3 εκατομμυρίων ευρώ.
17: Πώς θα λέγεται το τραγούδι, σμαράγδια και ρουμπίνια, θα σου φέρω, θυμάσαι.
16: Ναι, ναι, ναι.
17: Είχε ο Θαπατέρο στο χρηματοκιβώτιο.
16: Αμέ.
17: Σμαράγδια, ρουμπίνια και διαμάντια.
16: Είχε. Από όλα.
17: Ήτανε κοιμήλια όμως, λέει οικογενειακά.
16: Ναι, ναι, ναι. Έτσι και λέει... δεν ανησυχεί ο Σάντζεθ. Δεν ανησυχούμε,
17: έτσι λέει. Έτσι λέει ο πρώην Ισπανός Πρωθυπουργός, ότι ήταν κοιμήλια αυτά. Ναι. Αλλά είναι αξίας κάποιων εκατομμυρίων ευρώ. Είναι πάντως μια πολύ σοβαρή υπόθεση που δημιουργεί τριγμούς στην κυβέρνηση Σάντζεθ. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες,
16: ναι,
17: δηλαδή.
16: Ναι, ναι, ναι. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται και να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν και οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία από τα Public.
17: Στη Μέση Ανατολή, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης, την οποία θεωρούν ως το σημείο από όπου ξεκίνησαν τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων τα ξημερώματα της Πέμπτης. Έχουμε αντίπεινα δηλαδή από την πλευρά των φρουρών της Επανάστασης. Καταλαβαίνετε έτσι τι εξέλιξη τώρα μπορεί να είναι αυτή. Και από την άλλη έχουμε τους Τούρκους, οι οποίοι συνεχίζουν τις προκλήσεις. Στη σκητάλη πήρε ο Υπουργός Άμυνας, ο Γκιουλέρ, που τι είπε με δύο λόγια, ότι εμείς έχουμε νόμιμα δικαιώματα, ιστορικά δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και θα τα υπερασπιστούμε με το στρατό μας. Και ταυτόχρονα έστειλε ένα μήνυμα πάλι για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών.
16: Κάσους Μπέλι, ότι αν τολμήσετε και στρατικοποιήσετε τα νησιά ή τα στρατικοποιείτε ή τσάτα, θα αντιδράσουμε. Άλλη μια απειλή. Διαστόματος και όχι οποιοδήποτε.
17: Υπήρξε ελληνική αντίδραση από τον Υπουργό Άμυνας, νομίζω, από τον Νίκο Δένδια.
16: Ότι θα προστατεύσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας προς την Τουρκία. Τι άλλο να πει. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρο ότι ανεβάζει πολύ τους τόνους η Τουρκία. Δεν ξέρω τι θέλει να πετύχει με αυτό. Και θα δούμε και το νομοσχέδιο που έρχεται για την Γαλάζια Πατρίδα, γιατί και αυτό είναι σοβαρό. Αλλά ήρεμα νερά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορεί να έχουμε με τέτοια προκλητική στάση από την πλευρά της γειτονικής χώρας.
17: Ναι, γιατί ο Γκιουλέρ αυτό που λέει επί της ουσίας δεν είναι θα τα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Θα τα επιβάλλουμε, λέει, με το στρατό μας. Τα νόμιμα δικαιώματα που έχουμε σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο θα τα επιβάλλουμε με το στρατό μας.
16: Μου ακούγεται αυτό ξεκάθαρη, απειλή, λέω εγώ τώρα. Μου ακούγεται εμένα. Αλλά βεβαίως και η ελληνική πλευρά έχει ήδη έχει τοποθετηθεί και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, και ο κ. Νίκος Δένδιος, Υπουργός Εθνικής Άμυνας, απάντησε. Δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Αλίμονο.
17: Τώρα, σήμερα είναι και μια ιστορική ημέρα.
16: Ναι.
17: Γιατί σαν σήμερα, το 1979, υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου.
16: Ναι.
17: Η συμφωνία ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
16: Μάλιστα.
17: Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σαν σήμερα λοιπόν, 1979, στο περιστήλιο του Ζαπίου, η ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
20: Από μέρος του ελληνικού λαού σας απευθύνω θερμό χαιρετισμό και σας μεταφέρω τη χαρά και την τιμή που αισθάνεται για την παρουσία σας σε αυτή την ιστορική για τη χώρα μας Γιατί. Αλλά σας μεταφέρω και τις ευχαριστίες του. Γιατί με τη συμβουλή σας βοηθήσατε ώστε να πραγματοποιηθεί μια βασική εθνική μας επιδίωξη, να ενταχθεί δηλαδή οργανικά η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Προσωπικώς αισθάνομαι τη στιγμή αυτή βαθύτατη συγκίνηση. Ένας σταθερός οραματισμός και μια ταντάντευτη πίστη στην αναγκαιότητα της ενωμένης Ευρώπης και στην ευρωπαϊκή μοίρα της χώρας μου βρίσκουν σήμερα, ύστερα από 18 χρόνια, τη δικαίωσή τους. Η Ελλάδα από σήμερα αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόκληση και την ευρωπαϊκή της μοίρα, διατηρώντας την εθνική της ταυτότητα. Έχουμε εμπιστοσύνη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
17: Βέβαια, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι ηγέτες εκείνης της περίοδου οραματίζονταν μια άλλη ενωμένη Ευρώπη.
16: Έχει πάρει άλλο δρόμο η Ευρώπη. Δεν ήταν αυτό που οραματίζονταν τότε οι ηγέτες, αλλά που ήταν και άλλο επίπεδου, αυτό να το πούμε. Πια η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι δεν πείθει τους Ευρωπαίους πολίτες, είναι ξεκάθαρο αυτό, και πάρα πολλές φορές είναι κατώτερη των περιστάσεων. Και αντιδρά ή δεν αντιδρά καθόλου, είναι απαθής ή αντιδρά πάρα πολύ αργά.
17: Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον και επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε? Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
11: Τι?
10: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
11: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
14: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
15: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
13: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
19: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
20: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα και στην ακροάτρια η οποία συγκινήθηκε με το τραγούδι της αρχής σήμερα στην εκπομπή, γιατί ήταν το αγαπημένο από συγγενικό πρόσωπο. Να είσαι καλά, την αγάπη μας. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Πολλά μηνύματα και για την ακρίβεια, πολλά μηνύματα και για τα πατίνια. Ο Γιώργος από τα Γιάννενα λέει: χθες έκανα παρατήρηση σε έναν πιτσιρικά με πατίνι, γιατί είχε το κράνος στο χέρι. Και αυτός λέει: με έβρισε. Καλημέρα, Γιώργο. Από την άλλη, ο Κωνσταντίνος λέει: για μια φορά ακόμα τρέχουμε να προλάβουμε τα γεγονότα. Όταν τα πατίνια ήταν ελεύθερα προς πώληση σε όλους και ήδη ξέραμε ότι είναι επικίνδυνα, επειδή είχαν συμβεί και σε άλλες χώρες ατυχήματα, προτιμήσαμε να αφήσουμε το εμπόριο να ανθίσει. Τώρα ξαφνικά λέει: έγιναν τα πατίνια επικίνδυνα. Όλα λέει για τα χρήματα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Εντάξει, είχαμε όμως και πάρα πολλά δυστυχήματα το τελευταίο διάστημα και μικροί άνθρωποι και παιδιά κτλ. Και
0: ναι, αλλά αυτό σου λέει: είχαμε την εμπειρία από το τι είχε συμβεί σε άλλες χώρες.
1: Εγώ δεν το ξέρω αυτό, δηλαδή δεν είχα ακούσει. Μπορεί να. Γιατί είχες ακούσει εσύ για ατυχήματα σε άλλες χώρες ή δυστυχήματα με πατίνια, αυτό λέω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά στις άλλες χώρες υπάρχει και. Είναι διαφορετικό. Υπάρχουν δρόμοι ειδικοί. Δεν είναι τώρα όπως είναι εδώ στην Αθήνα. Δηλαδή στην Ολλανδία πας ή στο κέντρο, σε μεγάλες πόλεις, υπάρχει ειδικός δρόμος, πάνε ποδήλατα και πατίνια. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Καλημέρα και στον Μιχάλη. Μιχάλη, όχι. Η δέσμευση για τους γερανούς στον Κεφισό δεν ήταν του κυρίου Κυρανάκη, όχι. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ήταν του κυρίου Οικονόμου.
1: Αλήθεια, αυτή η ομάδα δεν είπες που έρχεται.
0: Θυμάμαι, ο Κόμβος.
1: Πού είναι ο Κόμβος, έρχεται.
0: Είχαν πει τώρα τέλος Μαΐου ότι θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη το συγκεκριμένο σχέδιο για την ομάδα Κόμβος. Να το δούμε πώς θα λειτουργήσει. Ο Πάνος από την άλλη επανέρχεται στο θέμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι αυτό το οποίο ιντριγκάρει περισσότερο πολιτικά και είναι λογικό. Θα ήταν έτοιμος, λέει, αν δεν ψήφισε μνημόνιο τον Αύγουστο του 2015, αλλά μετά τις δεύτερες εκλογές το 2015. Πάνω, δεν μπορώ να καταλάβω το δικό σου σκεπτικό.
1: Το καταλαβαίνω κι εγώ.
0: Ψήφισε το μνημόνιο και πήγε σε εκλογές.
1: Και το ξαναψήφισε ο κόσμος.
0: Ο κόσμος το ξαναψήφισε. Δεν το βρίσκω ανέντιμο αυτό το οποίο έγινε. Είχε περάσει το μνημόνιο και μετά πήγε σε εκλογές. Μπορεί να του καταλογίσει κάποιος πάρα πολλά, έτσι, σχετικά με την πολιτική που ακολούθησε, ενδεχομένως για λάθη τα οποία έγιναν, αλλά τώρα όταν αναφερόμαστε σε χρονικά
1: πάντως
0: γεγονότα...
1: Μετά, όπως είπες πολύ σωστά, ψηφίστηκε το μνημόνιο και μετά πήγε σε εκλογές.
0: Ακριβώς.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Να θυμίσουμε και το μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και στην κλήρωση της Τρίτης σας περιμένει και διπλό στρώμα Profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά Sleep Combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα φυσικά της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες και εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλημέρα και στο Βασίλη. Θα την παρακολουθήσω την κυρία Λιόλιου σήμερα με μεγάλο ενδιαφέρον. Τι να κάνω.
1: Το
0: δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε.
1: Ναι.
0: Σε άλλο νοικιάστηκε. Τι να κάνω. Καλημέρα και στον Θωμά. Ο Θωμάς αναφέρεται στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Έχουν, λέει, και χαμηλή τιμή γιατί προλαμβάνονται από τα μάρκετ, στα μάρκετ από το εργοστάσιο κατευθείαν. Δηλαδή ότι δεν υπάρχουν ενδιάμεσοι. Καλημέρα και στον Βρασίδα, καλημέρα και στον Παντελή και εκείνος αναφέρεται στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Είναι το θέμα το οποίο ανοίξαμε νωρίτερα. Λοιπόν, εμείς φτάνουμε στο τέλος, σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Το τελευταίο για σήμερα είναι με τη φωνή της Gladys Knight, της σπουδαίας αυτής Αμερικανίδας τραγουδίστριας που έκανε μεγάλη καριέρα με τους Pips, το συγκρότημα δηλαδή το οικογενειακό επί της ουσίας. Και σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone, είναι μία από τις 100 καλύτερες τραγουδίστριες όλων των εποχών. Εδώ φυσικά, τραγούδι από ταινία James Bond. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο.
2: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη...
1: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3 και 49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8 και 90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7 και 29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6 και 99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Σαρώνει στην άσφαλτο.
10: Σκίζει τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
10: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
12: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
13: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
14: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
13: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
14: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
13: και 6983-199-081.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, συντονισμένοι και σήμερα στο ράδιο Σάμος 102 FM, στο μικρόφωνο της εκπομπής καλεσμένος ο Γιάννης Νέγρης, στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας, η Ματίνα Βακαλοπούλου. Μας ακούτε στους 102 FM αλλά και online στο www.radiosamos.gr. Μας καλείτε στα τηλέφωνα 2273-1570 και 2273-1571. Οι τελευταίες εξελίξεις που τρέχουν πάντα με την Τουρκία, όπου σε λίγο θα φιλοξενήσουμε τον πτέρυχο τον κύριο Γιώργο Νταβρίκη, πρώην βουλευτή. Αναφερόμαστε στην δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας Γκιουλέρ, όπου σε μία εκδήλωση συνοδευόμενος από το Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων και κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε μεταξύ άλλων πως τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο βασίζονται σε ιστορικά, νομικά και νομικά θεμέλια. Οι Τούρκοι δεν ξέρω πού βασίζονται σε ιστορικά και νομικά θεμέλια, αλλά από τα βάθη της Ανατολής ξεκίνησαν. Τώρα τι απέκτησαν, σε λίγο θα θέλανε και την Ιταλία όπως φαίνεται. Και τονίζει ο Τούρκος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι δεν αποδεχόμαστε ακραίες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων, τα οποία δεν συμφωνούν με το πνεύμα διεθνών συμφωνιών, αυτά νομίζουν, και οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στην στρατικοποίηση των νησιών, τα οποία θα έπρεπε να παραμείνουν σε μη στρατιωτικό καθεστώς, είναι ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο. Άρες, μάρες, κουκουνάρες. Όταν απέναντι οι Τούρκοι διατηρούν τη στρατιά του Αιγαίου, ό,τι και να πει ο Τούρκος, είναι άρες, μάρες, κουκουνάρες και για εσωτερική κατανάλωση. Τον ενοχλεί που είναι στρατικοποιημένα τα νησιά, και καλά είναι, για τους Τούρκους είναι στρατικοποιημένα τα νησιά. Όχι για τους Ιταλούς, όχι για τους Αιγυπτίους, όχι για καμιά άλλη χώρα, για τους Τούρκους. Στο θέμα αυτό έδωσε μια απάντηση το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και όταν οι Τούρκοι επικαλούνται το διεθνές δίκαιο, υποστηρίζοντας την ειρήνη και τη σταθερότητα και δίνοντας προτεραιότητα στην επίλυση των ζητημάτων διαλόγου σχετικά με όλα θέματα, το κρατάμε καλά στο μυαλό μας. Εδώ υπάρχει ένα σχέδιο, το σχέδιο έχει αποκαλυφθεί, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί στο θέμα της ελληνοτουρκικής αυτής φιλία. Πάντως δεν το λέει και κανείς, εν πάση περιπτώσει συνομιλούμε με τον κύριο Μιχάλη Αγγελόπουλο. Έχουμε να κάνουμε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι και αυτό σοβαρό. Πάμε να μιλήσουμε μαζί του. Κύριε Αγγελόπουλο, καλή σας μέρα. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Νέγρη, καλημέρα στους ακροατές, ακροάτες του σταθμού, καλημέρα στο νησί μας και στα νησιά μας.
0: Λοιπόν, ενοχλείται η Τουρκία από τη στρατικοποίηση των νησιών και δεν ενοχλούμαστε εμείς από την στρατιά του Αιγαίου, η οποία πια είναι σε όλα τα μικρασιατικά παράλια. Μην τρελαθούμε.
1: Οι πρόσφατες αποφάσεις της τουρκικής κυβέρνησης, του Προέδρου και της Εθνικής Σύλλευσης για την επέκταση, ουσιαστικά ακυρώνουν την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών σε πολλά σημεία. Ήταν μια αναμενόμενη ίσως απάντηση τουρκική στις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η ελληνική πλευρά και στην στρατηγική ενίσχυση της σχέσης με το Ισραήλ, την ενίσχυση της θέσης με τις ΗΠΑ, τα εξοπλιστικά προγράμματα και τα Ραφάλ που έχουν φτάσει και τις φρεγάτες Μπελαρά. Οι Τούρκοι πάντοτε, όπως ξέρετε πολύ καλά και τα έχετε παρουσιάσει εύστοχα πολλές φορές, έχουν μακρά πνοής πολιτική, δεν φίδονται χρόνου και δεν κινούνται ευκαιριακά. Είναι σιγουράτες με την έννοια αυτή που λέμε στην απλή, στο μιλούμενη. Είναι γεγονός
0: σταδιακά ότι... και σε βάθος χρόνου, ακριβώς, 25-30 χρόνια δίνουν τη δικιά τους διάσταση.
1: Είναι γεγονός ότι όταν αυτό το νομοσχέδιο γίνει νόμος και δούμε πράγμα την έκτασή του και δούμε και τις αρμοδιότητες που παίρνει απευθείας ο Ερντογκάν, ο πρόεδρος δηλαδή, θα μπορεί μόνος του να ορίζει πολιτικές όρια, χάρτες κτλ. Εκεί θα κρυφθεί και ποια θα είναι η ουσιαστική ελληνική αντίδραση θεσμική, πέρα από αυτά που γίνεται τώρα. Το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ήταν αυτονόητο ότι θα οδηγήσει σε αυτό που γίνεται σήμερα.
0: Σε αυτό που γίνεται σήμερα.
1: Δεν να μολάνε κάτι έτσι, να το πούνε και μετά να το αφήσουν στις καλέντες. Mm-hmm.
0: Τώρα.
1: Ενοχλήθηκα πάρα πολύ, κύριε Νέγρη, από την παρέμβαση στην Κύπρο, από την γαλλική δήλωση υποστήριξης και έμπρακτες παρεμβάσεις άλλων κρατών.
0: Άρα, κυριότερα λοιπόν, και πιο σημαντικά ενοχλούνται από την παρουσία του Ισραήλ. Κύριε Αγγελόπουλο, που είναι και ο κακός βραχνάς από ό,τι φαίνεται.
1: Τους φοβούνται πάρα πολύ, ανησυχούν για την γι' αυτό. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνουμε σε μια φάση μη ισορροπίας στις σχέσεις από ό,τι φαίνεται και μεγαλύτερης έντασης από ό,τι υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Τώρα, πάμε, κύριε Αγγελόπουλο, σε αυτό που διαφαίνεται ως παράθυρο διενέργειας πρώην εκλογών και στις εκλογές των Δήμων και των περιφερειών, που ανοίγει ο νέος κώδικας λειτουργητήρια της αυτοδιοίκησης που βρίσκεται σε φάση δημόσιας διαβούλευσης. Συγκεκριμένα, ο κώδικας προβλέπει δύο σενάρια, σύμφωνα με τα οποία μπορούν να αποκριθούν και να διενεργηθούν πρόορες εκλογές, οι οποίες θα ενεργηθούν με αναλογικά μπορούν να αποκριθούν και να διενεργηθούν πρόορες εκλογές, οι οποίες θα ενεργηθούν με

0: μαζεύει 1.199 αρμοδιότητες, από τις οποίες 744 είναι περιφερειακές, 400 αφορούν τους Δήμους, 55 τα νησιά για πρώτη φορά και 8 είναι ορεινές. Άρα λοιπόν γίνεται μια ευρύτερη κωδικοποίηση. Στο εκλογικό σύστημα, όπως σωστά είπατε, υπάρχει η δυνατότητα εκλογής δημάρχου περιφερειάρχη με το 42%. Αν δεν πιαστεί, δεν φτάσει κανείς στο 42%, τότε την ίδια μέρα μάχονται οι δύο πρώτοι συνδυασμοί που έχουν προκύψει από την πρώτη καταμέτρηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο τρίτος συνδυασμός, ο τέταρτος συνδυασμός, ο πέμπτος αν υπάρχει, ο οποίος έχει επιλέξει εναλλακτική ψήφο να ψηφίσει, δηλαδή εκτός από τον επικεφαλή της δικής του παράταξης, του δικού του σχηματισμού και κάποιων άλλων, δυνητικά μόνο εάν θέλει, η ψήφη αυτή του τρίτου, τέταρτου, πέμπτου συνδυασμού, που είναι η δεύτερη επιλογή των εκλογέων, προστίθενται στους δύο πρώτους. Άρα λοιπόν είναι πιθανόν να έχουμε έναν συνδυασμό που φτάνει στο 3%, έναν συνδυασμό που φτάνει στο 22% και να εκλεγεί ο συνδυασμός, και ο Δήμαρχος δηλαδή, του 22%, εφόσον η τρίτη ή η τέταρτη παράταξη πάρει κατεύθυνση ή επιλέξει ελεύθερο σε εκλογές να ψηφίσει ως δεύτερη εναλλακτική λύση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη κάποιον άλλον εκτός από τον δικό του αυτό που ήδη μετέχει ψηφίσει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, στη διαβούλευση μέχρι τι ημερομηνία έχουμε?
0: Μέχρι την επόμενη Τετάρτη, αγαπητέ Γιάννη. Δηλαδή, να το ολοκληρώσω, 12 το βράδυ την Κυριακή που θα γίνουν οι εκλογές αυτοδιοικητικές, θα ξέρουμε ποιος είναι Δήμαρχος. Θα ξέρουμε ποιος είναι Περιφερειάρχης. Αυτό είναι το...
1: Λοιπόν, αυτά που ακουστήκανε ότι θα κατεργηθούν οι φόροι και θα μπουν άλλοι φόροι, διαψεύδονται με μια απόφαση της, με ένα δελτίο τύπου της ΚΕΔΕ, κύριε Δήμαρχε.
0: Ναι, βεβαίως. Οι Δήμοι δεν επιθυμούν να είναι φόροι πράγματος. Αυτό είναι παθομολογούμενο και είναι και ομόφωνο από όλους τους παρατάξεις. Και επίσης, όπως ξέρετε, εμείς έχουμε διαφωνήσει και με αυτή τη λογική της ενσωμάτωσης, ατιμολόγια της ΔΕΗ, των φόρων, των τελών που αναλογούν στους δημότες και που πληρώνονται. Βέβαια αυτό είναι ένα μέτρο για εις πραξιμότητας, το οποίο αλλιώς δεν θα υπήρχε κάτι άλλο ή δεν έχει βρεθεί κάτι άλλο. Άρα λοιπόν αυτό που λένε για το τέλος περιβάλλοντος, το τέλος αυτοδιοίκησης από τον κεδέσιο βαθμού, η ΚΕΔΕ είναι εναντίον και δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Να αλλάξει όνομα ένα τέλος, μπορεί να αλλάξει όνομα. Να προσθεθεί τέλος και να αυξηθεί, αυτό εμάς μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετος. Επιθυμούμε κάποια στιγμή να διαχειριζόμαστε τα έσοδά μας, αλλά εφόσον η κεντρική πολιτεία έχει στελεχώσει, έχει εξοπλίσει τους Δήμους προς αυτό, όχι βεβαίως μεταφέροντας την ευθύνη της ύσπραξης, αλλά με γενικότερη κατεύθυνση πραγματικής απόδοσης στην πολιτεία και στους Δήμους, των απαραίτητων.
1: Φαντάζομαι το Υπουργείο Εσωτερικών θα λάβει σοβαρά τη θέση της ΚΕΔΕ.
0: Ελπίζω πως θα τη λάβει σοβαρά. Όπως ξέρετε, η διαβούλευση είναι μέχρι την Τετάρτη. Είναι μια ανοιχτή διαβούλευση. Είναι η μακρότερη περίοδος διαβούλευσης, γιατί εδώ και δύο χρόνια έχει αρχίσει η συζήτηση για τον κώδικα. Όπως ξέρετε, ήμουν παρόν και συμμετείχα και στις 56 συνεδριάσεις μέχρι τώρα, εκπροσωπώντας την ΚΕΔΕ ως Τακτική Επιτροπή του κώδικα, ως εκπρόσωπος με τον Υπουργό τον κύριο Λιβάνιο. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια εκλογήκευση, να το πω έτσι, νομοθεσίας. Καταργούνται παλιά βασικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, την πάση τι τραβάγαμε από εδώ και από εκεί να ψάξουμε να βρούμε την ερμηνεία, αν μπορούμε να κάνουμε αυτό ή το άλλο. Τώρα τουλάχιστον αυτό είναι μια κωδικοποίηση. Να το επισημαίνω, μεταρρύθμιση δεν είναι. Είναι μια κωδικοποίηση ευρύτατη, απαραίτητη, 1.500 σελίδων, ψηφιακά και χαρτά.
1: Τώρα κύριε Αγγελόπουλε, πάμε σε ένα άλλο θέμα που ακούει στο όνομα ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Αρκετοί Δήμοι, ο Δήμος Τίνο, ο Δήμος Σύφνο, Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, οι χωροτάκτες και αρκετοί μέχρι την Κεφαλονιά, ο Δήμος Λιτσουρίου, παίρνουν θέση αρνητική ως προς κάποια σημεία του ειδικού χωροταξικού. Η διαβούλευση έχει τελειώσει εδώ και 2-3 μέρες συγχρόνως. Να τα βάλω όλα στο τραπέζι. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου με παρέμβασή του και με δελτίο τύπου ενημερώνει τους βουλευτές, τον αντιπεριφερειάρχη, τους δημάρχους,
2: συμβούλους,
1: τους συμβούλους κτλ. Ότι πρέπει να γίνει μια σύσκεψη κτλ. Και τα τελευταία έρχεται να προσθεθεί η εισήγηση από την πλευρά των

0: πρώην δημάρχου του κυρίου Στάτζου, ώστε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να υπάρχει θέμα για το ειδικό χωροταξικό. Οι δύο Δήμοι, δεν ξέρω για την άλλη πλευρά, αλλά τουλάχιστον ο Δήμος Ανατολικής Σάμου έκανε μια μικρή σύσκεψη χθες με στελέχη τα οποία εμπλέκονται και στο θέμα αυτό, αλλά η διαβούλευση έχει τελειώσει. Θα δοθεί κάποια παράταση, τι απ' όλα γνωρίζετε εσείς?
1: Δεν γνωρίζω αν θα δοθεί παράταση ή όχι. Βλέπω ότι υπάρχουν διάφορες δυσκολίες και διάφορα σημεία τα οποία δεν ανταποκρίνουν τις πραγματικές ανάγκες και προτεραιότητες και θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι δημιουργούν εμπλοκές και τεράστια προβλήματα σιγά σιγά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει πάρα αυτά, ό,τι υπόνομα έχει δημιουργηθεί, εκπονηθεί, να πάει στην κεντρική διαβούλευση, ανεξάρτητα αν έχει λέξει διαβούλευση, δηλαδή στο Υπουργείο. Μην ξεχνάμε ότι ο χωροταξικό τουρισμού εμπλέκεται και συμπλέκεται μάλλον με τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, τα τοπικά σχέδια.
0: Είναι και αυτό το δεύτερο σκέλος, θα συζητήσουμε και γι' αυτό.
1: Και οι ζώνες Natura, που δεν πρέπει η μία να υπάρχει επικάλυψη της άλλης, γιατί όσο θα γίνει μπάχαλο δεν μπορεί να κάνει κάτι που κανένας. Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να διευκρινιστούν. Μην ξεχνάμε ότι το ειδικό χωροταξικό τουρισμού είναι ένα πολύ ταλαιπωρημένο θέμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επίσης, μόλις αυτό γίνει νόμος του κράτους, υπάρχει το δικαίωμα προσφυγής εντός 60 ημερών για την ανατροπή.
0: Μάλιστα. Κύριε Ακυλόπουλο, τώρα απευθύνομαι στην ιδιότητά σας ως νομικού και πολύ καλό μάλιστα. Έχουμε από τη μία πλευρά το ειδικό χωροταξικό και από την άλλη έχουμε τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, που όμως μεταξύ αυτών των δύο υπάρχει μια συνάφεια. Τι μπορεί να υπερισχύσει έναντι αυτής της συνάφειας, αν το μεταφέρω καλά τον προβληματισμό?
1: Η επιστολή προειδοποίησης που έφυγε από τα ευρωπαϊκά όργανα ήταν ότι έπρεπε πρώτα να φτιαχτούν τα ειδικά σχέδια και μετά τα περιφερειακά σχέδια. Άρα λοιπόν να υπολογίζουμε ότι πρώτα εγκρίνονται τα ειδικά τοπικά σχέδια, ό,τι αυτά αφορούν, και μετά τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Άρα το ένα πρέπει να εντάσσεται στο άλλο, με τη λογική όχι της απορρόφησης, αλλά της λειτουργίας. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε θα υπερισχύσει το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, εφόσον βεβαίως το κομμάτι του ειδικού, το οποίο προηγείται, δεν έχει αντικρουόμενα στοιχεία, σημεία και ασάφειες σε σχέση με το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Εκεί λοιπόν που υπάρχουν επικαλύψεις, αυτές πρέπει να διευκρινιστούν. Αλλιώς οδηγούμεθα σε νομικό ζήτημα, το οποίο θα ακινητοποιήσει την αγορά και τους ανθρώπους επί χρόνια.
0: Μάλιστα. Τώρα κύριε Αγγελόπουλε, έχει καταθέσει και το ξενοδοχειακό επιμελητήριο τις θέσεις του για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Υπάρχουν και εκεί σοβαρές ενστάσεις. Και μία από τις κυριότερες, και το λένε και το τονίζουν όλοι αυτό, ακόμα και μέσα από το δελτίο τύπου του τεχνικού επιμελητή Βορείου Αιγαίου, δεν έχουν ληφθεί καθόλου υπόψη στην πλατφόρμα οι θέσεις που έχουν καταθέσει είτε το ξενοδοχειακό επιμελητήριο είτε το τεχνικό επιμελητήριο.
1: Χρειάζεται άμεση παράσταση στο Υπουργείο, τουλάχιστον να γίνει μια τελική συζήτηση και απορρόφησης, υιοθέτησης και αποδοχής κάποιων από τις πολύ καλές προτάσεις που έχουν γίνει ο πλευράς των επιμελητηρίων. Οι μόνοι που πραγματικά γνωρίζουν το πρόβλημα σε βάθος είναι οι κατατόπων ειδικοί που υπάρχουν σε όλα αυτά τα θέματα, χωρίς, επαναλαμβάνω, χωρίς να προσβάλλεται η φορεία ενός τόπου, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, ενός μηνός, το πω έτσι, για το κάνω και πιο χειροπιαστό, που πρέπει το 50% των θεμάτων αυτών να λυθεί οπωσδήποτε.
0: Το λέει χαρακτηριστικά στην πρώτη του παράγραφο, λέει τα εξής: το τεχνικό επιμελητήριο τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου εκφράζει έντονη ανησυχία, καθώς πολλές από τις βασικές παρατηρήσεις και προτάσεις που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα από το τμήμα μας στην επίσημη πλατφόρμα διαβούλευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν ελήφθησαν υπόψη, κύριε Αγγελόπουλε.
1: Ναι, είναι όπως το λέτε, δεν ελήφθησαν υπόψη, και εδώ έχουμε ένα θέμα, πώς κινητοποιείται όλος ο μηχανισμός της αποκατάστασης αυτής ή της συμπλήρωσης ή της αποσαφήνισης διευκρίνησης σημείων που είναι πάρα πολύ κρίσιμα για την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου. Θέλει άμεση παρέμβαση.
0: Τώρα, υπάρχουν δύο παρατηρήσεις. το Βόρειο Αιγαίο, μια κριτική και λιγότερο αναπτυγμένη νησιωτική περιφέρεια, εξισώνεται ουσιαστικά με υπεραναπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος και η Κέρκυρα. Και υπάρχει και το θέμα της αρτιότητας στα 8 στρέμματα. Θεωρεί ότι είναι ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα. Αφορά την αύξηση τη διατήρηση των αυξημένων ορίων αρτιότητας και παρά τις τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, το νέο πλαίσιο διατηρεί πρακτικά την απέτηση για μεγάλες εκτάσεις, 8 στρεμμάτων, αποκλείοντας στην πράξη τη μικρή και μεσαία νησιωτική ιδιοκτησία. Εδώ στη Σάμο, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν.
1: Θυμάστε, κύριε Νέγρη, αγαπητέ Γιάννη, τι είχαμε τραβήξει τότε το 2015 για να ανατρέψουμε εκείνο το σχέδιο της καθηγήτριας κυρίας Φογκατζάκη, που σας πάμε καλά, όπως τη λέγανε, που είχε προβλέψει τη διαβούλευση τριών ημερών και καταφέραμε τελευταία στιγμή, στις παρεμβάσεις που έγιναν και στο κέντρο της Αθήνας με 16 σελίδες υπόμνημα. Δυστυχώς, κάποιοι επιμένουν να θεωρούν μονότροπα τη Σάμο ως υπερκορισμένη. Και προφανώς αυτό προέρχεται από μια παγιωμένη καθηγητική αντίληψη, η οποία πρέπει πάση να αλλάξει. Προφανώς πρέπει να μπουν πλαίσια, προφανώς όμως από την άλλη πλευρά πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε τόπου. Γι' αυτό φωνάζαμε και προσωπικά και ειδικότερα και γενικότερα, ότι δεν μπορείς να έχεις τέτοια αρτιότητα, δεν μπορείς να έχεις στην αθλητική Ελλάδα την μη δυνατότητα πραγματικής προσφοράς υγιής με τη λογική, επαναλαμβάνω, του σεβασμού στα υγεία απόσταση από την παραλία κτλ. Κτλ. Έτσι, αυτό είναι εντελώς λάθος. Γιατί τι γίνεται με αυτά? Ανατίθενται σε νεαρούς ανθρώπους στην αρχή ηλικίας που μπορεί να έχουν αρτιότητα ενός εταιρείας που να αναθέτουν και οι οποίοι δεν γνωρίζουν και βλέπουν τα στοιχεία που σου λέει Σάμος στο πρώτο οριστικό νησί του Βόρειου Αιγαίου και το θεωρούν υπερκορεσμένο. Δεν θυμάστε τι τραβήξαμε και μαζί με αυτή τη μελέτη για τη βιώσιμη.
0: Πώς δεν θυμάστε? Όμως ξέρετε κάτι, κύριε Αγγελόπουλε. Έρχεται το κράτος και κοιτάζει διαφορετικά τη μία πλευρά του Ιωνίου, και ενώ θα έπρεπε να κοιτάξει διαφορετικά την πλευρά του Αιγαίου, ακριβώς γιατί υπάρχει εθνικό θέμα, βλέπουμε ότι δεν κάνει τέτοια παρέμβαση. Ευτυχώς αποφεύθηκε η διάταξη που δημιουργούσε εθνικό ζήτημα και κατά το τεχνικό επιμελητήριο θεωρείται σημαντικό ότι μετά τις παρεμβάσεις και τις επιμάσεις που κατέθεσε αφαιρέθηκε από το αρχικό σχέδιο η διάταξη που απογόρευε κάθε τουριστική δραστηριότητα σε ακατοίκητα νησιά και βραχονησίδες σε απόσταση μικρότερη των 10 ναυτικών μιλίων από τα σύνορα. Ευτυχώς.
1: Ευτυχώς. Αυτό ήταν αυτοκτονικό. Εγώ ξέρετε, πάντοτε πιστεύω ότι πρέπει να ελεγχθεί ποιος το έχει κάνει αυτό. Ποιος το έχει φέρει σε πρόταση. Είναι στέλεχος, δημόσιος υλικός, είναι μελετητής. Αυτό, αγαπητέ κύριε Νεαγρή, πρέπει να προσδιοριστεί. Γιατί κάθε τόσο...
0: Λέτε και κάτι μπορεί να κρύβεται και πίσω από το συντάκτη του.
1: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν πρέπει να γνωρίζει η ευρύτερη κοινωνία και η πολιτεία και τα όργανα ελέγχου ποιος φέρνει αυτή την πρόταση. Έχει όνομα? Δεν έχει όνομα? Σας το λέω, ξέρετε όπως ο ήπια μιλάω σε αυτά τα πράγματα. Αλλά εδώ έχουμε μια αυτοκτονική, να το πω εντός εισαγωγικών, προσπάθεια αποκλεισμού κάθε δημιουργίας σε επιλογές που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει έτσι κι αλλιώς. Σε δικά μας εδάφη. Πείτε ότι εσείς θέλετε να κάνετε ένα παρατηρητήριο για τη φύση. Δεν μπορούσατε να το κάνετε. Δεν σας λέω να κάνετε κάτι άλλο. Και να πάρετε κάποια χρήματα για τον υδροβιότοπο, για το θαλάσσιο χώρο. Ούτε αυτό θα μπορούσατε να το κάνετε, αν έμενε αυτό. Και ευτυχώς μπορεί να πει παρέμβαση και έλεγχο.
0: Πάντως το λέω αυτό και σωστά το επισημαίνετε. Δεν μπορεί το Βόρειο Αιγαίο να αντιμετωπίζεται.
1: Όχι, μα γι' αυτό και λέγεται, Γιάννη μου, ειδικό σχέδιο. Δεν λέγεται, συγγνώμη, συγγνώμη. Λέγεται ειδικό. Το ειδικό σημαίνει προσαρμοσμένο σε κάθε περιοχή. Δεν είναι ειδικό-ειδικό.
0: Εδώ φαίνεται ότι είναι ειδικό-ειδικό και το Βόρειο Αιγαίο, και το επισημαίνω αυτό και εσείς σωστά δίνετε τη διάσταση, αντιμετωπίζεται ως μια τυπική τουριστική περιοχή όταν εξαρτάται απολύτως από ακτοπλοϊκές και αεροπορικές συνδέσεις και αντιμετωπίζει μόνιμα προβλήματα προσβασιμότητας. Αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα δεσμεύσεις ή ειδικές για λιμάνια, αεροδρόμια, μεταφορές, υδάτινους πόρους, ενεργειακές και περιβαλλοντικές υποδομές, κύριε Αγγελόπουλο.
1: Να πούμε και κάτι θετικό όμως τώρα. Την χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής για τα νησιωτικά και τη νησιωτικότητα, οι προτάσεις που έχουν γίνει είναι πολύ σημαντικές. Είχα την ευκαιρία να είμαι ομιλητής και να προσδιορίσω λίγο τα περιεχόμενα ενός τμήματος της νησιωτικής Ελλάδας όσον αφορά την εθνική στρατηγική για τα νησιά. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά, για όλα τα νησιά της Ευρώπης, θα προσφερθεί στην Γιάννη Κυριακή στις 26 Ιουνίου στην Πάφο, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας. Έχουν γίνει κάποια βήματα. Θα πούμε και αυτά τα βήματα όταν έρθει η ώρα και όταν είμαστε απόλυτα έτοιμοι, για να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα.
0: Δεν είπα ότι τα βλέπουμε όλα μαύρα, αλλά
1: είναι μαύρα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Είναι πραγματικό.
0: Εδώ, και, εδώ, και μάλιστα εδώ, δεν αναφέρομαι, ας πούμε, κάτι που διάβασα ή κάτι. Υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις του Προέδρου του Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου, του κ. Μανουλακέλη.
1: Εγώ θέλω να πω τα χρήματα που δίνει η κουμπάρα μου, που είναι αρχιτέκτον, που έχει βοηθήσει και στην αποτύπωση αναπαμοιβής του Ξενία.
0: Τη θυμάμαι, τη Θεσσαλονίκη την κυρία, έτσι.
1: Που θα κατέβει από τα Θεσσαλονίκη 8, 9, 10 Ιουνίου και έκλεισε εισιτήριο. Θα σου αναφέρω ιδιωτικά, δεν θέλω να θεωρηθεί ότι κάνουμε δυσφήμιση, το ποσό χρημάτων που χρειάστηκε. Λοιπόν, αυτά.
0: Θα το δούμε. Λοιπόν, κύριε Αγγελόπουλε, θερμή παράκληση να έχω στα, αν μπορείτε να μου στείλετε την εισήγηση στην επιτροπή αυτή των περιφερειών.
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Λοιπόν, καλημέρα. Είπε κάτι ο κύριος Αγγελόπουλος. Ποιος συντάσσει αυτό το κείμενο? Φορέας του έργου είναι το Υπουργείο Τουρισμού. Πίσω από το φορέα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι. Υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας, που πολλές φορές ξεφεύγει και στην προκειμένη περίπτωση το Βόρειο Αιγαίο αντιμετωπίζεται ως μια τυπική τουριστική περιοχή όταν εξαρτάται απολύτως από ακτοπλοϊκές και αεροπορικές συνδάσεις. Εδώ, παρά το ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου, καλεί Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τους Δήμους των νησιών, τους βουλευτές του Βορείου Αιγαίου, καθώς και όλους τους θεσμικούς παραγωγικούς φορείς να τοποθετηθούν δημόσια και ξεκάθαρα για το μέλλον του χωροταξικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού των νησιών μας, κανείς από όλους αυτούς τους οποίους αναφέρθηκα δεν έχει δώσει τη δημόσια τη θέση του. Κανείς. Ενώ στα άλλα μέρη παίρνουν θέση. Ο Δήμος Κεφαλονιάς έχει πάρει θέση. Ο Δήμος Τίνου έχει πάρει θέση. Ο Δήμος Σύφνου, ο Δήμος Τισκό, η Ένωση Ξενοδόχονκο. Είδατε εσείς κανένα θεσμικό παράγοντα εδώ της ΣΑΜΟ, είτε επιμελητήριο, είτε Ένωση Ξενοδόχων, είτε Δήμη, είτε Βουλευτή, είτε Αντιπεριφερειάρχη, είτε Περιφερειακό Σύμβουλο να έχουν εκφράσει την άποψή τους για το θέμα? Βρείτε την παρέμβαση που έχουν κάνει και ενημερώσουμε και εμάς, για να ενημερώσουμε και εμείς στη συνέχεια τον κόσμο. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
4: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
4: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
3: και 6977-8093-89.
4: Εστιατόριο Κοχύλι.
3: Από το Κοχύλι
4: στα χείλη.
5: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
6: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογο. άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
7: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 €. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
6: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
9: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
12: Τηλέφωνα 2273-035-426
11: και 6976-5573-49.
12: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο, μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
0: Μετά την ενημέρωση που μας κάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σχετικά με το χωροτακτικό, όπου καλεί βουλευτές του Βορείου Αιγαίου, δημάρχους, αιρετούς, αλλά και θεσμικά όργανα να πάρουν θέση, παρακολουθούμε ότι υπάρχει μια εξέλιξη ροής σχετικά με το χωροταξικό, ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, όπου μπαίνουν αρκετά ζητήματα και από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και από τον Δήμο Τίνου και Σύφνου και από την ΚΟ, αλλά και από το Δημοτικό Συμβούλιο Λιξουρίου, όπου στη συνεδρίαση της 19ης Μαΐου συζήτησε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού και αποφάσισε ομόφωνα να καταθέσει στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης το σύνολο των εισηγήσεων, προτάσεων και παρατηρήσεων που κατατέθηκαν από τη Δημοτική Αρχή, τις παρατάξεις και τους φορείς. Η απόφαση έλαβε αριθμό 53 του 2026 και αφορά ένα από τα σημαντικότερα θεσμικά ζητήματα για το μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης, της χρήσης γης, τους όρους δόμησης, τη φέρουσα ικανότητα, τις μικρές τουριστικές επιχειρήσεις, την αξία γης και τις υποδομές που πρέπει να στηρίξουν την ανάπτυξη της περιοχής. Ο Δήμος λοιπόν Λιξουρίου βρίσκει λύση. Και μάλιστα την καταθέτει στα πλαίσια της διαβούλευσης πριν περάσει το χρονικό έργο. Ο Δήμος Ανατολικής Σάμμου πού είναι? Ο Δήμος Δυτικής Σάμμου πού είναι? Ακούστε πώς τοποθετείται ο Δήμος Λιξουρίου, γιατί πράγματι όλα αυτά που συμβαίνουν και αφορούν το χωροταξικό, το ειδικό χωροταξικό τουρισμό, ισχύουν και για την Σάμμο. Σε λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Δήμαρχο να μας δώσει περισσότερα στοιχεία γύρω από αυτό το θέμα και φαντάζομαι, επειδή θα και άλλοι κύριοι σήμερα πάνω σε αυτό το ζήτημα, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να εναρμονιστεί και η Σάμμος με τα υπόλοιπα μέρη. Η κεντρική γραμμή της απόφασης του Δήμου Λιξουρίου είναι ότι το υποδιαβούλευση πλαίσιο επηρεάζει άμεσα την αναπτυξική πορεία του Δήμου Λιξουρίου, της χρήσης γης. Εσάς δώσει Σάμμο δεν την επηρεάζει? Η αναπτυξική πορεία του Δήμου Ανατολικής Σάμμου δεν επηρεάζεται και δεν κάνετε το παραμικρό και το έχετε ρίξει στον ύπνο? Την αξία της ιδιοκτησίας, τη βιωσιμότητα των μικρών τουριστικών επιχειρήσεων και συνολικά την τοπική οικονομία. Έρχεται λοιπόν η Δημοτική Αρχή και παίρνει κάποια μέτρα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ότι η διαβούλευση έγινε σε ασφυκτικό χρόνο, χωρίς επαρκή ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και χωρίς ουσιαστική διαφάνεια ως προς τις παρεμβάσεις που υποβάλλονται. Η εισήγηση που γίνεται μέσω της Αντιδημάρχου Τουρισμού, της κυρίας Ελένης Λουκέρη. Αλήθεια, η Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμμου, η κυρία Θωμασούλη, τι εισήγηση έκανε? Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, ο κύριος Μαρνέζος, το Δήμο Δυτικής Σάμμου, τι εισήγηση κάνανε? Γιατί άλλα νησιά κατάφεραν και είχαν θέσεις, ενώ εμείς δεν μπορούμε? Ακούστε τι τονίζεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής. Οι διατάξεις δημιουργούν ανισότητες σε βάρος της μικρής ιδιοκτησίας και των μικρών τοπικών επιχειρήσεων. Τονίζεται ότι η απαξίωση οικοπαίδων κάτω των 8 στρεμμάτων, είναι αυτό που συζητούσαμε με τον κύριο Αγγελόπουλο, και η αύξηση της αξίας μεγάλων εκτάσεων μπορούν να οδηγήσουν σε συγκέντρωση της τουριστικής ανάπτυξης σε λίγους μεγάλους επενδυτικούς φορείς, αποδυναμώνοντας τους μικρούς ιδιοκτήτες που στήριξαν επί δεκαετίες την τουριστική οικονομική οικονομία της περιοχής. Μπαίνει στη μέση και το θέμα των σεισμών. Εδώ στη Σάμο, οι σεισμοί στην Κεφαλονιά γίνανε το 2014 και έρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο και βάζει δίτημα και για τους σεισμούς. Τίθεται μάλιστα ειδικά το ζήτημα των φυσικών καταστροφών και η απόφαση επισημαίνει ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει συνέπειες από τους σεισμούς του 2014 με καθυστερήσεις σε βασικές υποδομές και δίκτυα. Εδώ στη Σάμο, ξυπνήστε βρε! Έχει κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση τεκτονάγκης. Πώς λοιπόν, από τη μια πλευρά, ο Δήμος Λιξουρίου ζητάει να εξαιρεθεί από την υποχρέωση ύπαρξης μελετών φέρουσας ικανότητας ως προϋπόθεση περαιτέρω ανάπτυξης και η επιβολή μιας τέτοιας υποχρέωσης θεωρείται πρόσθετο αναπτυξιακό εμπόδιο για την περιοχή που ακόμη προσπαθεί να επανέλθει πλήρως μετά από διαδοχικές φυσικές καταστροφές. Τι δεν μπορείτε να καταλάβετε στο Δήμο? Δηλαδή, εγώ το καταλαβαίνω και τα και τις φωτογραφίες που βγάζετε και χίλια δυο άλλα πράγματα, αλλά δεν σας εξέλεξε για να βγάζετε φωτογραφίες ο λαός. Σας εξέλεξε στα σοβαρά αυτά ζητήματα να παίρνετε θέση. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Λιξουρίου παίρνει θέση και για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και για τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθετεί την ανησυχία ότι οι προβλεπόμενοι περιορισμοί στον αριθμό κλινών στη δημιουργία διαφορετικών επιχειρήσεων εντός ιδίου κτηρίου και στη χρήση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος δημιουργούν δυσανάλογες επιβαρύνσεις για τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις φιλοξενίες. Και στη Σάμο, τι γίνεται? Τίποτα. Έρχεται λοιπόν το Συμβούλιο, ζητάει την επανεξέταση και την εξαίρεσή τους από τις δεσμεύσεις αυτές και είναι κατηγορηματικά αντίθετο και στην επιβολή νέου ειδικού τέλους υπέρ του Πράσινου Ταμείου. Το επιχείρημα είναι ότι οι επισκέπτες και οι επιχειρήσεις έχουν ήδη επιβαρυνθεί με σειρά φόρων και τελών, ενώ το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση δεν έχει αποδοθεί ουσιαστικά στους Δήμους με ανταποδοτικό τρόπο για τα έργα υποδομής και αποκατάστασης. Έτσι λοιπόν, επειδή σημαίνει επειδή παίρνουν θέση οι πάντες και τα πάντα και στην Τίνο και στην Σύφνο, μπαίνει ζήτημα τι γίνεται με τη Σάμο. Έστω και εκ των υστέρων. Αλλά ούτε εκ των υστέρων δεν είναι ικανοί να συντάξουν μία άποψη την οποία θα την καταθέσουν εκεί που πρέπει να την καταθέσουν. Υπάρχουν και αυτοί που τους λιβανίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι καλός ο ένας, τι καλός ο άλλος, τι καλός ο άλλος. Ορίστε. Η καλοσύνη τους και η εξυπνάδα τους, εδώ τους θέλουμε. Και εδώ πρέπει να γίνει και κριτική. Το να βλέπεις και να λες είναι καλός ο ένας, τι καλός που είναι ή τι άξιος που είναι, πρώτον δεν σε εμπιστεύεται πλέον και κανένας, όποιος τα γράφει αυτά, κυρία, έχουμε δει ορισμένους και τα γράφουν αυτά. Και δεύτερον, δεν παίρνετε θέση για σοβαρά θέματα του τόπου. Βγάζετε το σκασμό όλοι σας. Δεν μιλάτε καθόλου. Δεν κάνετε δημοσιογραφική έρευνα και το μόνο που έχετε να πείτε, και αυτό μέσα Από άλλα, έτσι για να μην πω περισσότερα, είναι το πόσο καλός είναι ο Νέγρης και τι άξιος και τι το ένα και τι το άλλο. Αφήστε τα, αυτά τα τελειώσαν. Τελειώσαν αυτή η ιστορία. Να δούμε και ποιο είναι το συμπέρασμα τώρα. Ένα συμπέρασμα το οποίο φαντάζομαι ότι θα υιοθετηθεί από τους από τη ΣΑΜΟ. Να δούμε τώρα συνολικά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λιξουρίου που δεν περιορίζεται σε μια τεχνική παρατήρηση επί του χωροταξικού. Κύριε Θωμασούλη, ποια είναι η άποψή σας? Καλά όλα αυτά που κάνετε, αλλά η αντίστοιχη εισηγήτρια αντιδήμαρχος τουρισμού στην Κεφαλονιά παίρνει θέση και διατυπώνεται ως εξής. Διατυπώνεται μια καθαρή πολιτική και αναπτυξιακή γωνία, ότι το νέο πλαίσιο, αν εφαρμοστεί χωρίς ουσιαστική τοπική προσαρμογή, μπορεί να περιορίσει τη μικρή ιδιοκτησία, να επιβαρύνει τις οικογενειακές επιχειρήσεις, να ενισχύσει όλους τους μεγάλους επενδυτές και να προσθέσει νέα εμπόδια σε ένα Δήμο που ακόμη παλεύει με τις συνέπειες σεισμών, φυσικών καταστροφών και λοιπόν υποδομών. Κύριε Μεγάλε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Χατζηκωνσταντή, που όλα τα σφάζετε και όλα τα μαχαιρώνετε και είστε ο άξιος ηγέτης αυτού του Δήμου, η δικιά σας παρέμβαση πού είναι? Το δικό σας ενδιαφέρον για το θέμα αυτό πού είναι? Θα πει κάποιος, καλά δεν είδατε ότι τα είδαμε, αλλά στην πράξη πού είναι? Λοιπόν, τι αποφασίζει τώρα το Δημοτικό Συμβούλιο? Αποφασίζει ομόφωνα με 17 θετικές ψήφους να κατατεθεί το σύνολο των υποβληθέντων προτάσεων των δημοτικών παρατάξεων και φορέων, ώστε να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Και αν δεν μπορείτε να τα βρείτε, μπείτε στη Διάβγεια να τα δείτε μέσα. Αυτά για την Κεφαλονιά. Ο Δήμος Τίνου τώρα και Σύφνου. Όχι, λέει, σε αυτό το μοντέλο τουρισμού που αλλοιώνει το νησιωτικό τοπίο. Οι Δήμοι Τίνου και Σύφνου εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για βασικές προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό μέσω ομόφωνων αποφάσεων των δημοτικών τους συμβούλων. Και οι δύο Δήμοι ζητούν αυστηρέτερους περιορισμούς, καλύτερη προσαρμογή της τουριστικής ανάπτυξης στις πραγματικές αντοχές των νησιών. Λοιπόν, έτσι έχουν τα θέματα. Ας τηλεφωνήσουμε στην κυρία Θωμασούλη να μας πει και να της θέσουμε υπόψη τι γίνεται εδώ στη ΣΑΜΟ και να της θέσουμε υπόψη και την εισήγηση της αντιστοίχου αντιδημάρχου και συνέχεια να καλέσουμε τον κύριο Μαρνέζο. Τι έχουν να μας πούν για το θέμα αυτό? Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο την κυρία Θωμασούλη να μας δώσει μία απάντηση σε σχέση με ό,τι αφορά την ΣΑΜΟ και στη συνέχεια τηλεφωνήστε και στον κύριο Μαρνέζο για το κοντρόλ, το λέω τώρα, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος τουρισμού της Δυτικής ΣΑΜΟ, να μας δώσει και αυτός την άποψή του. Ενημερώστε με αν απαντάει κανείς από τους δύο, είτε η κυρία Θωμασούλη είτε ο κύριος Μαρνέζος, στην τηλεφωνική γραμμή. Στην Τίνο το Δημοτικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι πολλές από τις παρατηρήσεις που είχε καταθέσει το 2024 δεν ενσωματώθηκαν. Εκφράζει αντίθεση στη δημιουργία μεγάλων τουριστικών μονάδων και ζητά σαφέστερους κανόνες για την ήπια ανάπτυξη και τις περιοχές Natura. Παράλληλα τονίζει ότι οι μελέτες φέρουσας ικανότητας πρέπει να είναι δυναμικές και να συνδέονται με την επάρκεια κρίσιμων υποδομών, ενώ απορρίπτει κατηγορηματικά τις στρατηγικές επένδυσεις του νησιού. Έτσι έχει το θέμα. Σε αυτό το σημείο περνάμε σε ένα διάλειμμα, μια μουσική γέφυρα, μέχρι να επικοινωνήσουμε και να βρούμε τους κυρίους που ανέφερα πριν από λίγο. Περνάμε είτε σε διαφημίσεις είτε σε μουσικό διάλειμμα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κοιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Σαρώνει στην άσφαλτο.
5: Σκίζει τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 8172 08.
5: Για Μότο και Μαρίν.
4: Στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτική.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
12: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
13: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες!
14: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
13: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
15: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
16: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
17: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
18: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
17: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.
21: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102. Μιλήσαμε για το τι συμβαίνει στο Λιξούρι, στην Κεφαλονιά, για το θέμα του χωροταξικού, και σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο της Τίνου, τον κύριο Κροντιρά, και θα μας δώσει και την θέση του Δημοτικού Συμβουλίου που σας την διάβασα και πριν από λίγο, όπου οι Δήμοι Τίνου και Σύφνου εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για βασικές προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό μέσω ομόφωνων αποφάσεων των Δημοτικών Συμβούλων, και οι δύο Δήμοι ζητούν αυστηρότερους περιορισμούς, καλύτερη προσαρμογή, και καλύτερα να μας τα πει ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος είναι και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Δήμαρχε, τόσο μακριά και τόσο κοντά.
22: Καλημέρα από την Τίνο.
21: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε, στην όμορφη Τίνο και σε όλους εσάς που πασχίζετε μέσα από κάθε λιθαράκι που βάζετε για να πάει και η Τίνος καλύτερα. Κύριε Δήμαρχε.
22: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και ότι μου δίνετε τη δυνατότητα να συνομιλήσω με μια περιοχή ιδιαίτερα στην Παραμεθόριο, ιδιαίτερα αγαπημένη για μένα.
21: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε. Τώρα, υπάρχει μία επιστολή, έτσι λίγο να σας ενημερώσω, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Βορειοανατολικού Αιγαίου, επισημαίνει και κρούει τον κόδωνα των κινδύνων στην περιφέρεια, στους δήμους, στους βουλευτές, ότι πρέπει να υπάρξει μια απόφαση γύρω από το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Υπάρχουν πολλές αποφάσεις του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, αλλά και των συναδέλφων σας δήμων του Λιξουρίου, όπου αντιδρούν όλοι και τονίζουν ότι από τις προηγούμενες πλατφόρμες που υπάρχουν από το 2024 δεν έχει διενεργοποιηθεί καμία. Τι έχει συμβεί?
22: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν το θέμα της... του χωροταξικού είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει δύο φορές το Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε ξαναγνωμοδοτήσει μετά από πρότασή μου όταν το 24 είχε βγει στη δημοσιότητα, και αυτή είναι η δεύτερη απόφαση που πήρε και ομόφωνη το Δημοτικό Συμβούλιο. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω και να πω ότι το να υπάρχει χωροταξικό για τον τουρισμό είναι κάτι πολύ σημαντικό και επιτέλους πιστεύω ότι πρέπει επιτέλους η χώρα μας να το αποκτήσει. Έγινε μια προσπάθεια, ψηφίστηκε, έπεσε στο ΣΤΕ. Την ιστορία την ξέρουμε, όμως το ζητούμενο είναι τι κάνουμε σήμερα, και ότι είναι απαραίτητο πλέον να υπάρχει ένα πλαίσιο όσον αφορά τον τουρισμό και ιδιαίτερα για το χωροταξικό τουρισμό. Το δεύτερο που θα θέλω να τονίσω είναι ότι θεωρώ όμως ότι θα έπρεπε το ειδικότερο του χωροταξικού να έπεται του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου, των τοπικών πολεοδομικών
21: Τα οποία καθυστερούν και αυτά, δεν ξέρω σε τι φάση είστε εσείς.
22: Ακριβώς. Εμείς είμαστε, έχει γίνει η πρώτη φάση, έχουμε κάνει την πρώτη γνωμοδότηση, θα ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο η δεύτερη φάση. Θεωρώ ότι έπρεπε, έχουμε συζητήσει πάρα πολύ ως κοινωνία, έχουμε κάνει αρκετές συναντήσεις, το έχουμε βάλει στη διαβούλευση, έχουμε κάνει συζητήσεις με τους φορείς, έχουμε καταλήξει σε ορισμένα πράγματα που θεωρώ ότι αυτά θα έπρεπε πρώτα να ψηφιστεί το τοπικό. Το τοπικό πολεοδομικό της Τίνου και του κάθε Δήμου, στο οποίο σε πιο μικρότερη κλίματα θα εξέταζε τα τοπικά τα ζητήματα και αυτό που θα είχαμε προτείνει και θα είχαν εγκριθεί από το τοπικό πολεοδομικό να ενταχθούν στο ευρύτερο που είναι το χωροταξικό που αφορά όλη τη χώρα. Τώρα βρισκόμαστε στην κατάσταση να έρχεται το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού που θα αφορά όλη τη χώρα και θα πρέπει να συμβιβαστεί το τοπικό της, το χωροταξικό, σε αυτά που θα λέει το
21: να ακολουθήσει δηλαδή να ακολουθήσει, τα χνάρια που λέμε, να πατήσει ακριβώς, πάνω στο ειδικό χωροταξικό για να έχει το δικά του.
22: Βάσει την νομοθεσία είναι υπερκείμενο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει λογική. Η άποψή μου είναι και η άποψη πολλών συναδέλφων μου είναι ότι θα έπρεπε πρώτα να έχουν εγκριθεί τα τοπικά πολεοδομικά και αυτά που θα προτείνουμε και θα έχουν εισηγηθεί στα τοπικά πολεοδομικά να ληφθούν υπόψη στο ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Τώρα καταλαβαίνετε...
21: Ναι, ο πρώην δήμαρχος και της τοπικής αυτοδιοίκησης άνθρωπος πριν από λίγο, ο κύριος Αγγελόπουλος, ακριβώς έκανε παρατηρήσεις πάνω σε αυτά τα δύο θέματα που αναφέρετε και εσείς, κύριε Δήμαρχε. Η ύπαρξη του ειδικού και η ύπαρξη του τοπικού σχεδιασμού και εκεί είπε συγκεκριμένα ότι θα υπάρχουν σοβαρά νομικά ζητήματα στο θέμα αυτό.
22: Συμφωνώ μαζί του, ακριβώς συμφωνώ μαζί του. Mm-hmm. Κοιτάξτε, εμείς ως Τίνος είμαστε ένα νησί που... Εντάξει, θεωρώ ότι είμαστε ένα προστατευμένο νησί γιατί είμαστε από τα λίγα νησιά που έχουμε ζώνες οικιστικού ελέγχου. Δηλαδή ζωή εγκεκριμένη και εφαρμόζεται από το 2003, από τα πρώτα νησιά, που θεωρώ έχει βοηθήσει την Τίνο, παρόλο που τότε αρκετοί και εγώ ήμουν αρνητικός ότι γίνεται μείωση, αλλάζουν οι χρήσεις σε κάποιες περιοχές, δεν θα μπορείς να κτίζεις, μειώνονται ή τα τετραγωνικά που θα μπορείς να κτίσεις, όμως αποδείχθηκε από την ιστορία ότι αυτός ο περιορισμός που υπήρχε με τη ζωή της Τίνου του 2003 έχει φέρει το νησί σε μια κατάσταση που πιστεύω ότι έχει σωθεί από την υπερδόμηση, έχει προστατευτεί αρκετά. Όμως εμείς σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο κάνουμε τις προτάσεις και σε συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν στο να διατηρηθεί η φυσιογνωμία του νησιού μας, στο να υπάρχει μια ήπια τουριστική ανάπτυξη, μια ήπια τουριστική ανάπτυξη που να οδηγεί στην προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτιστικού τοπίου του νησιού μας.
21: Λέει η απόφαση, κύριε Δήμαρχε, ότι η Τίνος εκφράζει αντίθεση στη δυνατότητα ανάπτυξης μεγάλων τουριστικών μονάδων, ακόμη και αν το νέο σχέδιο προβλέπει ανώτατο όριο 100 κλινών ανακατάλημα, και ζητά σαφέστερους κανόνες για την ήπια ανάπτυξη και την προστασία των περιοχών Natura. Το ίδιο διαπιστώνω παντού σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή κανείς, όλοι συμφωνούν γι' αυτό το ειδικό χωροταξικό, αλλά πρέπει να γίνουν και άλλες ενέργειες ακόμα.
22: Ακριβώς. Κοιτάξτε, δείτε. Διαφωνούμε κάθετα και το έχουμε εδώ και 2 χρόνια πει και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι δεν θέλουμε να επιτρέπονται οι στρατηγικές επενδύσεις. Είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να έχουμε άποψη για το τι θέλουμε να γίνει στον τόπο μας. Δηλαδή, τι αντέχει το νησί μας, πού θέλουμε να υπάρχει αυτή η ανάπτυξη και πόσο πρέπει να είναι αυτή η ανάπτυξη. Μεγάλες τουριστικές μονάδες που θα οδηγήσουν στο μαζικό τουρισμό στην Τίνο είναι κάτι πραγματικά που πιστεύω ότι δεν το θέλουμε ως νησί και το έχουμε εκφράσει με κάθε τρόπο μας. Εμείς θέλουμε να γίνονται τουριστικές μονάδες, οι οποίες μονάδες να είναι μικρές, να είναι οικογενειακές μονάδες. Θέλουμε τον τουρισμό, ζούμε από τον τουρισμό, αλλά καταλαβαίνετε ότι κάπου πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτό που έρχεται ο καθένας, θεωρεί ότι αναπτύσσεται η Τίνος, έρχεται κάτι μια τεράστια μονάδα, χωρίς τις αδειοδοτήσεις, γιατί είναι στρατηγική επένδυση, ενώ κάποιος μικρός επιχειρηματίας θα πρέπει να αγωνίζεται χρόνια για να αδειοδοτήσει μια επιχείρησή του, έρχεται και μια στρατηγική επένδυση, ξεπερνάμε τα πάντα και το χειρότερο είναι ότι κάνουμε μια επένδυση σε ένα τόπο που μπορεί να μην τη σηκώνει ο τόπος. Γιατί κανένας δεν έχει νομοδοτήσει γι' αυτό και κανένας και πιστεύω ότι δεν, αυτοί που ζούμε εδώ, που έχουμε φτάσει στην Τίνο εδώ, που έχουμε καταφέρει το νησί μας να το κρατήσουμε, πρέπει να έχουμε άποψη για το τι γίνεται στο νησί μας.
21: Κύριε Δήμαρχε, μπαίνει θέμα και για την αρτιότητα των στρεμάτων, γιατί το γνωρίζετε όλοι μα, οι νησιώτες το γνωρίζουμε, ότι η αρτιότητα των στρεμάτων, γιατί το γνωρίζετε όλοι μα.

0: διατηρεί, το νέο πλαίσιο διατηρεί πρακτικά την απέτηση για μεγάλες εκτάσεις, αποκλείοντας στην πράξη τη μικρή και μεσαία νησιωτική ιδιοκτησία από κάθε δυνατότητα τουριστικής αξιοποίησης. Δεν λαμβάνονται
1: αυτό
0: πολλά
1: είναι
0: πράγματα.
1: Μια πραγματικότητα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, ακριβώς όπως το λένε. Παρόλο που ιδιαίτερα το κάθε νησί έχει το δικό του, τη δική του περίπτωση, αλλά εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι ένα θέμα σημαντικότερο, όπως ένα σημαντικό θέμα που θα το βρούμε μπροστά μας, είναι πλέον ότι οδηγούμαστε και αυτή είναι, πιστεύω, θα οδηγηθούμε τα επόμενα χρόνια σε αυτό και όλα τα νομοθετήματα οδηγούν προς αυτό, ώστε να περιοριστεί εκτός σχεδίου δόμησης. Αν θα δείτε τι ετοιμάζεται, είτε τις αποφάσεις που βγάζει το ΣΤΕ σχετικά με το πρόσωπο σε δρόμο που θα σου δίνει την αρτιότητα, τώρα ότι θα οδηγήσει ειδικά τα νησιά μας που οι εκτάσεις είναι πολύ μικρές σε ένα τεράστιο ζήτημα, που οι μικρές εκτάσεις στο να μην κτίζονται.
0: Ξέρετε όμως, έχει παρατηρηθεί και σε εσάς από ό,τι βλέπω και προκαλεί και ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι το ίδιο σχέδιο προβλέπει ειδικές εξαιρέσεις για ήδη ισχυρούς τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος και η Κέρκυρα και δεν προβλέπει αντίστοιχη μετακύριση για τα νησιά του Αιγαίου και του Βορείου Αιγαίου.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας, βέβαια, ότι όλα αυτά, κοιτάξτε, δεν θα υπήρχαν αυτά τα προβλήματα εάν πραγματικά υπήρχε η προτάσεις από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή, αν είχαν εγκριθεί τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, όλα αυτά θα είχαν λυθεί. Όλα αυτά θα είχαν λυθεί και θα υπήρχε η πρόταση της κάθε τοπικής κοινωνίας προς τα πάνω, τουλάχιστον που μπορούν να έχουν συμφωνήσει, και που όλα αυτά δεν θα υπήρχαν μέσα τώρα στο ειδικό χωροταξικό που προσπαθεί με ένα νόμο και να καλύψει όλο τον ελλαδικό χώρο. Το καταλαβαίνετε αυτό, ότι δημιουργεί ανισότητες μέσα στις προτάσεις που υπάρχουν.
0: Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι το Αιγαίο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια τυπική τουριστική περιοχή, κύριε Δήμαρχε, όταν εξαρτάται απολύτως από ακτοπλοϊκές αεροπορικές συνδέσεις και σε όλο αυτό το σχέδιο δεν υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ή δεσμεύσεις, λιμάνια, αεροδρόμια, μεταφορικές συνδέσεις, υδάτων, σπόρους κλπ.
1: Βέβαια, υποδομές είναι το κυρίαρχο θέμα. Δηλαδή, το πρώτο που θα πρέπει να υπήρχε μια πρόταση είναι, ο τουρισμός είναι θετικός και τον θέλουμε όλοι, αλλά ο τουρισμός και η εξέλιξη και η ανάπτυξη πρέπει να ακολουθείται και από υποδομές. Πρέπει να βρεθούν τα χρηματοδοτικά πλαίσια που θα καλύψουν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τις περιφέρειες, αν θέλετε, στο όλα τα νησιά μας να αποκτήσουμε αυτές τις υποδομές που θα μπορούν να μην δημιουργούν πρόβλημα από την αύξηση του τουρισμού. Αλλά είναι ζητήματα που κοιτάξτε, είναι κεντρικότερα ζητήματα που δεν τα βλέπει η κεντρική διοίκηση. Πάντα εγώ θέλω ότι πιστεύω ότι στην υπηρετική Ελλάδα δεν καταλαβαίνουν τι είναι το να ζει σε ένα νησί. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω το να είναι σε ένα νησί και θα σας πω ένα πολύ...
0: Κύριε Δήμαρχε, πριν από λίγο, ο πρώην Δήμαρχος της Σάμου, ο κύριος Αγγελόπουλος, έβαλε ένα ζήτημα. Αναρωτήθηκε ποιος είναι ο συντάκτης ή οι συντάκτες του συγκεκριμένου σχεδίου για τον οδικό τουρισμό, γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη πολλά άλλα θέματα, ακόμη και εθνικά θέματα. Δεν μπορεί, ας πούμε, η άλλη πλευρά του Ιωνίου να είναι διαφορετική σε σχέση με την από εδώ πλευρά του Αιγαίου, που είναι και πάλι διαφορετική.
1: Συμφωνώ. Κοιτάξτε, τώρα εγώ θέλω να κάνω και μια πρόταση, μιας και έχω τη δυνατότητα μέσα από τη συχνότητα τη δική σας, ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια διαφορετική αντιμετώπιση από εμάς, από την τοπική αυτοδιοίκηση και από τους φορείς του νησιού. Και θα θεωρούσα ότι αυτά που μας απασχολούν και αυτά που μας ως νησιά και τα προβλήματά μας είναι κοινά. Θα πρότεινα μέσα από τη συχνότητά σας, που το έχω προτείνει, ότι μια ίσως συνεργασία μεταξύ των ΠΕΔ, του Νοτίου και του Βορείου Αιγαίου, μεταξύ των περιφερειών, προκειμένου μεταξύ των επιμελητηρίων. Θεωρώ ότι πρέπει πλέον να δούμε τα ζητήματα ως νησιά και ως Αιγαίο και να είναι κοινή η απαίτησή μας σε ό,τι εφαρμόζεται, σε ό,τι νομοθετείτε,

0: Αυτή πια η συνταγματικά καταχυρωμένη νησιωτικότητα που πιστεύω ότι την έχουμε μόνο στα λόγια, να την κάνουμε και πράξη. Να μην νομοθετείτε τίποτα αν δεν υπάρχει μια πρόταση που θα αφορά στα νησιά.
1: Παρά το ότι επισημαίνεται κάτι πολύ σοβαρό, κύριε Δήμαρχε, παρά το ότι υπάρχει συνταγματική καθιέρωση της νησιωτικότητας, οι νομοθέτες δεν τη λαμβάνουν υπόψη. Άρα
0: ακριβώς,
1: τι συζητάμε
0: ακριβώς.
1: Τώρα.
0: Ακριβώς. Το μεγαλύτερο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε ως νησιά πιστεύω ότι είναι αυτό. Και δυστυχώς είναι ότι ειλικρινά κάποιοι δεν μπορούν να καταλάβουν το τι σημαίνει να ζει σε ένα νησί. Ειλικρινά δεν μπορούν να το καταλάβουν. Και σας είπα ότι θα σας πω ένα παράδειγμα σε μια συνεδρίαση της ΚΕΔΕ που όταν μιλούσαμε για την νησιωτικότητα και δυστυχώς υπάρχουν δήμοι πυρωτικοί και τεράστιοι που έχουν άλλα προβλήματα. Είναι οι ορεινοί δήμοι που δεν μπορούν να καταλάβουν άλλα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν ότι να ζεις περιορισμένα σε ένα νησί σημαίνει μια ιδιαιτερότητα που σου το εξήγησα με ένα απλό τρόπο. Εγώ για να πάω σε μια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Σύρο, η οποία είναι πραγματικότητα, ήταν την ημέρα εκείνη στις 12 η ώρα, που η Σύρος από την Τίνο, η Σύρος είναι η έδρα της Περιφέρειας Δοτίου Αιγαίου, είναι, η απόσταση με το πλοίο είναι ακριβώς 40 λεπτά, πρέπει να φύγω τη μία μέρα, γιατί πλοίο έχει μόνο στις 3, να κάνω 2 διανυκτερεύσεις για να κάνω μια συνεδρίαση 3 ωρών. Και ρωτάω, ποιος δήμαρχος μέσα από εδώ που βρισκόμαστε όλη της Ελλάδας για να πάει σε μια συνεδρίαση ενός οργάνου που είναι απαραίτητο να πάει και μπορεί να έχει τέτοιες 5 συνεδριάσεις το μήνα, χρειάζεται 2 διανυκτερεύσεις και να χάσει 3 εργάσιμες μέρες. Δεν υπήρχε κανένας, το καταλαβαίνετε. Αυτή είναι ένα δείγμα της νησιωτικότητας. Ότι να μένεις σε ένα νησί και θα πρέπει να μας δουν διαφορετικά πραγματικά σε οτιδήποτε νομοθετούν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, ελπίζω να ληφθεί υπόψη από τους ανθρώπους που συντάσσουν το ειδικό χωροταξικό οι θέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και να μην πέσουν σε κάποια καλάθια των αχρήστων, γιατί μετά θα είναι αργά.
0: Κοιτάξτε να δείτε, γιατί πρέπει να αναγνωρίζουμε και τα πάντα, όλα τα ζητήματα. Το 2024, στο πρώτο σχέδιο, πήραμε μια απόφαση πάλι, μετά αφού δουλέψαμε και το είδαμε αρκετά, και κάναμε αρκετές προτάσεις. Το θέμα είναι ότι αρκετές από τις προτάσεις, το λέει και η απόφασή μας, έχουν ενταχθεί σε αυτό που βγήκε για τη διαβούλευση. Πιστεύω ότι και αυτές οι προτάσεις μας τώρα θα γίνουν αποδεκτές και κάποιες από αυτές θα εισακουστούν.
1: Πάντως το ίδιο, κλείνοντας την κουβέντα κύριε Δήμαρχε, το ίδιο επισημαίνει και το δελτίο τύπου του ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου, όπου λέει τα εξής. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου, εκφράζει έντονη ανησυχία και προβληματισμό για το υποέγκριση νέο ειδικό χωροταξικό, καθώς πολλές από τις βασικές παρατηρήσεις και προτάσεις που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα από το τμήμα μας στην επίσημη πλατφόρμα διαβούλευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν ελήφθησαν υπόψη.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι τέτοια έγγραφα θα βοηθήσουν στο να κινηθεί η τοπική αυτοδιοίκηση σε καλύτερα νερά.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω θερμά για τον χρόνο και για την ενημέρωση.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα αυτής της συζήτησης και είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θεωρείτε ότι μπορώ να βοηθήσω.
1: Χάρηκα που σας άκουσα, κύριε Δήμαρχε, αυτό με την ΠΕΔ, να το κοιτάξετε με αυτό με την ΠΕΔ.
0: Να το κοιτάξουμε, θα το κάνω πρόταση στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κροντερά. Ευχαριστώ.
0: Σε όλη τη Σάμο.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο Δήμαρχος της Τίνου. Ενημερωμένος, τον ακούσατε. Τακτοποιημένος και με γνώση το αντικειμένο. Το 24 το παλεύουν. Κυρία Θωμασούλη, θα βγείτε να μιλήσετε. Τώρα ξέρετε, έχουμε βρει μια άλλη πατέντα. Όταν δεν θέλουμε να μιλήσουμε, και καλά κάνουν δεν θέλουν να μιλήσουν, λένε είμαστε στη σύσκεψη. Σε σύσκεψη. Τι σύσκεψη είναι τώρα ο καθένας, δεν ξέρω. Δεν το λέω μόνο για την κυρία Θωμασούλη. Είναι και άλλοι. Τους παίρνεις τηλέφωνο. Ποια είναι η άποψή σας για το ειδικό χωροταξικό. Τώρα ακόμα δεν μας είπανε ότι είναι και στην τουαλέτα. Δεν μας το είπαν ακόμα προς νερού, ας πούμε. Λένε το πρώτο, ας πούμε, ξέρεις. Είμαστε τώρα σε σύσκεψη. Συνήθως επειδή όσοι συσκέπτονται δεν σκέπτονται, πείτε ξεκάθαρα ποιες είναι οι θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Δήμου Ανατολικής Σάμου για το ειδικό χωροταξικό. Ξεκάθαρα. Και επειδή πάει για ναυάγιο η ιστορία και θα φέρνετε πλήρη ευθύνη για το ναυάγιο αυτό, στο μέρος που σας αναλογεί η ευθύνη, θα δείτε σε λίγο το αλαλούμ που θα επικρατήσει και με τα δύο αυτά σχέδια. Το νομικό αλαλούμ. Το επισήμαναν και οι δύο δήμαρχοι. Και ο κύριος Αγγελόπουλος και ο κύριος Κροντιράς της Τίνου. Όπου τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια θα ακολουθήσουν την γραμμή του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό. Και εσείς δεν βγαίνετε και δεν μιλάτε σε έναν κόσμο που σας εξέλεξε για να παίρνετε θέση στα σοβαρά ζητήματα του τόπου. Γιατί σας εξέλεξε, για να μας λέτε ότι είστε ωραίοι? Δεν είστε ωραίοι. Άσχημοι είστε. Και η ασχήμια σας είναι από πάνω μέχρι κάτω. Άσχημοι όχι εννοώ φατσικά, άσχημες η μη ενέργειά σας. Βρίσκεστε σε μία θέση που θα έπρεπε να λειτουργήσετε με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, των πολιτών και χίλια δύο άλλα πράγματα. Άλλοι Δήμοι έχουν προνοήσει όπως ο Δήμος Τίνου, όπως ο Δήμος Λιξουρίου, όπως ο Δήμος Κο. Και εσείς συσκέφτεστε, λέει. Τώρα τι σύσκεψη κάνετε, δεν ξέρω. Κυρία Θωμασούλη, εμείς σας περιμένουμε όταν τελειώσει η σύσκεψη να συνομιλήσουμε, να μας δώσετε το στίγμα συγκεκριμένων πραγμάτων για το ειδικό χωροταξικό και να μας πείτε πού βρίσκεται ο Δήμος, γιατί ήδη η διαβούλευση έχει τελειώσει. Για άλλους Δήμους τελείωσε και για άλλους Δήμους δεν τελείωσε. Και περιμένουν ακόμη στη σύσκεψη. Θα πάρετε κάποια απόφαση. Υπάρχει ένα ζήτημα, έχει προκύψει ένα ζήτημα με ένα νέο ζήτημα τώρα αυτό και σας το διαβάζω ευθύς αμέσως. Υπάρχει μια επιστολή η οποία ήρθε από την Ομαρχιακή Επιτροπή Σάμο, το τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο. Είναι πολύ σοβαρή επιστολή. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Σάμο απευθύνεται προς Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ανατολικής Σάμο με θέμα σχετικά με έγγραφο περί άρσης επικινδυνότητας σεισμόπληκτων κτηρίων. Ακούστε προσεκτικά τι λέει. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Σάμου του ΤΕΕ εκφράζει την έντονη διαφωνία της σχετικά με το έγγραφο που απεστάλλει από την υπηρεσία σας προς ιδιοκτήτες σεισμόπληκτων κτηρίων χαρακτηρισμένων από τη ΔΑΕΦ ως κίτρινο. Με το έγγραφο αυτό ζητείτε από ιδιώτες μηχανικούς να βεβαιώσουν ότι τα κτίρια δεν εμφανίζουν επικινδυνότητα προς κοινόχρηστους χώρους, παρότι τα ίδια τα κτίρια εξακολουθούν να φέρουν ενεργό χαρακτηρισμό από την αρμόδια κρατική υπηρεσία. Αυτές οι μαγκές μόνο εδώ στη Σάμο γίνονται. Να ζητάει η τεχνική υπηρεσία από ιδιώτες μηχανικούς να βεβαιώσουν ότι τα κτίρια δεν εμφανίζουν επικινδυνότητα προς κοινόχρηστους χώρους. Κύριοι των τεχνικών υπηρεσιών, τα κτίρια τα κίτρινα εξακολουθούν να φέρουν ενεργό χαρακτηρισμό από την αρμόδια κρατική υπηρεσία. Στη βόλτα σας που κάνατε προχθές εντός του βαθιού, δεν είδατε τον κίτρινο συμβολισμό που έχει κάθε σπίτι μπροστά? Η Νομαρχιακή Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η ΔΑΕΦΚ είναι η αποκλειστικά αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο, την αξιολόγηση, την έγκριση μελετών, την έκδοση αδειών, επισκευής και την άρση επικινδυνότητας των σεισμόπληκτων κτηρίων. Είναι συνεπώς παράλογο και θεσμικά απαράδεκτο να μετατίθεται στους ιδιώτες μηχανικούς η ευθύνη άρσης της επικινδυνότητας, την οποία η ίδια πολιτεία δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών. Όλοι γνωρίζουμε στη Σάμο ότι πρέπει πρώτα να γίνουν και να εφαρμοστούν οι μελέτες που έχουν εγκριθεί και στη συνέχεια η μόνη διεύθυνση, η ΔΑΕΦ, είναι αποκλειστικά αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την έγκριση των μελετών. Εσείς τώρα εκεί στο Δήμο, τεχνική υπηρεσία, πώς την έχετε δει τη δουλειά? Λέει η Νομαρχιακή Επιτροπή, αντί επίηση να ασκείται προς την αρμόδια κρατική διοίκηση για επιτάχυση των εγκρίσεων και των αδειών επισκευής, επιχειρείται ουσιαστικά μεταφορά ευθύνης προς τους ιδιώτες μηχανικούς, καλώντας τους σε ενέργειες οι οποίες ούτε θεσμικά ούτε τεχνικά μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΑΜΟΥ του Τεχνικού Επιμελητηρίου συστήνει στους συναδέλφους και στις συναδέλφεις της μηχανικούς να μην προβούν στη σύνταξη τέτοιου είδους βεβαίωσεων. Παράλληλα, η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΑΜΟΥ του ΤΕΕ βρίσκεται στη διάθεση του Δήμου Ανατολικής ΣΑΜΟΥ για οποιαδήποτε συζήτηση και συνεργασία προκειμένου να συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν τα σεισμόπληκτα κτίρια και ασφάλεια των πολιτών. Ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής του Τμήματος Βαρανατολικού του ΕΓΕ, κ. Δημήτρης Βλασιάδης. Τι νομίζει η τεχνική υπηρεσία, ότι θα μεταθέσει τις ευθύνες της ΔΑΕΦΚ στους ιδιώτες μηχανικούς? Αυτό σας πέρασε από το μυαλό? Ποιος σας εξουσιοδότησε να στέλνετε τέτοια έγγραφα στους ιδιώτες μηχανικούς που τους καλείτε να βεβαιώσουν ότι τα κτίρια δεν εμφανίζουν επικινδυνότητα? Τι λέτε? Εδώ και 5 χρόνια τα περισσότερα σπίτια παραμένουν κίτρινα και ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες. Και εσείς επικαλείστε τους μηχανικούς για να βεβαιώσουν ότι τα κτίρια δεν εμφανίζουν επικινδυνότητα? Κύριοι των τεχνικών υπηρεσιών, προχθές περάσατε έξω από τα σπίτια και είδατε την ένδειξη ότι είναι κίτρινο. Ρωτήσατε αν τελειώσαν οι εργασίες. Μπήκατε μέσα στα σπίτια να δείτε αν οι εργασίες, οι προβλεπόμενες εξ νομοθεσίας και από τη ΔΕΕΦ, ολοκληρώθηκαν. Και τι διάλογο μηχανική είστε? Πραγματικά μπαίνει ένα μεγάλο ερώτημα. Τι γνώσεις έχετε όταν αγνοείτε ότι η ΔΑΕΦΚ είναι η αποκλειστικά η αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την έγκριση των μελετών? Και μόνο η ΔΑΕΦΚ, όταν τελειώσουν όλες οι εργασίες, τότε θα έχει και την ευθύνη η ίδια η πολιτεία να εκδώσει το έγγραφο της μη επικινδυνότητας. Δεν τα ξέρετε? Γιατί αν δεν ξέρετε τέτοια πράγματα που ξέρουν οι απλοί πολίτες, παιδιά, δεν κάνετε για αυτή τη δουλειά. Δεν κάνετε για αυτή τη δουλειά. Δεν έχετε καμία δουλειά να μεταφέρετε τις ευθύνες στους ιδιώτες, όταν η ίδια η ευθύνη αυτή ασκείται από αρμόδια κρατική διοίκηση. Δεν ξέρετε ότι τις άδειες τις βγάζει η ΔΑΕΦΚ? Δεν γνωρίζετε ότι αν δεν εκδοθεί η άδεια, η οποία έχει στάδια εφαρμογής της μελέτης και δεν τελειώσει, δεν γίνεται η άρση επικινδυνότητας? Γιατί σε λίγο θα πω και τι κουβαλάτε μες στο μυαλό σας. Πραγματικά είναι απορίες άξιο. Με αυτή τη νέα επιστολή που βλέπουμε. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273031490 και 6985126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
7: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
11: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273033166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
12: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
13: Ράδιο Σάμος
14: FM στους 102.
1: Λοιπόν, παίζουν τα παιδιά εκεί στις τεχνικές υπηρεσίες, δεν ξέρουν τι να κάνουν και στέλνουν έγγραφα στους ιδιώτες και λίγο πολύ τους λένε ότι φέρνετε, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. την ευθύνη την φέρνει υποτίθεται η ΔΑΕΦ και μετά εσείς. Έτσι. Αλλά σας έχει μπει τώρα, να μην το ονομάσω εκεί, από το έγγραφο της εισαγγελίας, και προσπαθήστε κι εσείς τώρα να μετακινήσετε το μέρος της ευθύνης που έχετε στους ιδιώτες μηχανικούς. Εγώ τις προάλλες, πριν λίγους μήνες, πήρα την άδεια της επισκευής του πατρικού μου σπιτιού. Εκεί λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρα ότι πρέπει να κάνω κάποιες διαδικασίες. Οι διαδικασίες αυτές ελέγχονται και από τον ιδιώτη μηχανικό, αλλά και από τον μηχανικό της ΔΑΕΦΚ που παρακολουθεί το θέμα. Και στο τέλος των εργασιών αυτών, η ΔΑΕΦΚ είναι εκείνη η οποία θα δώσει το χαρτί της άρχης επικινδυνότητας. Τι δεν μπορείτε να καταλάβετε στο Δήμο και παρεμβαίνετε κατά αυτόν τον τρόπο. Έρχεται λοιπόν η καταγγελία προς τις τεχνικές υπηρεσίες για τις πρακτικές αυτές και σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η στάση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ανατολικής Σάμου σχετικά με τη διαχείριση των σεισμόπληκτων κτηρίων και ειδικότερα με το ζήτημα άρσης επικινδυνότητας. Σύμφωνα με την επίσημη παρέμβαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Σάμου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, εκφράζεται έντονη διαφωνία για έγγραφο που απέστειλε η υπηρεσία προς ιδιοκτήτες χαρακτηρισμένων σεισμόπληκτων κτηρίων κίτρινου χαρακτηρισμού. Το ΤΕΕ καταγγέλει ότι ζητείται από ιδιώτες μηχανικούς να βεβαιώσουν πως τα κτίρια δεν εμφανίζουν επικινδυνότητα προς κοινόχρηστους χώρους, παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να φέρουν ενεργό χαρακτηρισμό από την αρμόδια κρατική υπηρεσία. Τον ενεργό χαρακτηρισμό σας τον είπα έτσι απλά. Ο συμβολισμός του κίτρινου ή του κόκκινου που μπαίνει ανάλογα με το πώς έχει χαρακτηριστεί κάθε τέτοιο σπίτι. Παράλληλα, η επιστολή υπογραμμίζει ότι αντί να ασκηθεί πίεση προς την κεντρική διοίκηση για επιτάχυνση στο Δήμο Ανατολικής Σάμου τελευταία, για να δείτε ότι πόσο καλά δεν κάνουν τη δουλειά τους. Αντί λοιπόν να ασκηθεί πίεση προς την κεντρική διοίκηση για επιτάχυση εγκρίσεων και αδειών επισκευής, επιχειρείται ουσιαστικά μετακύλιση ευθυνών προς επαγγελματίες που δεν μπορούν ούτε θεσμικά ούτε τεχνικά να υποκαταστήσουν το κράτος. Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περιοχή που συνεχίζει να μετρά πληγές από τον καταστροφικό σεισμό και όπου η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο διοικητικών χειρισμών ή πρόχειρων λύσεων. Μέχρι τώρα, παρά το ότι η κοινωνία της Σάμου δικαιούται σαφείς απαντήσεις, όπως γιατί επιχειρείται μεταφορά ευθύνης σε ιδιώτες μηχανικούς, με ποια νομική βάση ζητούνται τέτοιες βεβαιώσεις, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση του ατυχήματος, εδώ φαίνεται, και επειδή δεν έχουν απαντηθεί όλα αυτά, ότι η ασφάλεια των παλιτών και η νομιμότητα δεν μπορούν να μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Λοιπόν, έτσι έχουν τα θέματα. Η κυρία Θωμασούλη δεν βρέθηκε ακόμα. Είναι σε σύσκεψη. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να δώσω και μια συμβουλή. Όταν βγαίνει ένα έγγραφο και φέρει την υπογραφή και εκφράζει ένα όργανο όπως είναι το Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου, η Νομαρχιακή Επιτροπή Σάμου, για μένα λέω προσωπικά, θα ήταν πολύ αρνητικό να μην γνωρίζω ως μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής την ουσία του εγγράφου. Ως πολίτης το διάβασα και κατάλαβα 5 πράγματα. Εσείς ως μηχανικοί και μάλιστα που συμμετέχετε σε αυτό το όργανο, δεν πρέπει να είστε γνώστες έχοντας το έγγραφο μπροστά, δίνεις τη συνέντευξη και δεν ξεφεύγεις καθόλου από τη συνέντευξη. Δεν σας καταλαβαίνω ώρες. Ειλικρινά σας το λέω αυτό. Λοιπόν, η καταγγελία για τις πρακτικές της τεχνικής υπηρεσίας είναι αυτό, όπως επίσης δεν καταλαβαίνω και το τρόπο σκέψης των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Όταν γνωρίζουμε όλοι ότι η αρμόδια υπηρεσία είναι η ΔΑΕΦΚ, αρμόδια υπηρεσία για την άρση της επικινδυνότητας είναι η ΔΑΕΦΚ, είναι τραγικό να προσπαθεί η τεχνική υπηρεσία να μετακυλήσει τις ευθύνες της στους μηχανικούς. Μα και ο μηχανικός δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν έχει τέτοιο δικαίωμα. Η μόνη υπηρεσία που έχει δικαίωμα να δώσει άρση επικινδυνότητας, αφού πρώτα εκτελεστούν σωστά οι μελέτες που έχουν υπογραφεί από αυτή την υπηρεσία, εσείς κύριοι των τεχνικών υπηρεσιών υπογράψατε πολλές μελέτες επικίνδυνων σπιτιών. Πείτε μου μία. Πείτε μου μία. Δεν υπογράψατε καμία. Γιατί δεν έχετε τέτοια αρμοδιότητα. Και εφόσον δεν έχετε τέτοια αρμοδιότητα, δεν έχετε και αρμοδιότητα να στείλετε έγγραφα, παράτυπα, παράνομα, πείτε το όπως θέλετε, στους μηχανικούς της ΣΑΜΟ. Δεν έχετε καμία τέτοια εξουσιοδότηση. Ανακαλέστε το έγγραφο. Γιατί αυτά δεν γίνονται άλλο. Έρχεται και ο κύριος Κοτάκης και μας λέει ότι η Ευρώπη χρηματοδοτεί την τουρκική απειλή της Ελλάδας. Κάποια στιγμή πρέπει να κόψουν και τα παραμύθια οι πολιτικοί, οι ευρωβουλευτές που λένε και βγαίνουν διάφορα. Προχθές είχαμε μια παρέμβαση του Κώστα του Καραμαλή. Εκφράζει ανησυχία για την πολιτική των ερήμων νερών. Αναφέρεται ότι η Τουρκία μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα μέσα από τη γαλάζια πατρίδα. Και ο διευθυντής της εστίας, ο Μανώλης ο Κουτάκης, μιλάει για τη νέα διεθνή πραγματικότητα. Ακούστε, το είπε και ο κύριος Μαριάς χθες. Την ευρωπαϊκή στάση απέναντι στην Τουρκία, την ελληνική εξωτερική πολιτική και τα σκηνά σημεία της παρέμβασης Καραμαλή Σαμαρά. Εσείς, οι Έλληνες ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων, τι κάνετε στη Βουλή? Καλά είναι οι φωτογραφίες. Τι κάνετε για τα συγκεκριμένα θέματα? Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό ντοκουμέντο και με αυτό να κλείσουμε και την εκπομπή.
15: Νόλη, καλημέρα, καλώς ήρθες.
16: Καλημέρα Νικόλ, καλώς σας βρήκα.
15: Ελλάς, πώς σου φάνηκε?
16: Εμένα όταν ακούω Ελλάς, άλλο σύνθημα μου έρχεται στο μυαλό.
15: Ελλάς, Αντώνη Σαμαρά.
16: Ναι, αλλά με δύο λάμδα. Και νομίζω ότι δεν θα μπορεί να το φωνάξει τώρα ο κύριος Σαμαράς αυτό, εν πάση περιπτώσει, αφού έγινε κατοχύρωση του Ελλάς που ακούγεται ενιαία χωρίς το διπλό λάμδα ή με το ένα λάμδα. Αλλά νομίζω για να σταματήσουμε το χιούμορ, θα πρέπει να αποφασίσουμε, επειδή παρακολουθήσα προσεκτικά τα ρεπορτάζ και από την ομιλία του κύριου Τσίπρα και του κύριου Καραμαλή και συνολικά τη συζήτηση που γίνεται, τι θέλουμε, τι θα θελήσουμε να λύσουμε σε αυτές τις εκλογές. Μία άσκηση παρελθόντος ή μία άσκηση μέλλοντος. Το λέω αυτό γιατί και η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία της και ο κύριος Τσίπρας όμως με το όνομα που επέλεξε δείχνουν αυτή τη στιγμή να νιώθουν πιο βολικά στο παρελθόν παρά στο μέλλον. Ο κύριος Τσίπρας νιώθηκε βολικά στο 1945. Η Νέα Δημοκρατία νιώθηκε βολικά στο 2000.
15: Γιατί το λες, ταυτίζεις απαραίτητο στην...
16: Μισό λεπτό να το ολοκληρώσω.
15: Να το ολοκληρώσω και να σε ρωτήσω μετά.
16: Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, το επαναλαμβάνω λοιπόν αφού με διέκοψες.
15: Πάμε ξανά.
16: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας λοιπόν νιώθει πιο βολικά στο 1945. Η Νέα Δημοκρατία νιώθει πιο βολικά στο 2015. Να κάνουν δηλαδή εκλογές ουσιαστικά με μόνο οδηγό την ιστορία. Αλλά η ιστορία είναι χρήσιμη βεβαίως, αρκεί να μην είναι φυλακή. Εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε να λύσουμε μια άσκηση μέλλοντος και όχι μια άσκηση παρελθόντος.
17: Και αυτό επιτείνεται από τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα αυτές τις μέρες, Νικόλ, για να καταλάβουμε πού είμαστε. Ένα κομμάτι είναι αυτό το οποίο λέγεται σχεδόν από όλους, κανείς δεν το καταλαβαίνει. Είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που γνωρίζει απειλή. Καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν γνωρίζει απειλή και μάλιστα οι εταίροι της χρηματοδοτούν την απειλή. Όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
18: Αναφέρεστε την απειλή της Τουρκίας και τον εξοπλισμό της από
17: Ακριβώς.
18: την Ευρωπαϊκή Ένωση.
17: Χθες αποκάλυψα στην Εστία ότι την πρόθεση του καγκελαρίου Μέρτς το έχει προτείνει ήδη στην Ευρωπαϊκή ηγεσία, ένα ενήμερη ελληνική κυβέρνηση, να βάλει την Ουκρανία, τη φιλότουρκη Ουκρανία πια, από την πίσω πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Επίτροπος χωρίς δικαίωμα ψήφου, ευρωβουλευτές χωρίς δικαίωμα ψήφου και στη Σύνοδο Κορυφής χωρίς δικαίωμα ψήφου. Αντιλαμβάνεσαι πως θα συμβεί αυτό, τι πόρτες θα ανοίξουν. Ένα το κρατούμενο αυτό. Και το δεύτερο, για να το ολοκληρώσω και μετά πες μου ό,τι θες. Αυτό το οποίο έχει συμβεί μεταξύ 19 και 26, τα δημοσίευσε ο Κώστας Καλίτσης στο Gay Report προχτές, είναι ότι τα εισοδήματα από κέρδη πια είναι περισσότερα κατά 36 δισεκατομμύρια ευρώ από τα εισοδήματα από εργασία. Θα μας απαντήσει λοιπόν ο πολιτικός κόσμος, όλοι όσοι συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο, πώς βλέπουν την Ελλάδα στον κόσμο και πώς βλέπουν τους Έλληνες μέσα σε αυτόν τον κόσμο, 15 χρόνια μετά τη λήξη αυτών των μνημονίων, για τα οποία συζητάμε για το παρελθόν, αλλά δεν συζητάμε για το μέλλον. Έτσι, ουσιαστικά οι μισθοί σήμερα είναι σε ονομαστικές αξίες του 2009.
18: Είναι αλήθεια και πραγματικά
17: έτσι
18: είναι πολύ ενδιαφέροντα
17: λοιπόν
18: τα στοιχεία που δημοσίευσε ο Κώστας Καλίτσης, ότι η αναλογία κερδών από εταιρικών κερδών και κερδών από εισοδήματος, συγγνώμη, ναι, από την εργασία επιδεινώνεται συνεχώς και είναι από τις χειρότερες, ναι, σε όλη την Ευρώπη. Αλλά για να επανέλθουμε στην εφαρμοσμένη πολιτική, ναι, και στα νέα κόμματα και τις νέες πρωτοβουλίες που προκύπτουν,
17: ναι,
18: γιατί λες ότι ο Τσίπρας επιλέγει επιστροφή στο παρελθόν λόγω, ναι, του Ελλάς, επειδή παραπέμπει στην εθνική αντίσταση.
17: Λέω το εξής απλό. Προφανώς
18: γιατί έχει και άλλη ανάγνωση, έχει πολλές αναγνώσεις.
17: Προφανώς έχει πάρα πολλές αναγνώσεις. Αλλά όταν κάνεις μια επανεκκίνηση, βρες μια λέξη από το μέλλον. Γιατί ψάχνεις να βρεις μια λέξη από το παρελθόν. Το ΕΑΜΕΛΑΣ, τις λέξεις αυτές για το ΕΑΜΕΛΑΣ, τις χρησιμοποιήσω και στις εκλογές του 2015. Θυμάμαι, μόνο που δεν τις είχε κάνει όνομα, γιατί το όνομα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα λέει ότι εγώ είμαι ο κληρονόμος του ΕΑΜΕΛΑΣ, της ΕΔΑ, του ΠΑΣΟΚ.
18: Του ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Παπανδρέου
17: και του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι,
18: ναι, δείχνει τις πολιτικές και ιδεολογικές αναφορές και αν θέλεις είναι και μια πολιτική και ιδεολογική τοποθέτηση, λέει μια άποψη, γιατί πολλοί έρχονται να ψαρέψουν σε θολά νερά. Δεν είμαστε ούτε αριστερά ούτε δεξιά, είμαστε λίγο κέντρο, ναι, είμαστε λίγο και από εδώ, λίγο και από εκεί.
17: Ναι, λέει ότι θέλει να εφαρμόσει μια αριστερή πολιτική, με τη διαφορά ότι μετά το καλοκαίρι του 2015 ακολούθησε μια νεοφιλελεύθερη πολιτική. Δηλαδή, ιδιωτικοποίηση έκανε. Μην τρελαθούμε. Ουσιαστικά, αν δεις το τρίτο μνημόνιο και το συγκρίνεις με τα κείμενα, τα συγγράμματα του Άνταμ Σμιθ και άλλων φιλελεύθερων διανοητών, θα δεις ότι είναι πιο προχωρημένο
18: λοιπόν,
17: ακόμα. Και το έβαλε υπογραφή.
18: Δεν θα αναλάβω την εκπροσώπηση του Αλέξη, ναι, Τσίπρα.
17: Όχι, δεν είναι κανείς να αναλάβει την εκπροσώπηση. Το να κάνουμε debate σε αυτό, δηλαδή ένα διάλογο, δεν είναι κακό.
18: Είναι ένας διάλογος.
17: Το ανάποδο ισχύει για τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, έχει επιστρατεύσει η Νέα Δημοκρατία τώρα διαφόρους από την Ευρώπη, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, για να δημιουργήσουν ένα φεστιβάλ φόβου για το 2015, που πράγματι το πρώτο οκτάμινο ήταν οδυνηρό.
18: Ναι, ποιος να σου πω την άποψή μου για το 2015, όχι, για να το κλείσουμε εδώ.
17: Ναι, ποιος επιστρατεύει όμως.
18: Ποιος
17: επιστρατεύει. Αυτούς οι οποίοι δεν τους άρεσε ο Σαμαράς, και αυτοί έφεραν τον Τσίπρα. Λοιπόν, πρέπει να αποφασίσουν και αυτοί τι θέλουν.
18: Λοιπόν,
17: έτσι,
18: εγώ για το 2015 έχω, ναι, πολύ απλά να πω ότι νομίζω ότι οι λογαριασμοί έχουν κλείσει. Ό,τι ήταν, ναι, να πληρωθεί, πληρώθηκε. Πολιτικά, ό,τι ήταν να υποθεί, σχεδόν υπόθηκε.
17: Και, ναι,
18: και ο κόσμος έχει καταλάβει και από εδώ και πέρα το παιχνίδι παίζεται στην υπέρβαση. Τώρα, το, ναι, πόση σημασία μπορεί να έχει ένα όνομα στην υπέρβαση ενός φθαρμένου πολιτικού συστήματος.
17: Ναι.
18: Το πόση σημασία μπορεί να έχει ένα όνομα ή πόσο θα το κρίνουν αυτό οι πολιτικές προτάσεις, εγώ πιστεύω το δεύτερο, αλλά θα το δούμε στην πορεία και θα εξαρτηθεί από το ποιες θα είναι αυτές οι προτάσεις. Αλλά θέλω να έρθουμε λίγο και στη νέα παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή, ναι, την χθεσινή. Τι σηματοδοτεί αυτή η πολιτική?
17: Καλό είναι κανείς να διαβάσει και επιμέρους στοιχεία της, αλλά και στο σύνολό της. Λέω επιμέρους γιατί έχει μέσα, εκτός από τις αιχμές για τις παράνομες παρακολουθήσεις και για την πολιτική των ήρεμων νερών, έχει και αιχμές κατά των τρόλς του διαδικτύου. Είναι μια τροχιοδεικτική βολή αυτή για τις ανώνυμες πένες, γιατί από ό,τι φαίνεται θα δούμε, είναι σαν σκηνές από ταινία προσεχώς. Δηλαδή, επειδή κάθε φορά που
18: μιλάω πρώην πρωθυπουργός... Η ταινία προσεχώς τι θα λέει?
17: Η ταινία προσεχώς είναι ποιοι ετοιμάζουν ενδεχομένως και άλλο είδους τέτοιες επιθέσεις. Γι' αυτό τους προειδοποιώ ότι ξέρω. Αυτό είναι το σκηνές από ταινία προσεχώς. Κάποιοι ενοχλούνται, ανησυχούν, αναστατώνονται. Έτσι, επειδή μιλούσαμε πριν για την αναστάτωση. Αλλά εκτός από το ειδικό, υπάρχει το γενικό. Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε μια γενικότερη θεώρηση των πραγμάτων και τα είπε όσο τα έσπασε σφραγκοδίφραγκα. Δηλαδή, τι είπε? Ότι η Δύση αυτή τη στιγμή είναι διασπασμένη. Άλλο Ευρώπη, άλλο Αμερική. Mm-hmm. Παλιά, όποιος έλεγε ότι είναι δυτικός, μπορούσε να είναι και τα δύο. Σήμερα είναι ή από εδώ ή από εκεί. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμάς και τη γεωγραφική μας θέση. Έκανε ειδική αναφορά για τη Ρωσία, την καταδίκαση για την εισβολή της στην Ουκρανία. Είπε όμως ότι και η Δύση δεν είναι αναμάρτητη για όσα συνέβησαν στην Ουκρανία. Αυτά τα πράγματα λέγονται για πρώτη φορά τόσο τολμηρά, κατά τη γνώμη μου. Αναφέρθηκε επίσης στο ρόλο της Κίνας και στην αρχή της μη επεμβατικότητας από την Κίνα, το δόγμα της Κίνας. Και βεβαίως αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ παραμένουν κυρίαρχη δύναμη, αλλά αυτή τη στιγμή πολλές φορές, αν θυμάμαι καλά τα λόγια του, ήταν ότι αδυνατούν να επιβάλλουν τη θέλησή τους. Αυτός είναι ένας καινούριος κόσμος, στον οποίο πρέπει να τοποθετήσουμε την Ελλάδα. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλουμε. Γι' αυτό λέω ότι.
18: Δεν την έχει τοποθετήσει την Ελλάδα η κυβέρνηση σε αυτόν τον νέο κόσμο.
17: Με την πολιτική του προβλέψιμου σύμμαχου, από τα αποδυτήρια χαμένος.
18: Άρα, ποια είναι η άλλη πρόταση την οποία μας δείχνει και ο Κώστας Καραμαλής?
17: Η άλλη πρόταση είναι ότι στον νέο κόσμο δεν είσαι δεδομένος και μιλάς με όλους. Δεν πας και κρύβεσαι πίσω από έναν κάθε φορά και μάλιστα όταν δεν κερδίζεις και τα ανταλλάγματα που σου πρέπουν. Σου ανέφερα πριν για την Ουκρανία. Είναι την έγκυρη πληροφορία που δημοσίευσε η Εστία για την πρωτοβουλία της Γερμανίας να τους βάλουν από την πίσω πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί? Για να τους χρυσώσουν το χάπι που πάνε να τα βρουν τώρα οι Ευρωπαίοι με τη Ρωσία. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει κουβέντα να τα βρει η Ευρώπη, η οποία έχει σηκώσει τη σημαία. Θυμάστε ότι κατέβαζε τα μέσα ενημέρωσης, δεν επέτρεπε στα παράδειγμα Μπολσόη να έρθουν να χορέψουν, έβαζε κυρώσεις στους ολιγάρχες, έλεγε. Είχαν πρωταγωνιστήσει και μέλη της κυβέρνησης ότι θα ανατρέψουν τον Πούτιν οι ολιγάρχες και τώρα τους βλέπεις αυτούς τους ίδιους, αφού μας έβαλαν εμάς μπροστά τους προβλέψιμους, να λένε «Α, ήρθε η ώρα τώρα να συζητήσουμε για τον Πούτιν».
18: Ναι, και ψάχνουν να δουν αν θα αναλάβει διαμεσολαβητής ο Ντράγκη ή η Μέρκελ σε αυτή
17: αυτό
18: τη
17: όμως είναι εξωτερική πολιτική σε βάθος χρόνου που απέδωσε κάτι, όπως και με τα ήρεμα νερά. Υπογράψαμε μία διακήρυξη.
18: Γιατί ο Κώστας Καραμαλής εμφανίζεται τόσο και σταθερά ανήσυχος για το θέμα των ήρεμων νερών και του
17: Αιγαίου?
18: Ναι.
17: Η εκτίμησή μου, έτσι δεν μεταφέρω πληροφορία. Γιατί αν δεν αντιδράσουμε έγκαιρα, αγαπητή Νικόλ, θα έρθει μια στιγμή που θα έρθει κάποιος, στο μέλλον κάποιος άλλος Έλληνας πρωθυπουργός που θα θέλει να διορθώσει την πολιτική αυτής της κυβέρνησης και θα βρεθεί μπροστά σε τόσο δραματικά τετελεσμένα που δεν θα μπορεί. Δηλαδή, σκέψου έναν πρωθυπουργό, χτυπάω ξύλο γι' αυτό, ο οποίος να αντιμετωπίσει την πρόκληση που αντιμετώπισε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής όταν ήρθε το 1974 στην Ελλάδα και είχε γίνει ήδη η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Δεν λέω ότι θα γίνει η τουρκική εισβολή, μην γίνει καμία παρανόηση. Όμως, σκέψω ένα νόμο που θα λέει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να ζητάει άδεια από την Τουρκία για να ποντίζει καλώδια για την Κύπρο, για να ποντίζει καλώδια οπτικών ινών στην Αστυπέταξη, Αστυπάλαια και Αμοργού, για να ποντίζει καλώδια ηλεκτρικής διασύνδεσης επάνω στη Λέσβο. Αυτά που λέω όλα έχουν γίνει. Και τώρα
18: αναφέρω
17: πάει η Τουρκία να τα τοποθετήσει.
18: Στον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα,
17: ναι,
18: που προωθεί.
17: Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα, θέμα η μείωση της εθνικής μας κυριαρχίας για να είμαστε τριαλαροί, τριαλαλό.
18: Μανώλη, το αντεπιχείρημα εδώ, το ακούς και εσύ, είναι ότι δεν παράγει αποτελέσματα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου, ναι, μια εσωτερική νομοθέτηση στην Τουρκία.
17: Ναι, στους χειριστές που τα λένε αυτά, τους έχω πει, όταν μου έκανε την τιμή να με ρωτήσουν, ότι στο πεδίο παράγει αποτελέσματα. Γιατί νομικά λέτε ότι δεν παράγει αποτελέσματα. Μόνο η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται πολλές φορές μόνο στο χαρτί. Γίνεται όταν πάει ένα κομμάτι του τουρκικού στόλου έξω από την Κάσο και πει σε ένα ιταλικό ερευνητικό που εκτελεί εργασίες για λογαριασμό της ελληνικής δημοκρατίας, φύγετε, γιατί εδώ είναι περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας. Αυτό τους λένε. Και στην Κάσο φύγαμε και έχουμε 2 χρόνια να πάμε και φοβάμαι πολύ, μακάρι να διαψευστώ, ότι δεν θα ξαναπάμε. Όπως ευτυχώς δεν φύγαμε από την Αμοργό, ευτυχώς δεν φύγαμε από τη Λέσβο. Ευτυχώς, έτσι. Αυτά λοιπόν, το να χάνει πόντους κυριαρχίας μια πατρίδα, είναι ένα τεράστιο θέμα για να φυλακιστούμε σε μια μάχη παρελθόντος για το τι έγινε το 1945 ή το 2015.
18: Μάλιστα, και για να κλείσουμε πολιτικά.
1: Λοιπόν, όλα τα στοιχεία τα ακούσατε πριν από λίγο από τον κύριο Κοτάκη. Την κλείνοντας να πω ότι σε λειτουργία τίθεται την επόμενη εβδομάδα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει τα επιδόματα και τις παροχές που θα λαμβάνει κάθε πολίτης. Στο Μητρό εντάσσονται όλα τα φυσικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και το νέο Εθνικό Μητρό Παροχών θα λειτουργήσει πιλωτικά ως τις 30 Σεπτεμβρίου και θα μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο το ύψος, το είδος και τον αριθμό των επιδομάτων και ενισχύσεων που λαμβάνει κάθε φυσικό πρόσωπο, ελέγχοντας παράλληλα αν πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Με αυτή την τελευταία είδηση έχουμε φτάσει στο τέλος, ανανεώνουμε το ραντεβού και παραδίδουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Νίκο τον Μιχαήλ. Από όλους εμάς ένα καλό μεσημέρι.
19: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
20: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
21: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
22: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
21: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
22: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
21: Πάνελ.
22: Περίφραξη.
21: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
22: Είδη κυγκαλερίας.
21: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
22: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
21: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
22: Τηλέφωνα 2273-035-426
21: και 6976-5573-49.
22: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
23: Διάθεση καλοκαιρινή.
24: Θέα χαλαρωτική.
23: Γεύσεις λαχταριστές.
24: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
23: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
24: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
23: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
24: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
23: Τηλέφωνο 22730-62-153.
24: See you at Corner.
21: Σαρώνεις την άσφαλτο.
25: Σκίζεις τα κύματα.
21: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
25: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
21: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
25: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
21: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
25: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
21: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
25: Για Μότο και Μαρίν,
21: στο Μένεγα θα έρθεις.
26: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισα Σάνι.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το Εμπορικό Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλας.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
7: Ράδιο Σάμος.
27: FM στους 102.
28: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret society, secret oaths, and a secret proceedings. We decided long ago the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it.

Καλή σας ημέρα. Τελικά από ό,τι φαίνεται θα έχουμε πολύ θερμό κλίμα. Όχι μόνο εδώ με τα νεοεμφανιζόμενα κόμματα που γίνεται πολλής λόγος και μεγάλες συζητήσεις, αλλά και με τους Τούρκους που επιμένουν και έχουν πλέον γίνει ένα τεράστιο θέμα εν ώψη του νομοσχεδίου που θα περάσουν για τη γαλάζια πατρίδα.

Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2273-100-570-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Βακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr. Και ενώ εδώ λοιπόν εμείς ασχολούμαστε με τα νέα κόμματα και ποιο κόμμα από τα κόμματα γίνεται αυτό, ποιο θα επικρατήσει, ποιο θα πάρει την πρώτη, δεύτερη, τρίτη, δεν ξέρω και εγώ ποια θέση θα πάρει, με πισωγυρίσματα στο παρελθόν και πολύ πίσω, πάρα πολύ πίσω και στην ιστορία, με επαναφορά του 2015, λες και από εκεί και πέρα και πριν μάλλον δεν υπήρχε πρόβλημα, ήταν όλα μέλι γάλα σε αυτή τη χώρα. Οι Τούρκοι απέναντι κάνουν τη δουλειά τους. Θα μου πείτε, υπάρχει και η παροιμία που λέει ο Λύκος την αναμπουμπούλα χαίρεται. Αλλά δεν βλέπω εδώ από, γενικά από τα κόμματα, εντάξει υπάρχουν κάποιες φωνές να φωνάζουν και να λένε κάποια πράγματα, αλλά πιο πολύ είναι τι θα γίνει με τις εκλογές. Ποιος θα πάρει τους περισσότερους βουλευτές, τα μεγαλύτερα ποσοστά. Και από την άλλη οι δημοσκοπήσεις καλά κρατούν. Και όλα αυτά πιστεύω κρατάνε σε έναν ύπνο, σε μια υπνηλία δηλαδή, όλη την κοινωνία αυτής της χώρας. Γιατί είναι σαν να μην βλέπουμε ή να εθελοτυφλούμε με όσα αυτά συμβαίνουν γύρω μας και ειδικότερα σε μια περιοχή που αφορά βέβαια την κυριαρχία της χώρας μας, το Αιγαίο. Τι γίνεται, πού πήγε εκείνη η διακήρυξη ειρήνης, αγάπης, φιλίας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μας είχε μοστράρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πού πήγε κούλι, τι έγινε, ή μήπως δημιουργείται αυτές τις εντυπώσεις, γιατί παίζει και αυτό το σενάριο να ξέρετε. Κουμπάρι είναι έτσι, τώρα έχουν κουμπαριλίκια με τον Ερντογάν, να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Μήπως παίζετε κανένα παιχνιδάκι έτσι, η Τουρκία βέβαια το εκμεταλλεύεται όσο μπορεί και εδώ. Θέλουμε να μάλλον η Νέα Δημοκρατία να δημιουργήσει εντυπώσεις ότι χωρίς αυτήν δεν υπάρχει ασφάλεια. Μα ήδη δεν υπάρχει. Δεν είναι ότι δεν θα υπάρξει. Ήδη δεν υπάρχει. Και καλλιεργείται αυτό το κλίμα για να θρονιαστεί ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό ακόμα, πάνω στην καρέκλα του και να πάνε περίπατο όλα αυτά τα σκάνδαλα, δηλαδή να έρθουν να παραγραφούν μέσω υπέρβασης χρόνου και τα λοιπά. Τι γίνεται, για να ρίξουμε μια ματιά έτσι να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, παρόλο που υπάρχουν φωνές και κορώνες από κάποιους. Η κυβέρνηση με μια απλή δήλωση ότι δεν αποτελεί τετελεσμένα, ο Γεραπετρίτης, τετελεσμένα ένας νόμος ενός κράτους, τι μας λες Γεραπετρίτη, γιατί αν γυρίσω πιο πίσω τα χρόνια θα πάω και στα Σκόπια, για που λέγαμε εμείς να βγάλουν το άρθρο το αλυτρωτικό από το σύνταγμά τους για να δώσουμε μια ονομασία, και εκεί ο νόμος δεν το δεχόμαστε. Εδώ της γαλάζιας πατρίδας που γίνεται χαμός δεν τρέχει κάστανο μάλλον. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι η πολιτική ηγεσία της γείτονος χώρας φροντίζει να ενθαρρύνει με επιθετικές αναφορές για το Αιγαίο και το κλίμα γαλάζιας πατρίδας. Καλά ρε Μογγόλοι, από πότε δηλαδή, γιατί μιλάνε και για παρελθόν εδώ πέρα, ξέρετε η ιστορία από που ήρθατε, από που κατεβήκατε? Η ιστορία σας το λέει. Διαβάζετε ιστορία? Ή μήπως θέλετε να δημιουργήσετε τελεσμένα μετά τον Κεμάλ που πήγαμε να του κάνουμε και μνημείο στη Θεσσαλονίκη? Εντάξει, να τα λέμε και αυτά, γιατί είμαστε μεταξύ ευτράπελου και δεν ξέρω κι εγώ πώς αλλιώς να το πω. Και θέλετε ξαφνικά να αποκτήσετε και μία επιρροή και κατοχή στο Αιγαίο?
Λοιπόν, ακούστε λοιπόν εδώ πώς οι Τούρκοι, γιατί με χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας, του Γιασάρ Γκιουλέρ, από την περιοχή των συνόρων του Εύρου, και καθώς και μάλιστα και η τουρκική εφημερίδα Turkish Century, κατά πολλούς λένε ότι είναι η βιτρίνα της ΜΙΤ, δηλαδή της τουρκικής κατασκοπίας, προχώρησε σε γνωστές πάλι ανθεληνικές αναρτήσεις. Είπαν λοιπόν ότι φιλική συμβουλή, άκουσον, από τους Τούρκους τώρα αυτά, δεν το λέει κάποιος έτσι, δημοσιογράφος, κάποιος από κοινός θνητός, έτσι, το λέει ο Γκιουλέρ. Λέει, αν κατέχετε ακίνητο σε νησί του Αιγαίου, ειδικά σε ένα κοντά στην Τουρκία, θα πρέπει πιθανότητα να πουλήσετε το ταχύτερο δυνατό και να πάρετε τα λεφτά σας όσο ακόμα μπορείτε. Στα επόμενα χρόνια ή μήνες θα θέλατε να είχατε εισακούσει αυτή την ανάρτηση. Το ανέρτησε εισακούσει αυτή την ανάρτηση.

0: πάνω από το Αιγαίο. Το τελευταίο είναι ότι χθες ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν πτήσεις πάνω από το νησί της Μεγίστης, απόσταση από τις τουρκικές ακτές περίπου 2 χιλιόμετρα, και επαναλαμβάνοντας συνεχείς αυτές υπερπτήσεις είναι τα τουρκικά επιχειρήματα περί αποστρατικοποίησης, λέει, των ελληνικών νησιών. Επίσης, επειδή παρακολουθώ και το τι γίνεται εκεί στην Τουρκία, πολλά τουρκικά προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναμετέδωσαν την είδηση για την πτήση ελληνικών, λέει, αεροσκαφών στη Μεγίστη, θεωρώντας αυτές τις πτήσεις πρόκληση που πρέπει να απαντηθεί. Έτσι, σκληρές είναι αυτές οι απαντήσεις. Βέβαια, θα πει κανείς, αυτή η τακτική των επιθετικών αναρτήσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αποτελεί απλά ένα έτσι παραλήρημα γραφικών κύκλων της γειτόνας. Συνήθως εντάσσεται σε ένα γενικότερο σχεδιασμό διατήρησης του εθνικιστικού κλίματος στο εσωτερικό, αλλά και ψυχολογικού πολέμου προς την δική μας πλευρά, μετατοπίζοντας τις απειλές από το επίσημο πεδίο στις ανεπίσημες και πιο ακραίες φωνές από μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας, δηλαδή δημοσιογράφοι και αρκετοί πολίτες του διαδικτύου. Η τακτική αυτή ήταν ένα επαναλαμβάνομενο μοτίβο που διαδέχεται κάθε προκλητική δήλωση κυβερνητικών ή στρατιωτικών αξιωματούχων κατά της χώρας μας. Αυτά συμβαίνουν στην Τουρκία. Δεν ξέρω αν εμείς εδώ, εμείς, όχι εμείς, η κυβέρνηση και οι άλλοι και τα άλλα κόμματα τα βλέπουν, τα παρακολουθούν, τι ακριβώς γίνεται, και να αρχίσουν επιτέλους να βρεθούν όλοι μαζί, οι πολιτικοί αρχηγοί, να πάρουμε μια εθνική κοινή στρατηγική. Δεν υπάρχει αυτό. Όποιος βγει πάνω κάνει ό,τι γουστάρει σε αυτή τη χώρα, έτσι. Μιλάμε τώρα πώς να το αποκαλέσει αυτό. Muppet Show, δεν ξέρω, τα αφήνω στην κρίση σας. Έκανε βέβαια προχθές ο Καραμαλής μία δήλωση. Για πάμε να την ακούσουμε. Αφορά την Τουρκία και την εξωτερική μας πολιτική.
1: Ο νόμος που ετοιμάζει η Τουρκία σύμφωνα με πρόσφατες διαρροές είναι εξωφρενικός. Το αδιανόητο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που πολλοί θεωρούν ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, αφού πλέον διδάσκεται στα σχολεία και γαλουχεί παραπλανά και φανατίζει τις νέες γενιές, τώρα παίρνει την πλέον επίσημη μορφή και γίνεται νόμος του κράτους, προκειμένου να δεσμεύει και όλες τις επόμενες κυβερνήσεις. Να δεσμεύει το ίδιο το κράτος. Φυσικά και δεν έχει καμία νομική αξία για την επιβολή τελεσμένων. Αλλά δεν αφήνει πλέον καμία αμφιβολία για τις απαράδεκτες αξιώσεις της Τουρκίας στο μισό Αιγαίο. Και δεσμεύει το κράτος της Τουρκίας για επιβολή του νόμου αυτού στο πεδίο. Και πάντως αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί την αναθεωρητική της ατζέντα και επιχειρεί να μεθοδεύσει σταδιακά τη διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθήκων. Με αυτά τα δεδομένα πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Διότι όσο κατανοητή κι αν είναι η προσπάθεια αποφυγής εντάσσεων, εφόσον η συμπεριφορά αυτή παρερμηνεύεται ως υποχρεωτικότητα στην άσκηση και του παραμικρού δικαιώματός μας ακόμα και στην καρδιά του Αιγαίου, ή απαλλάσσει την Τουρκία από το βάρος της επιθετικής συμπεριφοράς στα μάτια των τρίτων, υποκριτικά βέβαια γιατί τους βολεύει, το κόστος καθίσανται δυσανάλογα μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο υποτιθέμενο όφελος. Σωστά λοιπόν ενισχύεται η αμυντική και αποτρεπτική ικανότητα της χώρας. Πιστεύω όμως ότι ήρθε η ώρα να κατευθυνθεί πλέον σε εταίρους και συμμάχους ακόμα και μια διαρκή εκστρατεία δημόσιας διπλωματίας και με τρόπο επίμονο και σαφή το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας. Και προς την Τουρκία, καθαρά και εξάστερα το μήνυμα ότι

0: Κανείς στην Ελλάδα δεν προσφέρεται για εκπτώσεις σε ζητήματα διεθνώς κατοχυρωμένων δικαίων και δικαιωμάτων της χώρας.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος τώρα το τελευταίο διάστημα έχει πολλές κοινές εμφανίσεις με τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαράς πιστεύουν πάρα πολύ πλέον ότι έχει μπει στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση του κόμματος του οποίου δημιουργεί, και από ό,τι φαίνεται ο Κώστας Καραμαλής θα είναι και αυτός μαζί του. Βέβαια, εδώ για να παραμείνουμε στο θέμα αυτό με την Τουρκία, πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί από ό,τι έχω μάθει εκεί στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ο Μητσοτάκης έδιωξε 78 άτομα από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Για ποιο λόγο? Πολύ απλό. Για να αντικατασταθούν αυτά τα άτομα από κάποιους γαλάζιους δικούς του. Ποιος ξέρει τι έχει σχεδιάσει ο Μητσοτάκης για το επόμενο διάστημα, και θέλει προφανώς να και μετά να έχει και τον ακόμα έλεγχο μέσα στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Μια Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών που, από ό,τι μας λέει εδώ η φίλη η Μαρία Δεναξά, δεν ασχολείται προφανώς με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και την τεταμένη κατάσταση η οποία υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, και ασχολείται, από ό,τι καταγγέλει, για συστηματική, λέει, παρακολούθηση. Η ΕΕΠ, παρακαλώ, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, τι δουλειά έχει με αυτό? Δεν το καταλαβαίνω. Με τα social media, το τι λέμε, τι κάνουμε, πώς αντιδρούμε κτλ. Για πάμε να ακούσουμε την Μαρία Δεναξά.
2: Αριστεία στη φήμωση και τη λογοκρισία θα πάρει η κυβέρνηση που, ως φαίνεται, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Με τις εκλογές να πλησιάζουν με βήμα ταχύ, τα σκάνδαλα και τα φαγοπότια να αποκαλύπτονται πρωί, μεσημέρι, βράδυ, καταστρέφοντας τη μυθοπλασία του Success Story, λαμβάνει τα μέτρα της. Μετά την αυταρχική απόφαση για τον έλεγχο της ηλικίας στο διαδίκτυο, που δημιουργεί την ψευδαίσθηση της ασφάλειας, ενώ στην πράξη το μετατρέπει σε πεδίο μαζικής παρακολούθησης, διακρίσεων και αποκλεισμού, επιστράτευσε με τη δικαιολογία των deepfakes όλες τις υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας του κράτους, ακόμα και την ΕΕΠ, για να σκανάρουν συστηματικά το διαδίκτυο. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δηλαδή, αντί να ασχολείται με τα ουκρανικά drones και τους οπλισμένους Τούρκους που κυκλοφορούν σε όλη την επικράτεια, ψάχνει τρόπους για να μην σατιρίζουν και χλεβάζουν οι πολίτες με την τεχνητή νοημοσύνη τα έργα και τις καταστροφικές ημέρες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά θα μου πεις, εδώ η ΕΕΠ, που υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό, στοχοποίησε με το Predator δεκάδες πολιτικούς, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, ακόμα και υπουργούς και στρατιωτικούς, εκεί θα κολλήσει. Και όταν μάλιστα το Υπουργείο Δικαιοσύνης προετοιμάζει και νομοθετική πρωτοβουλία για την ποινικοποίηση της εικόνας και της φωνής που χρησιμοποιείται κακοπροαίρετα, δηλαδή επιζήμια για την κυβέρνηση μέσω AI. Αντί να ψηφίσουν νόμους πιο αυστηρούς, ώστε όταν πιάνεται κάποιος να κλέβει κρατικό χρήμα, να τιμωρείται παραδειγματικά, στην κυβέρνηση ψηφίζουν νόμους για να μην μαθαίνονται τα χαΐρια τους. Φυσικά αυτό δεν είναι διακυβέρνηση. Είναι καθεστώς σε κατάσταση πανικού που ενδιαφέρεται πρωτίστως για την αυτοπροστασία του. Όταν μια κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να χρησιμοποιεί τις μυστικές υπηρεσίες του κράτους για να κυνηγάει φωνές και βίντεο που την ενοχλούν, τότε έχει χάσει κάθε ίχνος νομιμοποίησης. Η συστηματική φήμωση που νομοθετείται, μάλιστα, λίγο πριν από τις εθνικές εκλογές, είναι ξεκάθαρη ομολογία ενοχής. Βεβαίως, το πιο ανησυχητικό είναι η έλλειψη αντίδρασης και η παθητική αποδοχή των πάντων από αντιπολίτευση και πολίτες που κατάντησαν να θεωρούν τη δυστοπία και τον αυταρχισμό ως αυτονόητα. Τα ίδια συμβαίνουν και στη Γαλλία του Εμμανουέλ Μακρόν, μερικούς μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, με τις ευλογίες φυσικά της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν. Είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα: το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.
1: Και όχι μόνο στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, αντί να έχει το ρόλο αυτό που της αρμόζει και να, για τα θέματα της ασφάλειας αυτής της χώρας, με το χαμό που γίνεται με τις αγοροπολισίες από Τούρκους σε ακίνητα, σε νησιά, αντί να κοιτάει τι ακριβώς γίνεται, γιατί η Τουρκία το έχει παραξεσαμαρίσει το θέμα, όπως ακούτε, ασχολείται με τους Έλληνες πολίτες εάν θα φτιάξουν κάποιο βίντεο ή θα πούν κάτι που θα ρεζιλέψουν το ρεζίλι το Μητσοτάκη. Έτσι, για να ξέρουμε γιατί λέμε. Γιατί αυτός δεν έχει σταθεί στο επίπεδο ενός πρωθυπουργού. Όχι. έχει σταθεί σε ένα επίπεδο που νομίζει ότι είναι αντιπολίτευση και όσες φορές μιλάει, ενώ λέει για ακρίβειες και διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία είναι βέλη προς τον εαυτό του, δεν τα αντιλαμβάνεται. Αυτό λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα αυτή τη στιγμή. Όχι αυτή τη στιγμή, αυτό έχει πέσει δουλειά 7 χρόνων για να φτάσουμε σε αυτή την κατάντια αυτής της χώρας. Τι δουλειά έχει η ΕΕΠ να ασχολείται με αυτά τα θέματα? Ο κίνδυνος για τη χώρα είναι οι πολίτες οι οποίοι πραγματικά έχουν γονατίσει από τα προβλήματα, την ακρίβεια και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Από εκεί απειλείται η χώρα? Δεν νομίζω. Εσείς τι λέτε? Η χώρα απειλείται από αυτές τις δηλώσεις, τις κινήσεις, τις πράξεις που κάνει η Τουρκία δίπλα μας. Να είχαν και την ίδια δυναμική σε αυτό το επίπεδο, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Βέβαια, εντάξει, έχουμε και τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος φτάνει σε ένα σημείο, ο οποίος μιλώντας μέσα στη Βουλή, αυτό το οποίο ανέφερε είναι ότι βυθίστε τα πλοία των Τούρκων στο Αιγαίο. Ας τα ακούσουμε.
3: Βυθίστε τώρα τα τουρκικά πλοία να μην ξαναβγουν έξω, να μην βγει ο στόλος, γιατί έτσι προτάσει και επιτάσει το αναγκαίο εθνικό συμφέρον. Φοβάμαι το καλοκαίρι που έρχεται ότι θα είναι θερμό. Και αναφέρομαι στα ελληνοτουρκικά. Βλέπετε τι γίνεται στην Τουρκία. Ξεκίνησε με τα έρεμα νερά ο Πρωθυπουργός και ένα σύμφωνο φιλίας και καταλήγει η δήλωση από τον κύριο Κεραπετρίτη. Τα νομοσχέδια δεν παράγουν τετελεσμένα. Σοβαρά τώρα? Του δώσατε δυνατότητα επί 6 χρόνια να το παίζει ειρηνοποιός και τώρα που κάνει το νομοσχέδιο δεν παράγουν τετελεσμένα? Αυτά δεν τα παράγουν όντως, κύριοι συνάδελφοι. Τα παράγει όμως η αφέλεια της Νέας Δημοκρατίας στα εθνικά θέματα. Τα τετελεσμένα εκεί παράγονται. Ο τουρκικός νόμος δεν αλλάζει τα σύνορα. Μπορεί όμως να προκαλέσει νέα τετελεσμένα συμπεριφορά της Τουρκίας. Γιατί είναι στριμωγμένος ο Ερντογάν, φυλακίζει αντιπάλους. Θέλετε πρόταση του κοινοβουλίου, όλοι σύσσωμα μαζί. Τώρα ανακήρυξη ΑΟΣ, τώρα 12 ναυτικά μίλια. Και προειδοποίηση, όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι θα βυθίσουμε τα τουρκικά σκάφη που παραβιάζουν τα ναυτικά μας μίλια. Εκείνος το έπραξε, το είπε. Δεν υπάρχει κόμμα που να το λέει εδώ. Βυθίστε τώρα τα τουρκικά πλοία να μην ξαναβγουν έξω, να μην βγει ο στόλος, γιατί έτσι προτάσει και επιτάσει το αναγκαίο εθνικό συμφέρον. Και αυτά έλεγε ο μέντορας μου ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, μια εξαίρετη μορφή, τον οποίο τον ξεχάσαμε όλοι εδώ μέσα, και πρώτα απ' όλα το Πασόκ. Θέλετε λοιπόν περήφανη εξωτερική πολιτική? Να δώσω ένα παράδειγμα τη συμπεριφορά της Νέας Δημοκρατίας. Δύο Έλληνες υπήκοο πήγαν στην Αγία Σοφία που την κάναν τζαμί. Έβγαλαν μια σημαία, το συνέλαβαν οι Τούρκοι. Τους πήραν και τους έβαλαν μέσα. Στα μπουντρούμια, κανένας δεν ενδιαφέρεται. Έρχονται οι οπαδοί της Φενέρμπαξέ έξω από το Ολυμπιακό στάδιο και φωνάζουν: είμαστε στρατιώτες του Κεμάλ στην Ελλάδα, αυτός που έσφαξε τους Έλληνες. Τροχονόμοι αστυνομία. Τους άφηναν να περνάνε έτσι. Εσείς ως κυβέρνηση αντιγράφετε τον Ερντογάν στα άσχημα μόνο. Αυτός στέλνει τους πολιτικούς αντιπάλους να σαπίζουν στις φυλακές και εσείς θέλετε υποδίκους όλους τους αντιπάλους σας εντός κοινοβουλίου.
1: Μάλιστα, αυτά είπε ο Κυριακός Βελόπουλος μέσα στη Βουλή. Εδώ θα πρέπει βέβαια να σηκώσουμε αρκετά το ανάστημα. Θα πείτε βέβαια εξαρτάται από την κυβέρνηση τι ανάστημα να σηκώσουμε όταν στο Αιγαίο κάνουμε τους τροχονόμους στα τουρκικά πλοία, όχι μόνο τις φρεγάτες αλλά και τα αλλιευτικά. Δεν είναι καινούριο το φαινόμενο, έτσι, αλλά εμείς πλέουμε, έτσι έχουμε μείνει σε αυτό το αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι διακήρυξε αυτή των Αθηνών, Περιστέρια, κλάδους ελιάς και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Πού είναι η εξωτερική αυτή διπλωματική πολιτική? Δεν θα πρέπει η Ελλάδα βάσει αυτού του νόμου, ναι, να μην σηκώνει που λένε μήκα στο σπαθί της, να τρέξει σε όλους, να αναφερθεί σε όλους τους οργανισμούς που υπάρχουν? Δεν θα έπρεπε? Εσείς τι λέτε? Δηλαδή καθόμαστε εδώ μέσα και το μαγειρεύουμε σαν μιζέρια, λες και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν λέω να φτάσουμε στα άκρα του πολέμου. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι να υπερασπιστούμε όμως τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και Υπάρχουν αρκετοί βέβαια οργανισμοί οι οποίοι μπορούν να ακούσουν και να τα λάβουν αυτά υπόψη τους. Αλλά δεν κινείται τίποτα. Δεν ενδιαφέρεται κανείς. Αυτό που τους ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι ποιος θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, πώς θα κατατροπώσει τους άλλους και να έχουν και μία αυτοδυναμία για να κάνουν για άλλη μια φορά τσιφλίκι τους αυτή τη χώρα. Αυτή δυστυχώς είναι η εικόνα σήμερα. Τέλος πάντων, πάμε για διαφημίσεις.
4: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Επισκευές,
7: ανακατασκευές,
6: οικοδομικές ανακαινήσεις,
7: σοβάδες,
6: βαψίματα,
7: σκεπές.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Καρλόβαση Σάμου.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
8: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα Supermarket Κρητικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
11: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
12: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
14: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
15: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
16: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
15: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
16: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
15: και 6983-199-081.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
17: Έλα, φίλε, Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
18: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
17: Για πες λεπτομέρειες.
18: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
17: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
18: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119103.
17: Σε ευχαριστώ, φίλε.
18: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Και βέβαια έχουμε ακόμα και θα έχουμε για αρκετό διάστημα να ακούμε τα διάφορα. Τώρα έχουν βγάλει τα ξύφη και διασταυρώνονται όλα τα κόμματα εκεί πέρα, με το ο ένας κατηγορεί τον άλλον για όλα γενικά, έτσι. Πάμε στο 15, ξανά στο 15. Λες και δεν υπήρξε 2010, όχι, ούτε 2011 δεν υπήρξε, ήταν τότε όλα μέλι γάλα. Και έχουμε τώρα το, μετά την ανακοίνωση αυτό του κόμματος Τσίπρα, να δούμε αν θα περάσει και από τον Άριο Πάγο, γιατί υπάρχει το αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομίας, Ελλάς δηλαδή, και εδώ κάπου τα πράγματα, λέει, κάπως μπλέκονται. Θα δούμε. Έχουμε και θα έχουμε, δηλαδή θα χορτάσετε όσοι παρακολουθείτε τηλεόραση στα τηλεοπτικά πάνελ να ακούτε τα διάφορα, τις αφηγήσεις, που βέβαια οι πιο πολλές είναι αφηγήσεις στηριγμένες μέσα σε ένα ψέμα ή σε κάτι που έχει γίνει και το μεγαλώνουν για να δημιουργήσουν και τις εντυπώσεις. Νίκη Κεραμέως. Εδώ, ακούστε λοιπόν, αναφέρεται για τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Είδαμε μια πολύ ωραία παράσταση, θα έλεγα,
2: παράσταση
1: συνολικά, αλλά το περιεχόμενο δυστυχώς είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, για να το έλεγα με μια πρόταση, ο Μανολιός άλλαξε τα ρούχα του αλλιώς. Συνεπώς, ξέρετε, και τον άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να λέει να αποκαταστήσουμε το διεθνές κύρος της χώρας. Ναι. Είναι δυνατόν? Έχουμε ξεχάσει αυτά που ζήσαμε? Έχουμε ξεχάσει ότι ήμασταν στο χείλος του γκρεμού? Ότι κοντέψανε να μας πετάξουν εκτός του εκτός της Ευρωζώνης? Τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά? Έχουμε ξεχάσει ότι κάναμε ουρές για 60 ευρώ στα ATM και για βενζίνη? Είναι σαν ξαφνικά να έχει πέσει μια αμνησία συνολική. Τον άκουσα να μιλάει, να περιγράφει λίγο πολύ έναν εργασιακό μεσαίωνα. Να του θυμίσω ότι των ημερών του ο κατώτατος μισθός ήταν στα 650 ευρώ, σήμερα είναι στα 920 ευρώ. Να του θυμίσω ότι επί ημερών του η ανεργία ήταν στο 18%, σήμερα είναι 10 μονάδες κάτω στο 8%. Και υπάρχουν δε πληθυσμιακές ομάδες όπως οι γυναίκες, που για πρώτη φορά πήγαμε σε μονοψήφιο αριθμό γυναικείας ανεργίας, η μεγαλύτερη μείωση ανεργίας που έχει επέλθει ποτέ. Εκεί αναφέρθηκε μάλιστα σε κάποιον, λέει, που ετοιμάζεται να φύγει. Μα στο εξωτερικό, θυμάται τους εκατοντάδες χιλιάδες που φύγανε το 15 με 19. Και τώρα αυτή τη στιγμή έχουν γυρίσει 2 στους 3, έχουν γυρίσει 473.000 Έλληνες πολίτες από το εξωτερικό. Αυτό είναι 64% επιστροφή.
3: Μάλιστα.
1: Δεν είναι αμεληταίο.
2: Άρα
1: θέλω να σας πω, όταν μιλάει, ας πούμε, για εργασιακό μεσαίωνα και για τις ώρες που δεν πληρώνονται, ποια κυβέρνηση έφερε την ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία σήμερα προστατεύει πάνω από 2 εκατομμύρια εργαζομένους, και πρέπει να σας πω ότι είμαστε πρώτον πυλών νέας επέκτασης την ερχόμενη εβδομάδα? Πού ήταν όλα αυτά? Όταν ξαφνικά βάλαμε την ψηφιακή κάρτα εργασίας και είχαμε μία αύξηση στις δηλωθήσεις υπερορίες σε κλάδους κατά 1200%. Πώς? Με την ψηφιακή κάρτα εργασίας που έβαλε αυτή η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, πώς μπορεί να μιλάει ο κύριος Τσίπρας για ωράρια που δεν υπάρχουν, όταν επί των ημερών του γινόταν αυτό?
0: Μάλιστα. Αυτά λέει η Νίκη Κεραμέως. Δηλαδή, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, εγώ είμαι κατά του Τσίπρα για αυτά τα οποία έκανε, αλλά δεν μπορώ όμως να κλείσω τα μάτια σε κάποια πράγματα και την διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Μας είπε ότι για το διεθνές κύρος της χώρας. Το διεθνές κύρος της χώρας, ποιος το αμαύρωσε? Ρεζίλη, πότε γίναμε? Ρωτάω. Όταν το 2010 οδηγούμασταν στα μνημόνια με τη Μάσα και το Φαγκοπότη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, γιατί γι' αυτό μπήκαμε στα μνημόνια, έτσι. Κάποιοι μασουλήσανε, και ό,τι απλώς μασουλήσανε, φάγανε το αναγλέωρα. Τότε δεν γινόμαστε διεθνές ρεζίλοι για την κυρία Κεραμέως, έτσι. Για το 13ωρο, κυρία Κεραμέως, που ακόμη και χώρες οι οποίες τις κοιτάμε αφιψηλού, αλλά είναι σε καλύτερο βιωτικό επίπεδο από εμάς, τριτοκοσμικές χώρες, είχαν πρωτοσέλιδα για την Ελλάδα για το 13ωρο. Δεν γίναμε διεθνές ρεζίλοι, όχι. Ήτανε έπαινος για τη χώρα. Για το να επιτρέπεται να δουλεύουν οι συνταξιούχοι, γιατί δεν βγάζουν το μήνα με τις πενιχρές συντάξεις, μεγάλο κατόρθωμα. Και μάλιστα είχαμε και προχθές το Μητσοτάκη να μας λέει ότι 215.000, λέει, συνταξιούχοι έχουν δικαίωμα στην εργασία. Τι ντροπή! Το λέει και δεν ντρέπεται. Το λέει και αυτή η Κεραμέως και δεν ντρέπεται. Το να δουλεύει ένας συνταξιούχος είναι όχι που απλώς ντροπή. Είναι η ανικανότητα μιας κυβέρνησης να μπορέσει να το εξασφαλίσει. Γιατί τα έχει πάρει τα χρήματα, τα έχει πληρώσει ο άνθρωπος, ο κάθε συνταξιούχος. Να μπορέσει να τον έχει. Γιατί συνταξιούχος σημαίνει ότι είμαι κάποιας ηλικίας, δημιουργούνται κάποια προβλήματα και δεν μπορώ πλέον να συνεχίσω να δουλεύω σαν μαύρος από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό σημαίνει, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Χρειάζεται ο άνθρωπος να μπορέσει να περάσει τα χρόνια, τα επόμενα, αυτά που απομένουν στη ζωή του, καλά, όμορφα κτλ. Αυτή τη στιγμή οι συνταξιούχοι και οι άλλοι εργαζόμενοι δεν βγάζουν καν πιο μήνα. Δεν βγάζουν το 15ήμερο με τα χρήματα τα οποία τους δίνουν. Και βγαίνει ο Μητσοτάκης να μας πει ότι 215.000. Και δεν τρέπεται. Δεν κοκκινίζει καθόλου. Το θεωρεί κατόρθωμα. Το να το λένε βέβαια αυτοί οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ούτε μία φορά στη ζωή τους και είναι καριερίστες πολιτικοί, εντάξει. Κάπου το πράγμα ξεσαλώνει εντελώς. Είπε και κάνει και μία σύγκριση το 15 μέχρι το 19 με το 19 με το 25. Μα τότε εσείς δεν λέγατε ότι ναι, είμαστε στα μνημόνια και είναι δημοκρατία ακόμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν το λέει. Μετά δεν μας είπαν το αφήγημα που είναι μόνο λεκτικό, δεν είναι πραγματικό, ότι βγήκαμε από το 19 και μετά στα μνημόνια. Έχει γίνει κάποια διαφορά? Ναι, δώσατε κάποιες αυξήσεις στους μισθούς. Τι όμως πληθωρισμό έχουμε? Πόσο ακρίβηναν γύρω μας όλα τα προϊόντα τα οποία είναι είδος διατροφής, ένδυσης κτλ? Ποιος? Δηλαδή, εντάξει, καλό το σάνο και πιστεύετε κι εσείς εκεί στη Νέα Δημοκρατία ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το καταπίνουν και αμάσιτα. Γι' αυτό τα λέτε κιόλας. Γιατί έτσι πιστεύετε ότι μπορείτε να εξαπατήσετε τον κόσμο. Αλλά βλέπετε ο κόσμος ο οποίος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορεί και παίρνει τα μαρά, τα επιλογή και αυτά τα όλα τα τελευταίας επιλογής τρόφιμα, ξέρει πολύ καλά το ποιος τον οδήγησε εκεί. Για τις τράπεζες που είπε. Δεν βγήκαν οι διάφοροι και ο Σουρνάρας και οι άλλοι στο προηγούμενο διάστημα και είχαν πει ότι επί Σαμαρά, Σαμαροβενιζέλου και τα λοιπά, ότι ο σκοπός τους ήτανε να κλείσουν οι τράπεζες? Ναι ή όχι? Γιατί κοροϊδεύετε τον κόσμο? Αυτή ήταν η τακτική. Να κλείσουν οι τράπεζες από πριν. Κλείσαν επί Τσίπρα. Ωραία. Ή μήπως δεν είναι έτσι? Για το τρίτο μνημόνιο σκάει τώρα το ωραίο και θα τα ακούσετε και μετά ότι ο Γιούγκερ και το, μάλιστα το είχαν πει και στη Νέα Δημοκρατία πριν αναλάβει ο Τσίπρας ότι ήταν να περάσουν άλλο ένα μνημόνιο, το τρίτο, και σκάει στα χέρια του Τσίπρα. Γιατί και ο Τσίπρας είναι μένουμε ευρωπάκηδες και εντάξει, εκεί που πρέπει να χτυπήσει τον Τσίπρα για το ναι και το όχι, τους ακούτε, δεν μιλάει κανένας νεοδημοκράτης. Γιατί και γνώριζαν, ήξεραν το τι θα συνέβαινε μετά. Εκεί δεν μιλάμε, έτσι, κάνει τζιζ. Αλλά για να παίξουμε ένα παιχνίδι και να εξαπατήσουμε την νοημοσύνη του κόσμου, το πάμε πάρα πολύ καλά. Και για τους νέους που λέει ότι ήρθανε. Δηλαδή το 15, το 19 φύγαν οι νέοι? Όχι, οι νέοι φύγαν από το 11 και μετά άρχισαν να φεύγουν προς τα έξω. βλέποντας αυτή την κατάσταση που γίνεται στη χώρα. Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι η κυβέρνηση Σαμαροβενιζέλου ήταν μια χαρά, εδώ πέρα στην Ελλάδα ήταν όλα εντάξει, που βγαίνατε τότε στα παράθυρα και για άλλη βούλτεψη και έλεγε ότι δεν θα έχουμε ούτε χαρτί υγείας στις τουαλέτες. Καλά δεν τρέπεστε λιγάκι? Δεν τρέπεστε? Δεν έχετε λίγο τσίπα? Και ζητάτε και την ψήφο μας. Τέλος πάντων, έκανα μια μεγάλη τοποθέτηση για την Φιέστα, γιατί για μένα Φιέστα ήταν η παρουσίαση του Τσίπρα, και μάλιστα μια πλήρη αντιγραφή, ένα copy-paste, μια αντιγραφή από τον Αντρέα Παπαδρέου, πανομοιότυπη, και το κοριτσάκι και τα λοιπά, η Ανούλα και σουξουμούξου, και το στυλ που παρουσίασε τη διακήρυξη, μια διακήρυξη που είναι καινού περιεχομένου για μένα, δεν λέει και κάτι, δεν λέει και τίποτα, ναι. Όλα αυτά τα τεχνιέντος τα οποία δημιουργείται θα γυρίσουν μπούμπαρα και εις βάρος σας. Γιατί ο κόσμος πλέον έχει χορτάσει και από λόγια και από προπαγάνδα και όλα αυτά τα οποία λέτε. Το θέμα όμως είναι αρκετά σημαντικό. Θα πρέπει να ξέρουμε το τι ζητάμε σε αυτή τη χώρα. Έτσι. Θα πρέπει να ξέρουμε που βαδίζουμε. Βέβαια, σκάσαν και οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή... Είναι για να καταλάβετε. Προχθές το απόγευμα ανακοίνωσε το κόμμα του ο Τσίπρας και την επομένη ακριβώς, μα πότε πρόλαβαν. Σκάνε δημοσκοπήσεις, κάτι interview και διάφορες άλλες. Δηλαδή τη νύχτα δούλευαν, έπαιρναν τη νύχτα τον κόσμο τηλέφωνο και μάζεψαν 1000 άτομα. Καλά ρε παιδί, και κάνετε κιόλας και την ανάλυση της δημοσκόπησης. Καλά, πότε... Ήθελα να ξέρω γιατί αυτός ο κόσμος ακόμα σας κοιτάει και δεν... Τέλος πάντων. Και βγάζει τη Νέα Δημοκρατία, λέει, με 28%, τον Τσίπρα τον βγάζει με 14%, την Καριστιανού με 12%, Κουτενιά το Πασόκ και τι λέτε ρε παιδιά, σοβαρά. Έχετε καταστρέψει τη χώρα, εσείς οι γαλάζιες ακρίδες. Έχετε δικαστήρια, έρχονται δικογραφίες. Σας καλεί η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Και έχετε το θράσος να μιλάτε. Έχετε κατακλέψει το δημόσιο χρήμα. Και έχετε το θάρρος να μιλάτε. Δεν ξέρω. Πάντως όλα αυτά, ειλικρινά, κάντε μια έτσι, ρίχτε μια ματιά στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δείτε σε ποια άλλη χώρα συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, έχουμε και τον άλλον βέβαια εδώ πέρα, τον Άδωνη, λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή, πώς το λένε. Για να πάμε να τον ακούσουμε.
3: Θέλω να θέσω ένα θέμα που δεν το έχω θέσει από χθες, γιατί το έχασα να ψάξω το βράδυ. Mm-hmm. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος το όνομα Ελλάς περνάει από τον Άριο Πάγο.
4: Γιατί?
3: Ναι. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και προεδρικά διατάγματα... Mm. Που απαγορεύουν την ανακήρυξη κόμματος, παραπέμπει σε εθνικά σύμβολα και ταυτίζονται με την πατρίδα, τη σημαία κτλ. Mm. Το όνομα Ελλάς μπορεί να είναι με ένα λάμδα.
4: Ψάξει αυτό λέτε. Δεν θα το ψάξει αυτό.
3: Είναι βέβαιος. Η προχειρότητα του Τσίπρα
4: από την κυβέρνηση του είναι
3: αναπίθετος. Είναι ακρονίμιο, αλλά ο ήχος είναι Ελλάς. Είναι το όνομα της χώρας. Εγώ θέτω ένα θέμα. Θα το δούμε. Δεν είναι δικαστής.
4: Εντάξει.
3: Αλλά μην
4: μας το πει ο Άριος Πάγος αυτό.
3: Αν κοπεί το όνομα στον Άριο Πάγο.
4: Δεν μπορεί να μην έχουν ψάξει οι νομικοί συνεργάτες του κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρα είναι ένας πρωθυπουργός που προφανώς έχει αρμονικό επιτελείο. Τώρα το βλέπουμε. Εντάξει.
3: Προφανώς σας διέβεστε. Μιλάτε για τους συνεργάτες που πήγανε στη Μέρκελ για να ξεχάσει το φάκελο στο ξενοδοχείο. Για αυτούς τους συνεργάτες μιλάτε.
4: Δεν ξέρω αν είναι οι συνεργάτες. Τώρα αυτοί άλλοι είναι.
0: Λοιπόν, αυτά λέει το πασπαρτού της κυβέρνησης, ο υπαντός επιστητού. Ποιος του δίνει πλέον σημασία, απλώς επειδή πρέπει να ακούγονται όλες οι φωνές εδώ και να τις σχολιάζουμε και να τίθετε στη δική σας κρίση, γι' αυτό παίζω και αυτά τα ηχητικά. Για να δούμε όμως, γιατί Άδωνη έχεις μήνυμα από το... Άδωνη έχεις μήνυμα από το νοσοκομείο εκεί στην Πάτρα, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Για πάμε να τα ακούσουμε, γιατί... Εντάξει, το δούλευμα έχει ξεπεράσει κάθε...
5: Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται το μικροβιολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, καθώς οι συνεχείς αποχωρήσεις γιατρών έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία ενός από τα πιο νευραλγικά τμήματα του νοσοκομείου.
6: Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, περίπου το 60% των ειδικευόμενων ιατρών υπέβαλε την παραίτησή του, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους ασθενείς που εξυπηρετούνται καθημερινά από το εργαστήριο. Το συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί βασικό πυλώνα για την διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα και αποδυνάμωσή του επηρεάζει συνολικά τη λειτουργία του νοσοκομείου.
7: Είχαμε τον τελευταίο μήνα την αποχώρηση με παραίτηση 7 συναδέλφων, 6 ειδικευόμενων και ενός επιμελητή. Η αρχή γινόταν όταν παρατήθηκε ένας συνάδελφος για προσωπικούς λόγους και ακολούθησε να παρατήσει των υπολείπων ακριβώς επειδή αυξήθηκε πάρα πολύ ο φόρτος εργασίας και εμβαρύνονταν με παραπάνω εφημερίες το πρόγραμμα το προβλεπόμενο, δηλαδή 8 και 9 εφημερίες το μήνα. Οπότε την άνθρωπο προέβησε να σε παρέτηση, επιλέγοντας προφανώς περισσότερο από αυτούς, καθότι ήταν και δικαιωμένοι, άλλο νοσοκομείο για να τελειώσουν την ειδικότητά τους.
5: Το μικροβιολογικό εργαστήριο που αποτελεί την ραχοκοκαλιά των διαγνωστικών εξετάσεων για όλη την Δυτική Ελλάδα έχει ουσιαστικά μείνει χωρίς μόνιμο ιατρικό προσωπικό. Από το σύνολο των γιατρών που στελέχωναν το τμήμα, 8 γιατροί οδηγήθηκαν στην παραίτηση. Από τους 8 παραιτηθέντες, οι 3 επέλεξαν να μετακινηθούν στο έτερο μεγάλο νοσοκομείο της πόλης, τον Άγιο Ανδρέα, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες. Αυτή τη στιγμή το τεράστιο βάρος των καθημερινών αναλύσεων και των εφημεριών έχει πέσει στις πλάτες μόλις 3 ειδικευόμενων ιατρών, γεγονός που καθιστά την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος αδύνατη.
7: Είναι ένα ζήτημα το οποίο πλήττει πρώτα απ' όλα το ίδιο το νοσοκομείο, καθότι με το προσωπικό το υπόλοιπο περικόπτηκαν εφημερεύοντας γιατροί για να μπορεί να βγει το πρόγραμμα των εφημεριών και να υπάρχει εφημερεύον γιατρός. Που σημαίνει αυτό καθυστέρηση, επιδείνωση και των ονοργασίας των υπολείπων, και καθυστέρηση πιθανώς ολογάφηση φόρτου δουλειάς και κάποιων εξετάσεων ενδεχομένως στο μέλλον. Την άμεση επιτακτική ανάγκη, τώρα προκύρισε μια θέση επιμελητή μικροβιολόγου.
0: Μάλιστα. Έτσι, αυτά για τον Άδωνη εκεί πέρα που βγαίνει να μιλάει παντός απιστητού, λέει οτιδήποτε. Σαλτιμπάγκος. Τι να πει τώρα κανείς. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Ράλια Χριστίδου. Έχει ακολουθήσει δηλαδή τη φυγή του Κασελάκη, μάλλον το πραξικόπημα που έγινε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, που φάγανε τον Κασελάκη καθότι ήταν αρχηγός, έτσι, είχε εκλεγεί και τα λοιπά, και είναι μία από τους ανθρώπους που τον ακολούθησαν. Και εδώ βγάζει, μπορώ να πω, ή κάνει μια κατάθεση ψυχής για τον Τσίπρα που δηλώνει απογοητευμένη πλήρως από όλη αυτή τη διαχείριση που έχει γίνει εκεί και στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και με το νέο κόμμα που δημιούργησε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας.
8: Αγγίζοντας τις καρδιές είναι ο τίτλος. Αγγίζοντας τις καρδιές. Και σας το δείχνω γιατί εκείνη τη μέρα...
9: Εσείς είστε εδώ σπουδαρά.
8: Ναι, ναι.
9: Α, εσείς είστε.
4: Ναι, είναι η Ραλία.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Τη μέρα και την ώρα που έδινα τη συνέντευξη αυτή, ναι, με πήρατε στο τηλέφωνο. Και σας έδωσα και εσάς συνέντευξη τότε.
4: Σε μένα.
8: Σε εσάς.
4: Μάλιστα, ναι.
8: Και θυμάμαι ότι με αντιμετωπίσατε... Και εντάξει, δικαιολογημένα.
4: Real FM τότε.
8: Ναι. Με αντιμετωπίσατε με ένα σκεπτικισμό, να το πω, με μια ειρωνία, ότι γιατί με τον Τσίπρα και από πού και ως πού με τον Τσίπρα. Τέλος πάντων, αυτό δεν υπάρχει καμία μορφή, έτσι, μην παρεξηγηθώ, δηλαδή, ως σας αυτή τη στιγμή, του εναντίον.
4: Το αναφέρω αυτό.
8: Το αναφέρω αυτό ως γεγονός, πολύ απλά για να σας πω ότι στηρίξαμε τον Αλέξη τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ με όλες μας τις δυνάμεις, με θυσίες, με ειλικρίνεια, με γενναιότητα, με θάρρος, και ο τίτλος εκεί...
4: Είναι άλλος αυτός ο Τσίπρας.
9: Και σας απογοήτευσε.
8: Λέει για καρδιές, αγγίζοντας καρδιές. Κάποια στιγμή λοιπόν, κατά τη διάρκεια των ετών, αυτή η καρδιά που άγγιζε, σταμάτησε να αγγίζει, έπεσαν οι παλμοί, έτσι όπως χτυπούσε. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ ο κόσμος που δίναμε το φιλί της ζωής και κάναμε κάρπα. Και κάποια στιγμή αυτή η καρδιά στο καρδιογράφημα έδειξε ίσια γραμμή.
4: Είμαστε προδομένοι από ό,τι καταλαβαίνω.
8: Με αποκορύφωμα.
9: Και απογοητευμένοι.
4: Είμαστε πληγωμένοι, προδομένοι και απογοητευμένοι.
8: Με αποκορύφωμα τις αδημοκρατικές διαδικασίες σε εκείνο το συνέδριο της νοθείας, θα έλεγα, που αν δεν ήμασταν κάποιοι και κάποιες απ' έξω να συγκρατούμε τα πλήθη, μπορεί και να είχαμε θρυνήσει και θύματα εκείνη τη μέρα. εκδιώχθηκε ο νόμιμα εκλεγμένος αρχηγός, ο οποίος ήταν ο Στέφανος Κασελάκης. Εγώ ξέρετε, κύριε Στραβιλάκη, κύριε Καραμίτρου, στον πρόεδρο, πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, μία φορά στο Παλαιό Φάληρο, του είχα πει στο αυτή, πρόεδρε, εγώ τρώω σφαίρα για σένα. Το ίδιο θα έκανα. Το ίδιο θα έκανα για οποιονδήποτε πρόεδρο, διότι ο πρόεδρος είναι ο θεσμός. Ο πρόεδρος εκπροσωπεί χιλιάδες κόσμου.
10: Άλλο Τσίπρα σήμερα από εκείνον που ζήσατε τότε, είναι ο ίδιος Τσίπρας με άλλη μαρκίζα, Ελλάς αντί για Σύριο.
8: Τώρα το τι είναι το ίδιο και το τι είναι διαφορετικό.
10: Εσείς τον έχετε ζήσει.
8: Κοιτάξτε να δείτε. Θύμισε κάτι από τα παλιά, τα οποία όμως παλιά τον έχουν ξεπεράσει ήδη. Έχει ξεπεραστεί από την εποχή.
9: Θύμισε κάτι από τα παλιά σε επικοινωνιακό επίπεδο ή σε ουσιαστικό.
8: Σε επικοινωνιακό θα έλεγα. Και καμία σχέση, καμία σχέση με αυτό που έχει ανάγκη η χώρα αυτή τη στιγμή. Καμία σχέση με νέες προτάσεις, δεν μας είπε τίποτα. Ούτε δεν μας είπε τι θα γίνει με το ΦΠΑ, γιατί έχουμε να κάνουμε ένα πρώην πρωθυπουργό. Έτσι. Δεν μας είπε τι θα γίνει με το ΦΠΑ. Δεν μας είπε τι θα γίνει με την ακρίβεια. Δεν μας είπε τι θα γίνει με τον κατώτατο μισθό. Δεν μας είπε τι θα γίνει με την εθνική σύνταξη. Δεν μας είπε γιατί δεν βρίσκουν οι επιχειρήσεις εργαζόμενους. Δεν μας είπε γιατί φεύγουν τα παιδιά ακόμα στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Τι να πει τώρα, εντάξει. Σας είπα ότι η διακήρυξη. Και από ό,τι και εσείς αν ακούσατε αυτή τη διακήρυξη στην ομιλία του Τσίπρα, ήταν κενού περιεχομένου, ήταν απλώς κάποιες έτσι διατυπώσεις, να λέμε για να λέμε, πιο πολύ ήταν το εφέ της φιέστας και όλο αυτό το οποίο έγινε εκεί πέρα, παρά οι αναγκαίες από τον κόσμο τοποθετήσεις που θα έπρεπε να έχει κάνει ο Τσίπρας. Δυστυχώς, δεν ξέρω ότι, ίσως το λέω και πάλι, ότι μπορεί και να πέφτω έξω. Μπορεί στο επόμενο διάστημα να απλώσει τα χαρτιά του, όπως και η κυρία Μαρία Καριστιανού, και να δούμε περισσότερο συμβάθηση, τις τοποθετήσεις, τις λύσεις επί των προβλημάτων. Αυτό ζητάει ο κόσμος, τις λύσεις, όχι τις διαπιστώσεις. Θα το λέμε συνέχεια αυτό. Γιατί ο καθένας διαπιστώνει. Το θέμα είναι πώς λύνεται το κάθε πρόβλημα και τι γίνεται. Μου στέλνει και ένα μήνυμα ο Δημήτρης και μου λέει δεν έχουν μυαλό να φτιάξουν κάτι δικό τους και αντιγράφουν από εκεί. Να καταλάβει ο κόσμος το τι μυαλό έχουν. Μυαλό κουκούτσι. Δυστυχώς η καπηλεία της ιστορίας συνεχίζεται. Και, Δημήτρη, το είπα και χθες. Ποια σχέση έχει ο Τσίπρας π.χ. με τον Ανδρέα Παπαδρέου? Ποια σχέση έχει ο Τσίπρας με Αντίπα, με Λαμπράκη, όλους αυτούς? Ποια σχέση? Ποια σχέση έχει με το ΕΑΜ Ελλάς ο Τσίπρας? Έχει καμία σχέση? Αλλά αυτό λέγεται καπηλεία, δηλαδή το να προσπαθήσεις να βουτήξεις σύμβολα άλλων κομμάτων και του κόσμου περισσότερο και του κόσμου είναι ότι πιο βρώμικο μπορείς να κάνεις. Όταν έχεις δείξει μέσα στα 4,5 χρόνια διακυβέρνησης εντελώς αντίθετα πράγματα, όχι λεκτικά, πρακτικά. Δεν ξέρω, θα δούμε και στο επόμενο διάστημα, εδώ θα είμαστε, για να καταλάβουμε το τι παιχνίδι πλέον είναι αυτό του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί βλέπω και αρκετά μέσα ενημέρωσης να αρχίζουν σιγά σιγά να τον χαϊδεύουν. Αυτό, αν συμβαίνει αυτό, επειδή ο Τσίπρας, δεν ξέρω, θα τα ακούσετε συνέχεια ίσως, τι σχέση έχει με εκδότες, με εργολάβους, με όλους αυτούς δηλαδή, αυτό το σύστημα το οποίο υπάρχει, το οποίο μέχρι πρότινος στήριζε με τα μανίας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε σε διαφημίσεις.
11: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Σαρώνεις την άσφαλτο.
12: Σκίζεις τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
13: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
14: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
13: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
13: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
14: Για Μότο και Μαρίν,
13: στο Μένεγα θα έρθεις.
15: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
16: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
17: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
17: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
17: Στο Ηραίο Σάμμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
16: και 6977-80-93-89.
17: Εστιατόριο Κοχύλι.
16: Από το Κοχύλι
17: στα χείλη.
18: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
19: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
23: Ράδιο Σάμος.
24: FM στους 102.

ό,τι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους, κασμός ή ρήτορες, πολύ μιλήσαμε. Στο έξι τα παίζουμε σ' αυτό.

0: Τα νεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος.
1: Είμαστε εδώ πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Μάλιστα, σας έλεγα πριν έτσι για τον έλεγχο του στο Facebook, έτσι, τι ανεβάζεις, εντάξει. Και μου στέλνουν τώρα ότι δεν είπε, λέει ο Ερντογάν, το έβαλα το ηχητικό σε εσάς πριν από περίπου 2 εβδομάδες, για τους τάιφων πυράβλους που θα χτυπήσει την Αθήνα. Έβαλα τη δήλωσή του και μου λένε τώρα στο Facebook ότι θα πω σε κυρώσεις, λέει. Τώρα καλά, εντάξει, η φοράδα σταλώνει. Τέλος πάντων, για να πάμε να μιλήσουμε, γιατί έχουμε πιο ισιώδη θέματα. Θα μιλήσουμε με την κυρία Πέννη Δεμερτζή από τη Νέα Αριστερά. Κυρία Δεμερτζή, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Μιχαήλ, σε εσάς, στους ακροατές και στους ακροάτριες και στους εργαζόμενους του σταθμού σας.
1: Ευχαριστώ. Πώς είδατε την παρουσίαση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα προχθές το απόγευμα?
2: Με ενδιαφέρον, καταρχήν, όπως νομίζω όλο το χώρο, ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι οριοθετείται από την κεντροαριστερά και πέρα. Mm-hmm. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι αυτοί, οι συμπολίτες μας, παρακολούθησαν, όσους ενδιαφέρει τουλάχιστον, η πορεία αυτού του χώρου, την παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα. Mm. Από τεχνικής άποψης να πω ότι ήταν άψογη. Ήταν πάρα πολύ καλή, ήταν επιβλητική, κάτω από την Ακρόπολη, έκανε και ο καιρός τα δικά του, ήταν και ο ουρανός, όμως γαλάζιος καιρός.
1: Εντάξει, αυτό το είχε κάνει και ο Μητσοτάκης κάτω από την Ακρόπολη πριν από κάποια χρόνια. Το ίδιο σκηνικό ήταν, τέλος πάντων.
2: Νομίζω ότι άλλη συνολογία του ενός και άλλη του άλλου.
1: Σίγουρα, εντάξει.
2: Του ουσιώδες βέβαια, πέρα από αυτό, πέρα από το φαίνεστε, του ουσιώδες είναι αυτά που είπε. Έδωσε ένα πρώτο δείγμα γραφής, το πώς σκέφτεται να πορευτεί από εδώ και πέρα, πώς στέκεται απέναντι στο ερώτημα των πολιτών ότι πρέπει επιτέλους αυτός ο χώρος να έχει μία ενιαία έκφραση, όπως έχω πει πολλές φορές, πάνω σε βασικές αρχές που θα συμφωνήσουμε όλοι, παραμερίζοντας ίσως τις όποιες εκφάνσεις, ξέρετε, γιατί αυτός ο χώρος δεν είναι μόνο ασπρομαύρο, έχει πάρα πολλές αποχρώσεις. Παραγνωρίζοντας λοιπόν αυτές τις αποχρώσεις, να απαντήσουμε και να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, αυτό που αυτή η κοινωνία αυτή τη στιγμή μας λέει. Μας λέει δεν πάει άλλο. Αυτή η κυβέρνηση δεν πάει άλλο. Παράγει συνεχώς σκάνδαλα, παράγει συνεχώς διαφθορά. Δηλαδή, έτσι όπως το πάμε, εγώ απορώ στο τέλος πόσοι, εννοώ φυσικά πρόσωπα, πόσα φυσικά πρόσωπα θα είναι υπόδικα για όλα αυτά τα σκάνδαλα τα οποία έχουν παραχθεί μέχρι τώρα και τα οποία, όπως φημολογούνται, ακόμη θα παραχθούν, γιατί υπάρχουν και έλεγχοι και σε άλλα υπουργεία.
1: Σωστά, ναι.
2: Άρα λοιπόν η κοινωνία λέει ότι πέρα από ότι αυτό που καλλιεργείται, και καλλιεργείται κυρίως από τη δεξιά και την ακροδεξιά, έλα μωρέ, όλοι οι ίδιοι είμαστε. Εντάξει, δεν είναι λοιπόν όλοι οι ίδιοι, γιατί κυβέρνησαν κάποιοι και έδωσαν δείγματα γραφής. Ας πούμε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ούτε ένα ευρώ σκάνδαλο. Φανταστείτε ότι αν υπήρχε, όχι τα σκάνδαλα του μεγέθους που μιλάμε τώρα. Μιλάμε για ένα ευρώ, στην κυριολεξία ένα ευρώ. Θα είχαν κρεμαστεί όλα τα μανταλάκια. Κανείς λοιπόν δεν έβαλε το χέρι στο μέλι, κανείς δεν πήρε την κουτάλα και άρχισε να τρώει. Αν λοιπόν αυτό για μένα ένα πολύ σημαντικό δείγμα γραφής, και δεν το πιστώνω, ξέρετε, αυτή τη στιγμή αυτό μόνο στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το πιστώνω σε αυτό το χώρο.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί τα σκάνδαλα διαχρονικά, η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα παρήγαγε, αυτή ωφελήθηκε από αυτά, και φυσικά να μην ξεχάσουμε και το χώρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος όταν έφτασαν οι κρίσιμες στιγμές και το χρέος ήταν αυτό που ήταν. Εγώ ειλικρινά δεν ξέρω να σας πω ένα ποσοστό.
1: Ναι.
2: Οι ίδιοι λοιπόν, αν ήταν 12, είπαν 15-17, και όταν ήρθε το δουνού του και είπαν τι θέλετε, είπαν εντάξει, θέλετε μας να υπογράψουμε, τελειώνουμε.
1: Ξέρετε
2: αυτά, κύριε Μιχαήλ, δεν έχει μιλήσει κανένα. Δεν έχω δει κανένα ντοκιμαντέρ αντίστοιχο εκείνης της περίοδου, να δούμε πώς ήρθε το βουνού του στην Ελλάδα. Πώς φέρανε αυτό που λέγανε την Τρόικα και μετά τους θεσμούς και μας βάλαν τη φυλιά στο λαιμό. Γιατί είναι τυχαίο? Γιατί κανείς δεν έχει ασχοληθεί με αυτό? Πώς έγινε? Πότε ήταν πραγματικά, πόσο ήταν το χρέος τότε? Λοιπόν, αυτό κάτι δείχνει. Θέλουμε λοιπόν να τα κουκουλώσουμε. Θέλουμε να πούμε, έλα μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι, και αν δεν απορρευτούμε λίγο παραπέρα.
1: Ναι, αλλά εδώ,
2: λοιπόν,
1: όμως,
2: δεν είναι έτσι.
1: Ναι, εδώ υπάρχουν κάποια πράγματα παρμένα που, γιατί για μένα ο κύριος Τσίπρας δεν αναφέρθηκε επιμέρους. Αναφέρθηκε γενικολογώντας σε ορισμένα θύματα, σε θέματα τα οποία έκανε απλώς διαπιστώσεις. Ο κόσμος δεν ζητάει διαπιστώσεις, γιατί και ο Βελόπουλος κάνει διαπιστώσεις και το ΠΑΣΟΚ κάνει διαπιστώσεις και το ΚΚΕ κάνει διαπιστώσεις και εσείς κάνετε διαπιστώσεις. Αυτό δεν το ζητάει ο κόσμος, ξέρετε. Και ο κόσμος κάνει διαπιστώσεις. Το θέμα είναι η λύση.
2: Ναι.
1: Πώς τοποθετούμαστε αυτό, πάνω σε αυτό. Δεν έδωσε μια... Δεν μπήκε στα επιμέρους θέματα να δώσει κάτι, να πει κάτι. Τώρα μπορεί να είναι η απλή διακήρυξη αυτή και στο επόμενο διάστημα να τα αναλύσει. Για να τα δούμε.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα όταν δημιουργείται ένας καινούριος φορέας, τουλάχιστον όσοι έχουμε θητεύσει σε κόμματα,
1: ναι,
2: αλλά και σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, αυτό πάντα που λένε την πάμε σε κατάσταση. Πρέπει να την περιγράψουμε. Είναι χρέος μας. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, θα πούνε ότι δεν ξέρεις που πατάς και που βρίσκεις. Έγινε λοιπόν μια περιγραφή της παρούσας κατάστασης, έγινε μια διαπίστωση. Από εκεί και πέρα έδωσε τις πρώτες 7 δεσμεύσεις, δηλαδή έδωσε ένα προσχέδιο του πώς σκέφτεται να πορευτεί. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα ένα κόμμα, ξέρετε, ότι έχει καταστατικό, μένει να το δούμε. Έχει σχέδιο πολιτικό, το οποίο επίσης μένει να το δούμε. Και από μια επίσκεψη που έκανα στο site του κόμματος, είδα ότι στο άμεσο μέλλον πρόκειται να γίνουν ομάδες εργασία που θα διαμορφώσουν αυτό το πρόγραμμα. Και όταν λέμε ομάδες εργασία, όχι από 5-10 σοφούς και να πούμε κάποια πράγματα, από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν σε αυτό, έχουν να πούν τις απόψεις τους. Θα ακουστεί δηλαδή και ο απλός κόσμος, ναι, ο οποίος θα πάει να βάλει την υπογραφή του. Εγώ τουλάχιστον αυτό διαβάζω στο site του myelas.gr, όπως μπήκα και το είδα.
1: Ναι.
2: Φυσικά όλοι θα κριθούν, μένει να το δούμε. Το μόνο σίγουρο όμως είναι, που θέλω να ξαναπώ και να πιστώσω σε αυτόν τον χώρο, ότι αυτός ο χώρος δεν έφαγε ούτε ένα ευρώ από τον Έλληνα φορολογούμενο.
1: Καλά, υπάρχουν κάποιες υπάρχουν καταγγελίες από τον Κασελάκη που λέει κάποια πράγματα εκεί πέρα για μαύρα ταμεία και διάφορα άλλα.
2: Ναι, τώρα... θέλετε να σας πω τώρα κι εγώ. Θέλω να μιλάμε σοβαρά, έτσι. Γιατί κάθε άλλο παρά σοβαρό είναι το συγκεκριμένο πρόσωπο. Και
1: εντάξει,
2: μάλιστα,
1: ναι,
2: θα ήθελα να δω κάποτε και ένα ντοκιμαντέρ. Mm-hmm. Ποιος ήταν ο ρόλος? Από ποιον ήρθε εδώ να λαιλατήσει αυτό το χώρο, γιατί για λαιλασία πρόκειται, και να διαπομπεύσει αυτό το χώρο?
1: Ναι, αλλά τον βάλα,
2: σίγουρα,
1: τον
2: κάνατε, δεν ήταν μια ωραία μέρα που έφυγε
1: τον
2: από την Νέα Υόρκη, που ήταν ωραία.
1: Παρ' όλα αυτά,
2: δεν ήμουν τότε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλά, μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
2: Ναι, λοιπόν, ναι, μένει να το δούμε αυτό, μένει να δούμε πολλά πράγματα. Εγώ δεν λέω ότι δεν έγιναν λάθη τακτικής. Σαφώς και έγιναν λάθη τακτικής. Και ποιος δεν κάνει λάθη? Όποιος θέλει να κυβερνήσει θα κάνει λάθη. Το θέμα είναι αυτά τα λάθη, ποιος, τι αντίκτυπο θα έχουν, ποιος πληρώνει. Και αν πληρώνει ο ελληνικός λαός, όπως αυτή τη στιγμή πληρώνουμε και πληρώνουμε πολύ ακριβά, τότε ξέρετε, το έχω ξαναπεί νομίζω ότι από το σταθμό σας, κάποτε κάποιοι πρέπει να πληρώσουν για αυτά. Κάποτε κάποιοι πρέπει να πούνε να γίνει όλα αυτά. Δεν γίνεται. Κάποιοι να περνάνε καλά και οι υπόλοιποι τα χρήματά μας να φτάνανε πριν λίγο καιρό μέχρι τις 20, σιγά σιγά 18, πάμε 15, 2,16 έχει φτάσει η βενζίνη.
1: Ναι, αυτό είναι
2: γεγονός. Στην Ισπανία δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Mm-hmm.
2: 1,50 έχει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κάποιοι τρώνε με χρυσά κουτάλια. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να πάρει ένα τέλος.
1: Σίγουρα και έχετε δίκιο ότι πρέπει να πάρει ένα τέλος.
2: Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να πάρει ένα τέλος.
1: Σίγουρα και έχετε

0: ο κύριος Τσίπρας χρησιμοποίησε το παρελθόν για να πατήσει πάνω το κόμμα του, δηλαδή μπήκε σε σύμβολα της αριστεράς, πήγε για το Μαρίνο Αντίπα, Γρηγόρη Λαμπράκη, Λέκτρα Αποστόλου. Ποια είναι η σχέση του Τσίπρα με αυτούς, με αυτή την αριστερά, πώς δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει, δεν βλέπω εγώ συσχέτιση. Αν τη βλέπετε εσείς, περιμένω να τη μου πείτε.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Αν πάμε και λίγο παραπέρα,
0: ναι,
1: γιατί αν μας ενδιαφέρουν οι συμβολισμοί, γιατί συμβολικά είναι όλα αυτά, δηλαδή εμένα ποσός με ενδιαφέρει αν αντέγραψε τον... Ξέρετε, κανείς δεν ανακαλύπτει την Αμερική, έτσι. Όλοι εμπνεόμαστε από κάπου και αν μας αρέσει κάτι το χρησιμοποιούμε και δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό σε αυτό. Άρα πέρα από τους συμβολισμούς, που εγώ νομίζω ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να σταθούμε σε αυτά τα πράγματα. Αλλά εντάξει, το αφήνω αυτό στην άκρη. Εγώ τη σχέση τη βλέπω. Γιατί ξέρετε, ο Μαρίνος Αντίπας, όταν πάλιψε για τους αγρότες, οι οποίοι... όχι απλά δεν είχαν στον ήλιο μοίρα, ότι η ελαιονοσία τους είχε θερήσει, ότι δεν είχαν τα παιδιά που θα δώσουν ένα κομμάτι ψωμί.
0: Ήταν τσιπλικάδες και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια, μιλάμε λοιπόν για εκείνες τις εποχές. Αν κάνει μια αντιστοιχία, ξέρετε ότι όταν το 2015 ήρθε ο Τσίπρας σαν πρωθυπουργός και πέρα το συμβολισμό ότι πήγε πρώτα στην Κεσαριανή να καταθέσει ένα τριαντάφυλλο και να πει ότι εγώ από αυτούς τους ανθρώπους εμπνέω,
0: ναι,
1: και αυτούς τους ανθρώπους.
0: Και μετά πήγε, μετά πήγε στην Αμερική όμως, έτσι.
1: Ναι, ακούστε να δείτε. Σας έχω πει ότι το κράτος έχει συνέχεια. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Όταν λοιπόν το 2015 ανέλαβε την κυβέρνηση και βρήκε 2 εκατομμύρια ανασφάλιστους, ξέρετε, εγώ είχα γνωστό ο οποίος είχε μία ίωση που έπρεπε άμεσα να πάρει αντιβίωση και δεν είχε. Δεν είχε ασφαλιστική ενημερότητα γιατί χρωστούσε και έτσι δεν είχε κλάδο υγείας. Και έψαχνε ο άνθρωπος να βρει κάποιον που να έχει ένα βιβλιάριο όταν του γράψει την αντιβίωση. Γιατί ξέρετε ότι η αντιβίωση ήταν και ακριβή.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όταν βρήκε 2 εκατομμύρια ανθρώπους και για να μην μιλήσω για τους καρκινοπαθείς που η μία δόση της θεραπείας του στοιχίζει κάποιες χιλιάδες ευρώ. Όταν λοιπόν βρήκε 2 εκατομμύρια τέτοιο κόσμο και είπε stop. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα τουλάχιστον σε αυτό που λέγεται υγεία, γιατί η υγεία είναι δημόσιο αγαθό. Εγώ νομίζω ότι έχει άλλη σχέση. Και έχει δικαίωμα να το επικαλείται αυτό. Γιατί κάθε πράγμα στην εποχή του αντιστοιχίζεται με κάτι άλλο σε μια άλλη εποχή.
0: Ναι, εδώ είναι...
1: Όπως λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι πάλεψαν τότε για αντίστοιχα προβλήματα, νομίζω ότι κι αυτός σε αυτό που μπόρεσε, αυτό μπόρεσε, αυτό έκανε, κρίθηκε. Σε εκλογές έχει έκρινε ο κόσμος. Εντάξει, κάθε ένας όμως έχει δικαίωμα. Άσχημα αν κρίθηκε και αν ο κόσμος είπε ότι εγώ δεν σας θέλω και θέλω να τα γίνω στα παλιά. Αυτούς που 45 χρόνια μου τρώγανε μου πήραν το αίμα, αυτούς ξαναθέλουν. Οκ, έχουμε δημοκρατία και δεν μπορούμε να πούμε ότι. Να πούμε στον κόσμο ότι δεν έχει δίκιο. Κοιτάξτε όμως τώρα, το 19, η κατάσταση που βρισκόμασταν η οικονομική ήταν πολύ καλύτερη και δεν το λέω εγώ και δεν το λέει κανείς άλλος. Το λένε διεθνείς οργανισμοί στατιστική.
0: Όντως,
1: άρα λοιπόν, ναι, όταν το 19 με ένα τέτοιο βρόχο στο λαιμό, με τα μνημόνια ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση από αυτή που είμαστε τώρα, κάτι σημαίνει αυτό. Κάτι λέει αυτό. Κάτι δείχνει.
0: Ναι, με πάτε αλλού εσείς. Εγώ λέω πως...
1: Το πράγμα εκεί πάει.
0: Ναι, όχι, δεν πάει εκεί, γιατί το να χρησιμοποιεί το παρελθόν και χωρίς να εμπνέεται ή να φτιάχνει κάτι για το μέλλον, αυτό δεν δείχνει ότι έχει μια προοπτική μπροστά. Ξέρετε. Και όταν χρησιμοποιεί σύμβολα, τα οποία αυτά σύμβολα δεν χρησιμοποιήσει κανένα κόμμα σε προεκλογική του ή δημιουργία κόμματος κτλ. Εδώ υπάρχει κάτι το οποίο δεν κολλάει, δεν συνάδει δηλαδή. Και αυτό το οποίο λέγεται και έχει περάσει σε πολύ κόσμο είναι ότι ψαρεύει και προς το χώρο της πραγματικής αριστεράς άτομα για να τον ψηφίσουν. Αυτό δεν είναι σωστό.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Κάθε κόμμα έχει δικαίωμα. Το ψαρεύει εμένα δεν μ' αρέσει. Αλλά κάθε κόμμα έχει δικαίωμα να απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Από εκεί και πέρα, σίγουρα για μένα είναι σημαντικό και είναι πρέπει να είναι πολύ καθαρό οι καταβολές του καθενός. Δηλαδή οι καταβολές της Νέας Δημοκρατίας είναι ιερές. Ξέραμε τι γινόταν τότε. Οι καταβολές λοιπόν του χώρου, των κομμάτων, του χώρου της αριστεράς είναι αυτές οι οποίες αναφέρθηκε ο Τσίπρας προχθές στην ομιλία του. Άρα λοιπόν για μένα είναι πολύ σημαντικό να μου πει, να μου εξηγήσει ποιες είναι οι καταβολές του, από ποιους εμπνέεται. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει σαφές και στον κόσμο πρόκειται να το ψηφίσει.

0: πρόκειται, που θέλει να σταθεί έστω και κριτικά απέναντί του. Θα πρέπει να ξέρουμε από πού εμπνέεται, γιατί όπως είπα, κανείς δεν ανακαλύπτει την Αμερική. Όλοι διαβάζουμε ιστορία, τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι ασχολούμαστε με την πολιτική, mm-hmm. διαβάζουμε ιστορία, ξέρουμε από κάπου. Έχουμε, κάτι μας έχει εμπνεύσει. Και εμένα με έχουν εμπνεύσει αυτοί οι αγώνες, γι' αυτό εντάχθηκα σε αυτό το χώρο. Άλλοι εμπνέονται, όπως είπα, από την ΕΡΕ, από την εποχή του εμφύλιου, του διχασμού.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει ο Τσίπρας αυτό, και το 23 έχει ανοίξει τις αγκάλες προς τους χρυσαυγίτες. Έτσι, λέγοντας ότι είναι παρασυρμένοι άτομα και τα λοιπά.
0: Νομίζω ότι είσαι σοβαρός δημοσιογράφος, κύριε Μιχάλη.
1: Όχι, συγγνώμη, το ότι βλέπω τα πράγματα έτσι όπως είναι, είναι κακό.
0: Όχι, νομίζω την άποψή σας, αλλά αυτό
1: και ξέρετε, συγγνώμη, να διορθώσω και κάτι. Οι ερωτήσεις μου αφορούν για να κριθούν από τον κόσμο, όχι να τις κρίνω εγώ, ξέρετε. Εγώ δεν είμαι με κάποιο κόμμα για να μπορέσω να κάνω ή την κότα. Εγώ θέλω, γιατί οι ερωτήσεις αυτές, οι περισσότερες, είναι στο μυαλό του κόσμου.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι στο μυαλό του κόσμου. Οι ερωτήσεις αυτές είναι υποβάλλονται από συγκεκριμένους χώρους, και δεν αναφέρομαι σε εσάς, υποβάλλονται από συγκεκριμένους χώρους που θέλουν να... δεν ξέρουν αυτή τη στιγμή, είναι σε πανικό και δεν ξέρουν πώς να πολεμήσουν κάτι. Τώρα ακούσαμε και, δηλαδή, διάβασα και κάτι τρελά.
1: Δηλαδή, λέτε ότι,
0: από το ΠΑΣΟΚ.
1: Λέτε τώρα ότι, ότι μεταφέρω, δηλαδή, μηνύματα από άλλους χώρους για να δημιουργήσω.
0: Όχι,
1: μα αυτά είναι γεγονότα τα οποία έχουν γίνει. Δεν είναι κάτι ψευδές.
0: Και εγώ εξηγώ ότι αυτά υποβάλλονται από αυτούς που αυτή τη στιγμή είναι σε πανικό και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Δηλαδή, και ο κ. Δουδονής του ΠΑΣΟΚ είπε ότι πρόκειται να συγκυβερνήσουμε με τον Μητσοτάκη. Δηλαδή, θα τρελαθούμε σε λίγο.
1: Ναι, υπάρχουν και αυτά. Βλέπετε, δεν σε έκανα τέτοια ερώτηση εγώ. Αν θα
0: εγώ ξέρω, διαβάζω και ακούω. Αλλά από εκεί και πέρα όμως.
1: Ναι.
0: Και ξέρετε, υπάρχει αυτό του ρίξε ρίξε λάσπη στον ανεμιστήρα, τελικά κάτι θα κολλήσει. Λοιπόν, και καταδεικνύει για μένα ότι κάποιοι βρίσκονται σε πανικό αυτή τη στιγμή. Πέρα από αυτό όμως, εγώ νομίζω ότι όσοι έχουμε ασχοληθεί με αυτό το χώρο, έχουμε μιλήσει με τον κόσμο, ο κόσμος ξέρει, ο κόσμος έχει κριτήριο. Για άλλα πράγματα νομίζω ότι καταδίκασε το Τσίπρα το 19 και το 23 και όχι για αυτά που λέγονται τώρα. Αυτό που εγώ περιμένω να κάνει ο Τσίπρας είναι να κινηθεί πιο αποτελεσματικά και επιτέλους να κάνει κάποια πράγματα, γιατί νομίζω ότι τώρα μπορεί να τα κάνει, που δεν... θα μπορέσουν να δώσουν μια διέξοδο στον κόσμο και παράλληλα να κάνουν τη χώρα μας ένα σύγχρονο κράτος. Δηλαδή θα χωρίσουμε την Εκκλησία από το κράτος. Κύριε Μιχαήλ, λέγω. Ένα τώρα.
1: Ναι. Δεν ξέρω. Εντάξει, κανονικά πρέπει. Αλλά...
0: Που δεν έχει και κόστος, έτσι. Που δεν έχει και κόστος.
1: Ναι.
0: Άρα μάλιστα. Λοιπόν, τέτοια δείγματα γραφής εγώ περιμένω για να μπορέσουμε να δούμε αν υπάρχει μια προοπτική να αλλάξει ρότα και πορεί αυτός ο τόπος. Mm-hmm. Διαφορετικά, εντάξει, τι να πω. Και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας,
1: ξέρετε,
0: έτσι θα ζουν. Μέχρι τις 15 του μήνα. Μετά θα λένε να πέσουμε σε χειμερή ανάρκη.
1: Λοιπόν, επειδή ο κόσμος έχει γορτάσει από προεκλογικά συνθήματα, δόξα τω Θεώ, έχουμε από τέτοια πάρα πολλά από όλα τα κόμματα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Όταν ο Τσίπρας έχει δείξει 4,5 χρόνια ένα δείγμα γραφής, έτσι. Ναι, πάνω σε αυτά τα 4,5 χρόνια, εντάξει, κάποιοι χτίσανε και τη λάσπη, όπως είπατε και εσείς, και συμφωνώ πάνω σε αυτό, γιατί δεν ξεκίνησε η κρίση το 2015, ξεκίνησε το 2010. Ποιοι μας οδήγησαν στην κρίση κτλ.
0: Πολύ πιο παλιά από το 2010, κύριε Μιχαήλ.
1: Ναι. Λοιπόν, από το Φαγκοπότη. Γενικότερα, και να το πούμε μια λέξη, αν τελειώνει, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι. Το θέμα όμως είναι ότι όταν εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας και πολλοί εναποθέτησαν τις ελπίδες τους το 2015 πάνω του, ο κύριος Τσίπρας, ενώ έλεγε πρώτη φορά αριστερά, έκανε πράγματα τα οποία δεν συνάδουν καν με την αριστερά. Έτσι. Και το τρίτο μνημόνιο ήταν αποφασισμένο πριν αναλάβει ο κύριος Τσίπρας. Τα ξέρω, αυτά τα γνωρίζω, τα λέω στον κόσμο. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι επειδή εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας τώρα ως σωτήρας, για μένα είναι ένα κενό. Αυτή η διακήρυξη δεν είχε τοποθετήσει. Θα δούμε το επόμενο διάστημα. Εντάξει, δίνουμε το χρόνο της να μας παρουσιάζει με επιμέρους τα θέματα και να τα εμβαθύνει περισσότερο, να ξέρουμε και τι θα κάνει. Αλλά έχοντας δείξει ένα δείγμα στο πρώτο διάστημα, με τις βάσεις των Αμερικανών, με όλα αυτά, και ακούω και τη λέξη πρώτη φορά αριστερά, τώρα θα είναι δεύτερη φορά αριστερά, γιατί εδώ παραμπήκε στην αριστερά. Δηλαδή χρησιμοποιώντας σύμβολα της αριστεράς με ανθρώπους που έχουν δώσει αγώνες, έχουν χάσει τη ζωή τους κτλ. Θα περιμένω και εγώ από τον κύριο Τσίπρα μια διαφορετική μεταχείριση της πρώτης του τετραετίας και ανάπτυξη των θεμάτων αυτών.
0: Ναι. Να τα βάλουμε λοιπόν στη γραμμή. Όπως έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα.
1: Την έχουμε κάνει, αλλά βλέπετε, ναι, επειδή προέκυψε και τώρα και η διακήρυξη. Γι' αυτό το, και βλέπω μια ίδια κατάσταση. Γι' αυτό το
0: λέω. Το κατανοώ. Για το θέμα των βάσεων, όπως σας έχω πει. Το μαχαίρι έχει δύο χρήσεις. Μπορείς να κόψεις και το ψωμάκι σου να φας το μεσημέρι, αλλά ναι, μπορείς να σκοτώσεις και έναν άνθρωπο. Άρα λοιπόν, επειδή είμαστε ένα κράτος πρέπει να είμαστε ένα κράτος σοβαρό και τα κράτη έχουν συνέχεια, έχουν υπογράψει διεθνείς συνθήκες κτλ. Και η Ισπανία έχει βάσεις, αλλά ήρθε ο Σάντσεφ και είπε ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν επουδενοί για τον πόλεμο αυτή τη στιγμή που διεξάγεται στη Μέση Ανατολή. Άρα λοιπόν για μένα το πρόβλημα δεν είναι οι βάσεις. Το πρόβλημα είναι αυτές οι βάσεις, πώς τις χρησιμοποιείς και ποιον εξυπηρετείς. Και όπως σας έχω ξαναπεί, το θέμα είναι αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα φέρεται σαν υποτακτικός ή θα φέρεται σαν ίσως προς ίσο. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο τώρα. Για το δείγμα γραφής, σαφώς κανείς δεν είναι ευχαριστημένος και δεν θα πρέπει να είναι ευχαριστημένος με όσα δεν έγιναν, όχι με όσα έγιναν, με όσα δεν έγιναν εκείνα τα 4,5 χρόνια. Βέβαια, να θυμίσω ότι υπήρχε ένα χρέος εκείνη τη στιγμή που οι δανειστές μας είχαν βάλει τη θηλιά στο λαιμό. Θα έπρεπε, ξέρετε, εγώ παρακολούθησα πρόσφατα ένα κομμάτι από αυτό το περίφημο ντοκιμαντέρ. Είπαν οι δανειστές τότε ότι υπήρχε ένα plan B και όταν τους ρώτησαν ποιος θα πλήρωνε την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, η απάντηση ήταν ότι σαφώς θα την πλήρωναν οι Έλληνες, ήταν τραγικά, θα είχαν ανθρωπιστική κρίση, δεν θα είχαν φαγητό, δεν θα είχαν φάρμακα και υπήρχε, λέει, ένα σχέδιο αντίστοιχο με το σχέδιο Marshall να μας στέλνουν κάτι λίγα φάρμακα, λίγα ψίχουλα, φαγητό κτλ. Λοιπόν, όταν έχεις να επιλέξεις απέναντι στην τεράστια αυτή ανθρωπιστική καταστροφή που θα ερχόταν και απέναντι στο ότι θα υπογράψεις ένα τρίτο μνημόνιο, αλλά από εκεί και πέρα όμως θα έχεις ένα ορίζοντα να βγεις στο ξέφωτο, νομίζω ότι οποιοδήποτε θα ήθελε να βάζει το κεφάλι του το βράδυ στο μαξιλάρι και να μην έχει εφιάλτες, αυτό θα έκανε. Δεν θα επέλεγε τέτοια περιπέτεια για αυτή τη χώρα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, παρέδωσε ένα κράτος με 37 δις μαξιλάρι.
1: Από τα λεφτά των φορολογουμένων. Αυτά είναι τα χρήματα των φορολογουμένων όμως, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Για να ξέρουμε γιατί λέμε.
0: Ναι,
1: δεν τα βγάλε τη τσέπη του.
0: Εννοείται. Ξέρετε, και το θέμα, όλοι παίρνουμε ένα μισθό. Άλλοι μπορούμε να πάμε το φάμε στα μπουζούκια ένα βράδυ και άλλοι μπορούμε να κάνουμε τα κουμάδια μας να περάσουμε το μήνα. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί που κυβερνούσαν, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ μας κυβερνούσε, αυτό έκανε. Έπαιρνε τα χρήματα και ήταν σαν να τα τρώει στα μπουζούκια. Όταν ήρθε λοιπόν να νοικοκυρέψει μια κατάσταση με αιματηρές, το ξαναλέω, αιματηρές θυσίες του ελληνικού λαού, από εκεί και πέρα έδωσε δείγματα γραφή. Τώρα, είμαστε σε μια κατάσταση που δεν έχει καμία σχέση με το τότε. Όμως, παρόλα αυτά, ναι, με τη σημερινή κυβέρνηση, πολύ χειρότερη μοίρα. Άρα λοιπόν, τι φταίει, τα πάρτι που γίνονται αυτή τη στιγμή, τα πάρτι των καρτέλ. Έχουμε καρτέλ παντού, έχουμε καρτέλ στην ενέργεια, έχουμε καρτέλ στα σούπερ μάρκετ, έχουμε καρτέλ όπου μπορεί να φανταστεί κανείς. Άρα λοιπόν, εμένα αυτό που με νοιάζει αυτή τη στιγμή θα μπει τέλος σε αυτή την αξιοδοσία. Αυτός ο πλούτος που παράγεται από τον κόπο και από τον ιδρώτα του Έλληνα πολίτη θα γυρίσει πίσω σε αυτόν, θα καλυτερέψει η ζωή μας. Αυτό που υπόσχεται δείχνει είναι αυτή μέρα. Μέχρι να όλοι κρίνουν.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω, κάνετε κάποια κενά με το τηλέφωνο σας. Δεν ξέρω αν.
0: Ναι, με ακούτε τώρα.
1: Ναι, σας ακούω. Κάποια στιγμή μας επειδή χάνετε τη φωνή σας, γι' αυτό το λέω, για να ακούω και ο κόσμος το τι λέτε.
0: Ναι, ναι, ευχαριστώ.
1: Το θέμα είναι ότι, εντάξει, εμείς, εγώ τουλάχιστον κρατάω μικρό καλάθι, προσωπικά εγώ, για τα όσα άκουσα, γιατί λέω περιμένω το επόμενο διάστημα. Αν και αυτό με την Ευρώπη που είπατε και τα λοιπά, τι θα γινόταν μετά, η Ελλάδα έχει περάσει και πολύ δυσκολότερες καταστάσεις, αλλά και θα πρέπει να μην εξαρτάται από αυτούς, ούτε από τους Αμερικανούς. Να μην πάω και στο Ισραήλ. Γιατί και στην ομιλία του δεν αναφέρθηκε καν στο Ισραήλ. Αυτό γιατί.
0: Όχι, έχετε άδικο.
1: Είπε για το Ιράν. Δεν είπε καν για η λέξη Ισραήλ.
0: Είπε και για τη γενοκτονία στη Γάζα. Το άκουσα καλά. Βεβαίως.
1: Μα είδα όλη την ομιλία του εγώ. Τέλος πάντων. Εντάξει, μπορεί να μου διέφυγε.
0: Το είπε. Όπως σας είπα, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς η Ελλάδα έχει ένα πρωθυπουργό ο οποίος φέρεται σαν υποτακτικός. Είναι σε όλα. Αυτό έχει αντίκτυπο και στα εθνικά θέματα. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτή η στάση της Ελλάδας να αλλάξει. Και για να αλλάξει ο μόνος δρόμος είναι να αλλάξει κυβέρνηση.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, τι θα κάνετε εσείς σαν Νέα Αριστερά, γιατί άκουσα την κυρία Κούφο Νικολάου, η οποία είναι και από το γραφείο τύπου του Ινστιτούτου του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι,
1: η οποία είναι και πάρα πολύ καλή και δικηγόρος, την άκουσα, mm-hmm. έχει καλό λέγει.
0: Έχει πολιτικό λόγο.
1: Λοιπόν, η οποία λέει καμία συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ και εν ενεργεία βουλευτές. Με την Νέα Αριστερά. Mm-hmm.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό νομίζω ότι θα ήταν... Δεν θα ήταν καλό. Δεν ξέρω τι άλλη λέξη θα χρησιμοποιήσω το καλό. Δεν θα ήταν πολιτικά ορθό αυτή τη στιγμή να γίνουν μεταγραφές του στυλ ότι εγώ φεύγω από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς και πάω στον Τσίπρα.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω ότι σε αυτό είναι σωστό. Από εκεί και πέρα τώρα, αυτός ο χώρος, όπως σας έχω ξαναπεί, δηλαδή είδαμε δημοσκοπικά ότι ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει ένα 1,5% και η Νέα Αριστερά ένα 0,5.
1: Όντως.
0: Αυτό κάτι δείχνει. Αυτός ο χώρος λοιπόν, τουλάχιστον με την Αριστερά δεν μπορώ να μιλήσω για το ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Πρέπει να κουβεντιάσει σοβαρά και να δει. Όταν δημιουργήθηκε στη βάση του πρέπει να φτιάξουμε ένα λαϊκό μέτωπο για να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Ένα λαϊκό μέτωπο λοιπόν με ποιους και με τι όραμα
1: mm-hmm.
0: και με ποιους στόχους. Αυτή η κουβέντα έγινε και δεν έγινε στο συνέδριο. Νομίζω ότι το έχω ξαναπεί από το σταθμό σας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπήρχε ένα κείμενο συμβιβαστικό. Ίσως ζητούσε και μια πίστοση χρόνου. Έγινε και μια κεντρική επιτροπή τώρα το Σαββατοκύριακο. Στάθηκε κριτικά η απόφαση της κεντρικής επιτροπής απέναντι σε όλα τα κόμματα και ιδιαίτερα μου έκανε εντύπωση ότι και για το κόμμα του Τσίπρα έτσι αφιέρωνε περισσότερο χώρο από ό,τι για τα υπόλοιπα.
1: Κριτικό λόγο θέλετε να πείτε, ναι.
0: Δηλαδή είχε 4 παραγράφους, αν θυμάμαι καλά, έναντι της μιας παραγράφου που είχε για τα υπόλοιπα κόμματα. Και βέβαια το όπως περιέγραφε, γιατί αυτό εκεί κατέληγε, ότι θα ήταν εφικτό να συμπορευτούν με το χώρο του Μέρα 25, με τα κινήματα κτλ. Όσον αφορά για τα κινήματα, φυσικά όλοι τώρα μην τρελαινόμαστε, όλοι λέμε ότι να πάμε με τα κινήματα. Για το χώρο του Μέρα 25 εγώ έχω πάρα πολύ μεγάλες διαφωνίες.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχω καμία σχέση. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να γυρίσουμε στη δραχμή, ούτε πιστεύω ότι ο κ. Βαρουφάκης ως τότε Υπουργός Οικονομικών ήταν, να μην το πω αλλιώς, ήταν επιτυχημένος.
1: Mm.
0: Και βέβαια και οι διάφορες άλλες ανακοινώσεις που έχει κάνει και τα λοιπά, εμένα δεν με εκφράζουν τουλάχιστον σαν αριστερή. Δεν είναι αυτή η αριστερά που θέλω. Δεν είναι αυτός ο τρόπος που θέλω να απευθυνθώ στους πολίτες. Και επιπλέον η νέα αριστερά όταν είχε δημιουργηθεί είχε πει ότι θα πρέπει να είναι μια αριστερά που και να καταγγέλει, αλλά και να δίνει ένα όραμα και να έχει ως σκοπό να κυβερνήσει. Γιατί ξέρετε, ο καταγγελτικός λόγος απλά
1: δεν λέει κάτι.
0: Ωφέλιμος, δεν είναι χρήσιμος στην κοινωνία.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Όπως το είπατε κι εσείς, όλοι καταγγέλουμε, όλοι το ξέρουμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Αν λοιπόν μας αρέσει να είμαστε απλά στο χώρο το δικό μας, να καταγγέλουμε, να βγαίνουμε και σε μια διαδήλωση και από εκεί και πέρα τελειώσαμε, εμένα προσωπικά αυτό δεν με καλύπτει. Μέχρι να δω τα επόμενα βήματα και της κοινοβουλευτικής ομάδας
1: mm-hmm.
0: Και του χώρου γενικότερα, του κόμματος, και από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, ο καθένας θα μπορέσει να δει τι θα τον εκφράσει, ούτως ώστε να αλλάξει η κατάσταση αυτή που ζουν σήμερα. Εμένα, σαν αριστερή αυτή τη στιγμή, σαν πολιτικό, που νομίζω ότι Έτσι θέλω να σκέφτομαι και να πράττω. Αυτή τη στιγμή για μένα λοιπόν το κύριο είναι αυτή η κατάσταση να αλλάξει και να αλλάξει σε όφελος του εργαζόμενου λαού. Και θα πρέπει να υπάρξει, εγώ τουλάχιστον αυτό περιμένω, θα πρέπει να υπάρξει εκείνος ο πολιτικός σχηματισμός ο οποίος ξεκάθαρα να πει ότι εγώ απευθύνομαι και εκφράζω αυτό το χώρο. Δεν ενδιαφέρει ένας χώρος ο οποίος θα είναι ένας χυλός και θα εκφράζει και τους εργαζόμενους, άντε και λιγάκι τους επιχειρηματίες, άντε και λιγάκι από εδώ και από εκεί. Ναι. Όχι. Ξεκάθαρα να εκφραστεί ο χώρος εργασίας και να μπορέσουμε να καλυτερέψουμε τη ζωή αυτού του κόσμου.
1: Αυτό που θέλω να ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε στις δημοσκοπήσεις, κατά πόσο έχετε εμπιστοσύνη σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν, γιατί βγήκε μια δημοσκόπηση δηλαδή για τον κύριο, με την αναγγελία του νέου κόμματος του κύριου Τσίπρα. Είχαμε χθες δημοσκόπηση και μου κάνει εντύπωση εμένα τόσο γρήγορα δηλαδή. Η Πατμόν δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Έχετε εμπιστοσύνη στις δημοσκοπήσεις εσείς?
0: Κοιτάξτε. Το θέμα είναι, όταν γίνεται η δημοσκόπηση, σίγουρα είναι ένα εργαλείο. Από εκεί και πέρα όμως, το πώς το χρησιμοποιεί κανείς και πώς υποβάλλει τις ερωτήσεις. Γιατί είναι ο τρόπος που τις υποβάλλει. Mm. Δηλαδή όταν λένε ότι αυτή τη στιγμή, πες μου, ποια είναι τα κύρια προβλήματα. Είναι η διαφθορά, μπορεί να του πει 3-4. Mm. Και να μην έχει ένα άλλο πρόβλημα που νομίζω ίσως αυτό απασχολεί. Αυτόν τον άνθρωπο στον οποίο απευθύνει τη δημοσκόπηση. Άρα λοιπόν το πώς υποβάλλονται οι ερωτήσεις είναι ένα τεράστιο ζητούμενο. Τώρα, το να κάνουμε έτσι υποθέσεις λίγο, πώς να το πω, περίεργες και ότι κάτι μπορεί να γίνεται και κάτι να μαγειρεύεται, δεν θα ήθελα να το κάνω αυτή τη στιγμή. Αυτό που για μένα είναι σωστό που είπατε, ότι πότε πρόλαβαν. Εντάξει, έγινε χθες το κόμμα, την άλλη μέρα
1: είχαμε... Δεν είναι μόνο αυτό. Να σας πω παραδείγματα από δημοσκοπήσεις. Σου λέει, ρωτάνε τον κόσμο αν συμφωνείτε με τις επιλογές αυτής της κυβέρνησης στην οικονομία. Και βγάζει ένα 79% δεν συμφωνώ.
0: Ότι δεν συμφωνεί.
1: Και την ίδια στιγμή σου έχει το Μητσοτάκη, ας πούμε, τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, εδώ τι, δεν είναι λίγο αντικρουόμενα πράγματα αυτά?
0: Γι' αυτό ακριβώς εγώ πιστεύω ότι αυτό που γίνεται είναι ο τρόπος που υποβάλλουν τις ερωτήσεις. Είναι και ένα μέσο για να μπορέσουν να κατευθύνουν ίσως τα αποτελέσματα και να τα παρουσιάσουν έτσι όπως κάποιοι επιθυμούν. Ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Σε κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν έχουμε τόσες πολλές δημοσκοπήσεις.
1: Mm-hmm. Και ποιοι είναι από πίσω, δεν είναι?
0: Και το βασικό είναι ποιοι τις παραγγέλνουν. Δηλαδή ποιοι τις πληρώνουν. Γιατί ξέρετε, μια δημοσκόπηση στοιχίζει ένα ποσό. Άρα κάποιος πρέπει να το πληρώσει. Ποιοι λοιπόν πληρώνουν? Εγώ πραγματικά θα ήθελα να ήξερα από μια δημοσκόπηση να πει ότι την έχει παραγγείλει ο κύριος Μιχαήλ, ναι, και αυτός την έχει πληρώσει και από εκεί και πέρα να ξέρω κι εγώ τι έγινε και γιατί. Σίγουρα ξαναλέω ότι είναι ένα εργαλείο. Από εκεί και πέρα όμως κατοπτρίζει την στιγμή που διενεργήθηκε. Η κατάσταση είναι τέτοια που είναι λίγο κινούμενη άμως αυτή τη στιγμή η πολιτική κατάσταση και τα θέλω των πολιτών. Μένει να δω, έρχεται καλοκαίρι, σε λίγο θα σταματήσουν. Ο λαός θα πάει στα μπάνια του. Έρχεται καλοκαίρι. Νομίζω ότι από το Σεπτέμβρη θα έχουμε ένα άλλο.
1: Θα αρχίσει ο χώρος, ο πολιτικός. Έτσι.
0: Ξέρετε, υπάρχει ιδέες, όλα τα κόμματα θα πάνε εκεί, θα τοποθετηθούν, θα τάξουν.
1: Έτσι γίνεται. Λοιπόν, κυρία Δημερτζή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα είπαμε και συγγνώμη αν κάποιες ερωτήσεις ήταν πιο...
0: εγώ κατανοώ, απλά και εγώ όταν σας λέω, όταν λέω ότι αυτό δεν γίνεται ή ότι είμαι τόσο απέναντι σε αυτό που λέτε, δεν αναφέρομαι σε εσάς, αναφέρομαι στα δημοσιεύματα και σε αυτούς οι οποίοι τα θέτουν έτσι και σε όσα αναπαράγουν.
1: Καταλαβαίνω τι εννοείται, ναι. Ναι.
0: Νομίζω ότι ο πολιτικός λόγος πρέπει να έχει αντιπαράθεση, πρέπει να γίνεται βέβαια με συγκεκριμένους κανόνες, να υπάρχει η ευπρέπεια, να υπάρχει νομίζω η αντιπαράθεση πάνω σε επιχειρήματα και όχι πάνω σε όσα έτσι μπορούν να υποθούν Δε απλά με συνθήματα ή με εικόνες.
1: Και πάνω απ' όλα η αναζήτηση της αλήθειας. Οκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Λοιπόν, συνομιλήσαμε την κυρία Πενίδη Μερτζή από την αριστερά για να δούμε και να ανοιχνεύσουμε. Θα έχουμε και στο επόμενο διάστημα. Βέβαια, δεν, τα πράγματα, ξέρετε, είναι, σας είπα, θα είναι θερμά και, πολύ, και πολιτικά. Θα έχουμε θέρμο καλοκαίρι και εντάξει, μπορεί εμείς, ένα στους δύο πολίτες λέει, μπορούν να πάνε φέτος να κάνουν μπάνια. Τέλος πάντων, εντάξει, θα είναι ένα καλοκαιράκι πιο χαλαρό, θα είναι. Τέλος πάντων, διαφημίσεις.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro's. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92113.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει. αξίζει να λάμπει.
8: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος κοιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό ή το στάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Θέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
9: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
10: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη καρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
11: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
10: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
12: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

Εδώ είμαστε πάλι, Radio Samos 102. Το θέμα είναι ότι ίσως κάποιοι συνομιλητές μου να έχουν διαστρεβλώσει, εντάξει, άλλοι πολύ, άλλο λίγο, την έννοια του δημοσιογράφου. Ο δημοσιογράφος οφείλει να κάνει ερωτήσεις, ακόμα και τις πιο ακραίες. Ο πολιτικός είναι υποχρεωμένος να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις και θα κριθεί βέβαια από τον κόσμο. Όπως και ο δημοσιογράφος. Έτσι, για να βάζουμε έτσι τα πράγματα σωστά. Τώρα μου συμβαίνεται για δεύτερη φορά αυτό το γεγονός να θέτω ζητήματα και ερωτήματα. Γιατί, εντάξει, Κασελάκης μπορεί να μην τον πηγαίνουμε, είναι κάποιοι να τον πηγαίνουν κτλ. Έκανε κάποιες τοποθετήσεις. Άλλωστε, μπορεί να μπει και από το παράθυρο στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τον κάναν πρόεδρο και στη συνέχεια έκανε κάποιες καταγγελίες. Και ένα άλλο βέβαια, είναι και ο μόνος πολιτικός αρχηγός, δεν έχω για τον Κασελάκη να πω καλά πράγματα, αλλά θα πω μόνο αυτό, είναι ο μόνος αρχηγός ο οποίος πλήρωσε από την τσεπούλα του μισθούς εργαζομένων, οι οποίοι είχαν κάτι μήνες να πληρωθούν. Το είχε κάνει κανένας άλλος πολιτικός αρχηγός? Όχι. Τέλος πάντων, για να τα λέμε και τα στραβά και τα ίσια και τα ανάποδα, για να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Ο Κώστας μου στέλνει εδώ, ναι, μου λέει, έχει σχέση ο Τσίπρας με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δημαγωγή και ξενοκινούμενη. Συμφωνώ, Κώστα. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Μπορεί να έκανε κάποιες κινήσεις ο Ανδρέας Παπανδρέου που θα έπρεπε να είχαν γίνει σε αυτή τη χώρα. Το σύστημα υγείας, ενοποίηση σωμάτων ασφαλείας, αναγνώριση εθνικής αντίστασης και άλλα πράγματα. Αλλά επί Ανδρέα Παπανδρέου έγινε και η μεγάλη αποβιομηχανοποίηση της χώρας, έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε. Ότι ήταν ξενόφερτος και αυτός, ναι, ήταν ξενόφερτος.

0: Άλλωστε σε αυτή τη χώρα, το έχω ξαναπεί, πιστεύει κανένας? Πολλοί το πιστεύουν και έτσι νομίζουν, αλλά δεν είναι πραγματικότητα. Μπορεί η Ελλάδα να απελευθερώθηκε με δάνεια, χρήματα, με στηρίξεις Ρώσων, Άγγλων και άλλων, και δημιουργήθηκε το κράτος της Ελλάδας και τα λοιπά, μετά το 1800, 1827 και τα, την Επανάσταση του 21, να μην μπαίνουμε και σε αυτά. Αλλά πιστεύετε ότι η Ελλάδα από τότε είναι ελεύθερη? Κάνετε λάθος όσοι το πιστεύετε. Για κοιτάξτε γύρω σας. Είχαμε πάντα πατρώνες. Είχαμε τους Άγγλους, τους Γερμανούς, τους Αμερικανούς. Δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ας πούμε. Τώρα έχουμε και τους Ισραηλινούς. Γιατί δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα βέβαια μπορεί κάποιοι να μου λέτε τι είναι αυτά που λες. Εντάξει, για ψάξτε λιγάκι την ιστορία. Για δείτε λιγάκι το τι έχει γίνει. Δεν είναι σβησμένα τα αρχεία αυτά τα οποία υπάρχουν και η ιστορία μας μπορεί να έχει αλωθεί με κάθε κάστοτε κυβέρνηση, γιατί δεν συμφέρει, αλλά η πραγματικότητα όμως είναι μία. Λοιπόν, για να πάμε όμως να συνεχίσουμε έτσι λιγάκι για να τα δούμε και τα πράγματα, γιατί έχουμε την κυρία Τούμα Σάτου, η οποία μίλησε, λέει, μετά από, έδωσε μια συνέντευξη. Ξέρετε, είναι η ηθοποιός η οποία παρουσίασε αυτό το, για μένα φιέστα ήταν, δεν μπορώ να το πω ότι ήταν μια πολιτική τοποθέτηση ενός νέου κόμματος και τα λοιπά. Για μένα είναι κενό. Διαπιστώσεις. Okay. Διαπιστώσεις και όποιον άνθρωπο να πιάσετε, τα ίδια πράγματα θα σας πει. Για την ακρίβεια, για τα προβλήματα, για την υγεία, για τις μάζες με τις γαλάζιες ακρίδες, τα ίδια θα σας πει. Εντάξει. Και περιμένουν όλοι αυτοί, περιμένει ο κόσμος να βρει κάποιον να τοποθετηθεί και να του πει εδώ είναι, αυτή είναι η λύση. Εγώ θα κάνω αυτό. Εγώ θα το τελειώσω αυτό. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την κυρία Τούμα Σάτου, η οποία αναφέρεται εδώ για την Μαρία Καριστιανού.
1: Η λύση της Καριστιανού δεν σου έδωσε ποτέ κάποια αισιοδοξία?
2: Καμία.
1: Ούτε στην αρχή ούτε μετά?
2: Ποτέ. Είναι...
1: Γιατί για τα Τέμπη έχεις εκφράσει
2: για
1: πολύ
2: τα Τέμπη
1: έντονα...
2: έχω εκφράσει και πάντα θα τη σέβομαι και θα την εκτιμώ και θα λέω ότι οι αγώνες που έχει δώσει για τα Τέμπη είναι σημαντικοί, είναι σπουδαίοι. Έχει κάνει ό,τι καλύτερο γινότανε, τα έβαλε με θεριά. Αυτό υποκλίνομαι. Βεβαίως. Αλλά σαν πολιτικό πρόσωπο δεν θα με πείσει ποτέ. Δεν θεωρώ ότι έχει καμία. Τώρα δεν ξέρω, δεν μου έρχεται άλλη λέξη. Συγχωρήστε με αυτή που θα πω. Πολιτική υπόσταση. Δεν θεωρώ ότι έχει.
0: Λοιπόν, αυτά λέει η ηθοποιός, η οποία παρουσίασε μαζί με τον κύριο Χιλάκη την προομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια, έχουμε και την κυρία Καριστιανού, η οποία με μια ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook σχολίασε τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα και την παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα Ελλάς, εξαπολύοντας βολές για το τρίτο μνημόνιο, τη διαχείριση της υπόθεσης των Τεμπών, αλλά και το ζήτημα των φαντς και της πρώτης κατοικίας. Σε ανακοίνωση λοιπόν από το γραφείο τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, γίνεται λόγος για αυτό που είπα, προκλητική ειρωνία, γενικολογία για καμία ουσία. Και είπε επιλέξει ότι προκλητική ειρωνία, γενικολογία και καμία ουσία στις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα. Η εισαγωγή ήταν λυπηρή και εξομοίωσε τα κόμματα με ήδη αναλώσιμα, αφού φτάσαμε να ακούσουμε ότι παράγονται περισσότερα από όσα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν. Και όλα αυτά, ενώ τα πολιτικά κόμματα είναι πυλώνας που υπηρετεί τη δημοκρατία, η συνέχεια ήταν εξίσου απογοητευτική, η δήθεν δέσμευση του κυρίου Τσίπρα για ζωή με αξιοπρέπεια, για ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη συνεργασία προκαλεί όταν προέρχεται από... Έλα, περιμένουμε τώρα για να δούμε. Λοιπόν, όταν προέρχεται, λέει, από το στόμα του πολιτικού που μας έφερε, λέει, το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι. Η αναφορά του σε ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες προκαλεί όταν διαπιστώνεται από έναν πρώην πρωθυπουργό που όχι μόνο δεν έκανε τίποτα, λέει, για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες της Προέδρου μας Μαρίας Χαριστιανού για πάυση της ασυλίας των πολιτικών, συμβάλλοντας στην ατιμωρησία του Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμάλη, αλλά και του δικού του, του Σπίρτζη, ποινικά υπολόγων και των δύο για τη σύμβαση 717, η οποία αν είχε εκτελεστεί το έγκλημα του Ντεμπόν θα είχε αποφευχθεί. Επίσης και η εξαγγελία, λέει, για μια δίθεν ισχυρή οικονομία και για κανόνες στις τράπεζες προκαλεί, αφού η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν αυτή που άνοιξε το δρόμο για τα φαντς τα οποία εξαγόρασαν με όρους αδιαφάνεια στα δάνεια των Ελλήνων για να ακολουθήσει η απώλεια της περιουσίας τους. Ο κύριος Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Γράφει ο τύπου της Ελπίδας για τη δημοκρατία. Αυτά λοιπόν, λέει η κυρία Μαρία Καριστιανού, εδώ σε αυτό το θέμα, γιατί ο νόμος του Τσακαλώτου, έτσι για να μπαίνουμε πιο χοντρά στα θέματα αυτά με τα funds και τις τράπεζες και όλα αυτά τα οποία έγιναν, ήταν αυτός ο οποίος έφερε τα κοράκια αυτά των τραπεζών εδώ στη χώρα μας και έχουμε δει τα αποτελέσματα, βέβαια, και μετά με τη συνέχεια την οποία έκανε με το νομοσχέδιο Ηρακλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και φτάσαμε στο σημείο να τρέμισε πολύ κόσμο το φιλοκάρδι του, μη του πάρουν το σπίτι ή την περιουσία του. Έχω και την άλλη είδηση. Η ΑΔΕ έβγαλε ανακοίνωση, λέει, ότι όσοι χρωστάνε πάνω από 500 ευρώ θα ξεκινήσουν, λέει, οι δημεύσεις περιουσιών. Τι λέτε, ρε παιδιά, έτσι. Γιατί δεν ξεκινάτε από το ΠΑΣΟΚ, από τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι όχι μόνο έχουν σαν κόμματα, φτάνουν το 1,1 δις χρέη, αλλά και οι ίδιοι πολιτικοί που έχουν δάνεια και δεν τα πληρώνουν, γιατί τους έχετε στο απειρόβλητο και κυνηγάτε τον πολίτη για ένα πεντακοσάρικο. Αυτά είναι που πρέπει εδώ στην Ελλάδα να φτιάξουν και να τελειώνουν όλα αυτά τα θέματα, διότι δεν γίνεται, και πιστεύω ότι κάποια στιγμή ο κόσμος θα εξατλήσει όλη την υπομονή που έχει απέναντι σε όλα αυτά τα τερατουργήματα τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Να πάμε, έχουμε χρόνο να ακούσουμε και την... Να ακούσουμε τώρα πολλά, γιατί έχω πολλά, γιατί... να κλείσουμε με κάτι ευχάριστο. Με κάτι ευχάριστο, αν γνωρίζετε την κυρία Χαρατσιόλη, την ηθοποιό, η οποία τελευταία βέβαια βγάζει κάτι έτσι χιουμοριστικά, αλλά καίνε τα βιντεάκια αυτά που πιάνουν θέματα της πολιτικής, της κατάστασης που υπάρχει κτλ. Και τα λέει με το δικό της τρόπο, η κυρία Τσιόλη. Δεν είναι αυτή η φωνή της, αυτή χρησιμοποιεί βέβαια, ηθοποιός είπαμε είναι. Πάμε να ακούσουμε εδώ για το θέμα με τις νέες εξαπλώσεις των ιών που αρχίζουν, λέει, να βγαίνουν χανταϊός από ποντίκια, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Σε λίγο θα κολλάμε εμείς τα ποντίκια ιούς, όπως πάει η δουλειά με αυτά που μας λένε, γιατί δεν βλέπω κάτι να γίνεται. Για να πάμε να ακούσουμε αυτό και να κλείσουμε.
3: Μεγάλη ανησυχία, κυρίες και κύριοι, έχει προκαλέσει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ένας καινούριος επικίνδυνος ιός. Μετά τον κοροϊδοϊό, τώρα θα φάτε το χαϊβανοϊό, το χαλβαδοϊό, να πούμε στη μάπα. Όπως στον κοροϊδοϊό ήταν τα κοροϊδα, τώρα εδώ έχουμε τα χαϊβάνια, να πούμε. Επίσης λέγεται και χαλβαδοϊός, απευθύνεται και στις χαλβάδες. Στην αρχή, για να φάνε τα χαϊβάνια του παραμύθι, ξεκίνησαν και είπαν ότι αυτός ο ιός δεν είναι επικίνδυνος, γιατί δεν μεταφέρεται, λέει, από άνθρωπο σε άνθρωπο, να πούμε, μόνο από ποντίκια σε άνθρωπο, οπότε τα χαϊβάνια ηρέμησαν, να πούμε. Αλλά τώρα βρήκαν μια μετάλλαξη, λέει, του ιού, πολύ επικίνδυνη, θανατηφόρα, 850% για τα χαϊβάνια. Μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο τελικά, οπότε θα μας πάνε πίπα κόλλο εμπλοκή, αδερφέ. Παρακαλώ πολύ, όσοι είστε ευπαθές ομάδες χαλβάνια, χαϊβάνια, χαλβάδες και τα συναφή, να πούμε, να πάτε να ξεκινήσετε κουλόχαρτα, μάσκες, εμβόλια, τεστ ράπι, τεστ παπ, να πούμε, τεστ την εγκυμοσύνης, για να είστε σίγουροι ότι δεν θα κουλήσετε χαϊβανό ιό. Όσοι είστε νορμάλ ανθρώποι, να πούμε, με φυσιολογικό IQ, δεν κινδυνεύετε deep. Οι υπόλοιποι να πούμε μια κιούγλικο πατάτα, αδερφέ, γάμισε τα, ζήτη δεν ζήτη, τι βγάζετε δεν τι βγάζετε.
0: Αυτά λοιπόν, έτσι για να το διακομωδούμε και λιγάκι το θέμα, γιατί πρέπει να γελάσουμε και λιγάκι τα πράγματα με ό,τι ακούμε και ό,τι γίνεται εδώ πέρα, δεν προχωράμε, δεν πηγαίνουμε. Άλλωστε πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα για άλλη μια φορά είναι πρώτη παρακαλώ. Μιλάμε τώρα για, όχι στην Ευρώπη, στον πλανήτη Γη. Πάνω είναι πρώτοι οι πολίτες της χώρας σε κατάθλιψη, έτσι. Και έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη να μας λέει γιατί εσείς εδώ μιζερίσεις σε κατάθλιψη, ενώ το Ισραήλ, παραδείγματος χάρη, δεν βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο που βρίσκεται η Ελλάδα, είναι, δεν ξέρω, πολύ πιο κάτω, που έχει πόλεμους, πυράβους, ζουν κτλ. Εδώ έχουμε ανάπτυξη. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο και σήμερα φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι μαζί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους.
4: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
5: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλας.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
10: Διάθεση καλοκαιρινή.
11: Θέα χαλαρωτική.
10: Γεύσεις λαχταριστές.
11: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
10: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
10: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
11: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
10: Τηλέφωνο 22730 62 153.
11: See you at Corner.
12: Έλα φίλε, Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
13: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
12: Για πες λεπτομέρειες.
13: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
12: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
13: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
12: Σε ευχαριστώ, φίλε.
13: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
14: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου, περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273031490 και 6985126154. Ελαιουργική Σάμου, Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
15: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
16: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚΑ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
19: Καλοκαιρινές συναυλίες στα μελλοντικά σχέδιά της στον Σταύρο Ξαρχάκο και τα παιδιά της. Και στα αθλητικά, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 6 το απόγευμα και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4 το απόψε στις πρώτες αναμετρήσεις των ημιτελικών για την Basket League. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας 1-0 της ισπανικής Rayo Vallecano.
20: Κίνηση στους δρόμους.
19: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
21: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Ουρές οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στη Σταδίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγει την κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και του Αλίμου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
22: Το θέμα της ημέρας.
19: Στην τακτική των προκλήσεων εμένει η Τουρκία, κλιμακώνοντας τις τελευταίες ημέρες την προκλητική ρητορική. Ο Υπουργός Άμυνας της γειτονικής χώρας, Γιασάρ Γκιουλέρ, που επισκέφθηκε στρατιωτική μονάδα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, απείλησε ότι δεν θα δεχτεί τελεσμένα στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο και την Κύπρο. Επανέλαβε τα περί γαλάζιας πατρίδας και τα περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών για να λάβει ξεκάθαρη απάντηση από ανώτατες πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας. Δεν αποδεχόμαστε αναθεωρητικές προσεγγίσεις. Η επαναφορά νομικά αβάσιμων θέσεων δεν συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής σε μια περίοδο που το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από πολλαπλές γεωπολιτικές κρίσεις και αυξημένη αστάθεια, τονίζει μεταξύ άλλων η Αθήνα, Χρήστο Μαζανίτη.
23: Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με τις τοποθετήσεις προερχόμενες από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών αιστείων αστάθειας, δηλώσα για αυτές που αναπαράγουν αβάσιμες και έολες νομικά θέσεις, δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και οι πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καταλήγουν λέγοντας ότι οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επικυριακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια. Ειδικά η τελευταία πρόταση ήταν σε απάντηση των ισχυρισμών του Γιασάρ Γκιλέρ περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών.
19: Το μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αρθρώσει ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού έστειλε το μεταξύ και από τη Λεμεσό ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα δεν πρέπει να συνενέσει σε οποιαδήποτε χρηματοδότηση της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεν αποσυρθεί πρωτίστως το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, είπε εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο γεωπολιτικός αναλυτής και συγγραφέας Σάβας Καλεντερίδης.
1: Έχει γίνει επίσημη παρουσίαση του νομοσχεδίου στην Άγκυρα για τη Γαλάζια Πατρίδα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει κάποια στοιχεία και αν δεν έχει θα μπορούσε, γι' αυτό έχουμε τις υπηρεσίες, να πάρει το νομοσχέδιο και να κάνει ένα ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Πάσαλος πασάλο κρούετε. Η Τουρκία κάνει ψηφίσματα για το κάζους μπέλι, ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται η Ελλάδα να συνενέσει σε οποιαδήποτε κίνηση, άστο και για ένα ευρώ προς την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν η Τουρκία δεν άρει το κάζους μπέλι, για παράδειγμα, και αν τολμήσει να ψηφίσει τέτοιο νομοσχέδιο. Να πάρει λοιπόν και η ελληνική κυβέρνηση την εντολή από το κοινοβούλιο, μια ομόφωνη απόφαση του κοινοβουλίου, ούτως ώστε να δεσμευτεί και από εκεί και μετά να κανονίσουν και οι φίλοι της Τουρκίας στην Ευρώπη την πορεία τους. Δεν είναι λογική αυτή να περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο και μετά.
19: Νέο σημαντικό βήμα για τις έρευνες υδρόγων ανθράκων στο Ιόνιο από την εταιρεία Chevron. Όπως ανακοινώθηκε, υπέβαλε επίσημο αίτημα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η κίνηση αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας, Αλέξανδρε Κόντι.
2: Ναι, Βασίλη, και αν θέλουμε να μεταφέρουμε την είδηση με διαφορετικό και πιο ουσιαστικό τρόπο, στην ουσία πρόκειται για την αντίστροφη μέτρηση για να έχουμε μια δεύτερη ερευνητική γεώτρηση σε ελληνικά χωρικά ύδατα μέσα στα επόμενα χρόνια, και αναφέρω δεύτερη γιατί ως γνωστόν από τον προηγούμενο Νοέμβριο έχει κλειδώσει η ερευνητική γεώτρηση στο οικόπεδο στο μπλοκ 2 βορειοανατολικά της Κέρκυρας. Τώρα,
19: το ενδιαφέρον αυτό πάντως από μια εταιρεία κολοσσό σημαίνει πολλά.
2: Σημαίνει πάρα πολλά, εννοείται ότι η Σεύρο είναι εξαιρετικά ενεργή στον θαλάσσιο χώρο της χώρας μας, έχοντας και τα δικαιώματα της έρευνας και της εκμετάλλευσης σε δύο οικόπεδα νοτιοδυτικά της Κρήτης. Στο συγκεκριμένο οικόπεδο μιλάμε για αυτό το οποίο βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπρασιακού κόλπου, είναι το μπλοκ 10, είναι ένα θαλάσσιο οικόπεδο έκτασης συνολικής άνω των 2.700 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Στο βάθος εκεί της θάλασσας κυμαίνεται από τα 500 έως τα 2.500 μέτρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εταιρεία έχει ζητήσει παράταση στις έρευνες, στις τρισδιάστατες έρευνες που γίνονται, γιατί πριν βέβαια τοποθετηθούν γεωτρύπανο, ως γνωστόν υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαδικασία. Η παράταση αυτή ζητήθηκε ούτως ώστε να γίνει...
19: Γίνονται μεγάλη... έρευνες για να εκτιμηθούν τα κοιτάσματα, αν υπάρχουν και πόσο.
2: Ουσιαστικά για να επικεντρωθούν στους στόχους που θα τοποθετηθούν τα γεωτρύπανα, που σύμφωνα με τις πληροφορίες, αν όλα πάνε καλά, αναμένονται στις αρχές του 2028. Εννοείται ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια ακόμα ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας μας, αλλά και μια ουσιαστικά ένεση εμπιστοσύνης στην ελληνική κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια από το 2010 και έπειτα τις παραχωρήσεις των θαλασσίων οικοπαίδων.
19: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και να το επισημαίνουμε συνεχώς ότι στέλνει και μηνύματα και εκτός της χώρας.
2: Εννοείται.
19: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News. Επικίνδυνη αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν πλήγματα εναντίον του Ιράν, την Ισλαμική Δημοκρατία, να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς, και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση. Την ίδια ώρα, ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι αναχέτησε πυράβλους και ντρόουνς. Επλήγησαν εν αέρια οχήματα που αποτελούσαν απειλή, υποστήριξε Θανάση Τσίτσα η Ουάσιγκτον, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώ συμφωνία, αλλά δεν θα περιμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για πολύ χρόνο ακόμα.
3: Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αντάλλαξαν νέα στρατιωτικά πλήγματα.
23: κάτι δεύτερο περιστατικό μέσα σε τρεις ημέρες. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων, αφού η Τεχεράνη εκτόξευσε δρόμους εναντίον εμπορικών πλοίων και αμερικανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληψαν 4 ιρανικά ντρόουν αυτοκτονία ενώ μαχητήρι δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ.

0: οποιαδήποτε νέα επίθεση. Λίγες ώρες αργότερα το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχτηκε σειρά επιθέσεων με πυρηνάδους και ντρόνς, με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αναφέρουν αναχαιτήσεις και να καλούν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Τα νέα επεισόδια καταδεικνύουν τη δυσκολία των προσπαθειών της ΟΑΣΚΟ να επιτύχει μια συμφωνία που θα αποκλιμακώσει τη σύγκρουση. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι επιδιώκει συμφωνία η οποία θα διασφαλίζει την ελεύθερη ανασυλλογή στα στενά του οργού και θα οδηγεί στην απομάκρυνση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Και για πρώτη φορά δήλωσε μπροστά στις κάμερες ότι δεν τον ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος και οι ενδιάμεσες εκλογές του προσεχούς Νοεμβρίου. Βασίλη.
1: Μετά την επικίνδυνη κλιμάκωση, όπως ακούσαμε, ανωδικά κινούνται από το πρωί διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος νέας γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 2% την τελευταία ώρα. Με τη βοήθεια του Δημήτρη Χριστούλια, θα δούμε πού κυμαίνονται οι τιμές στις αντλίες εδώ στη χώρα μας, καθώς Δημήτρη ακολουθεί και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οι τιμές, έστω και για κοντινές αποστάσεις, είναι απαγορευτικές ή θα μας επιτρέψουν να πάμε μέχρι το Μαραθώνα?
2: Θα σου πω, Βασίλη, το εξής. Ότι ξυπνάς το πρωί με πτώση του πετρελαίου Brent, γίνεται έχουμε μια κλιμάκωση των ηλεκτροπραξιών στην εμπόλεμη στην Μέση Ανατολή και ξαφνικά έχουμε, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, μια σημαντική αύξηση του πετρελαίου Brent. Αυτή τη στιγμή είναι 95 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 2,5%. Αυτό είναι το άσχημο νέο της ημέρας. Ωστόσο, το ευχάριστο είναι ότι η τιμή αυτή των 95 δολαρίων το βαρέλι, Βασίλη, είναι πολύ μικρότερη από τα 112 που ήταν η τιμή του Brent πριν από λίγες ημέρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πανελλαδικό επίπεδο στα 2,13 ευρώ ανά λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στο 1,80 ευρώ ανά λίτρο. Με την επιδότηση ωστόσο στην Αγγλία, η οποία να υπενθυμίσουμε ότι θα συνεχιστεί και τον Ιούνιο κατά 15 λεπτά ανά λίτρο. Τώρα,
1: οι πρατηριούχοι, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, ανέμεναν αυτές τις ημέρες και κυρίως αύριο πτώση της τιμής στα πρατήρια.
2: Και τι ακριβώς είναι. Μιλήσαμε πριν από λίγο με κορυφαίους εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων, οι οποίοι μας είπαν ότι ήδη σήμερα η αμόλυβη βενζίνη καταγράφει μία μείωση της τάξης στα 2 με 3 λεπτά ανά λίτρο, ενώ άλλη τόση μείωση αναμένεται να μειωθεί και αύριο Παρασκευή, με την αμόλυβη βενζίνη να υποχωρεί πλέον, Βασίλη, κάτω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Χαιρόμαστε δηλαδή που η αμόλυβη βενζίνη είναι κάτω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά, όταν να υπενθυμίσω ότι στην αρχή του πολέμου η αμόλυβη βενζίνη ήταν το 1 ευρώ και 70 λεπτά, δηλαδή είναι 40 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου. Τώρα, να σου πω ότι γενικότερα η αβεβαιότητα που προκαλεί στην παγκόσμια οικονομία η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει έντονες εσωτερικές πιέσεις και στη χώρα μας, εκτός από τα καύσιμα, υπάρχουν και οι τιμές των τροφίμων. Με στόχο λοιπόν να απευθυνθούν οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, Βασίλη, αναμένεται να παραταθεί για τουλάχιστον 6 μήνες, μέχρι το τέλος του χρόνου, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των προϊόντων που πολλούνται, όπως είναι τα τρόφιμα. Άρα λοιπόν μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να υπάρξει αυτό το μέτρο. Ουσιαστικά τι λέει? Λέει ότι δεν μπορεί καμία επιχείρηση να πουλάει με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδος από αυτό που πουλούσε τα προϊόντα της το 2025. Ένα μέτρο το οποίο έχει υπαρθεί από την κυβέρνηση με στόχο να αποφευθούν οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Άρα λοιπόν μέχρι το τέλος του χρόνου το πλαφόν...
1: Θα έχουμε παράταση, λένε οι πληροφορίες, του πλαφόν.
2: Ωστόσο, αυτό μιλάμε για τα τρόφιμα, Βασίλη. Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα είναι τι θα γίνει με το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα καύσιμα. Μιλήσαμε με ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα, οι οποίοι μας εξέφρασαν τη γνώμη ότι δεν γίνεται να έρθουν μέτρα που προστατεύουν τους καταναλωτές. Να θυμίσω ότι και στα καύσιμα και στα τρόφιμα το μέτρο ισχύει μέχρι τέλος Ιουνίου. Η συζήτηση που γίνεται αν και στα κάστημα θα παραταθεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους μέχρι το τέλος του χρόνου.

0: χρόνου. Αυτό που μας λένε είναι ότι δεν μπορούν να έρθουν μέτρα που προστατεύουν λοιπόν τους καταναλωτές από αδικαιολόγητες ανατιμήσεις σε μια περίοδο που κυριαρχεί αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, όπως είπαμε και πριν από λίγο, Βασίλη, τα κάρτα είναι μία από τις τρεις αιστείες που καταγράφονται υψηλές αυξήσεις, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Οι άλλες δύο είναι τα τρόφιμα, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και τα ενίκια. Συνεπώς, δεν θα αποτελέσει καμία έκπληξη, Βασίλη, αν συνεχιστεί το πλαφόν στο μισθό περιθώριο.
1: Δημήτρη, και συνοψίζοντας για να καταλάβουμε, γιατί έχουμε και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, θα βάλουμε ελαφρώς φθηνότερη βενζίνη αύριο, αλλά στην επιστροφή που θα έχει περάσει η άνοδος στα διηλιστήρια των 95 δολαρίων, θα τη δούμε αυξημένη.
0: Ουσιαστικά, εάν συνεχίσει να ανεβαίνει και αύριο η τιμή του πετρελαίου Brent, δεν ξέρω κατά πόσο θα τη δούμε την Κυριακή ή τη Δευτέρα, πάντως την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πάλι αυξήσεις στην τιμή των καυσίμων. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πλέον οι τιμές στην αμόλυτη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης στα πρατήρια όλης της χώρας μοιάζουν σαν καρδιογράφημα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Στιγμές καιρικής αστάθειας δεν θα σταθούν ικανές να χαλάσουν τη γενική εικόνα του επόμενου τριημέρου που αναμένεται να είναι καλή. Κύρια χαρακτηριστικά οι πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και οι τοπικές βροχές στα δυτικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα σε όσους διαθέτουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Το Σάββατο, διαβάζω Τάσο Αρνιακέ, αναμένεται μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, η οποία ωστόσο Κυριακή και Δευτέρα θα ανέβει.
2: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, έτσι τα πράγματα. Από τον Ιούνιο και μετά έρχεται με καλοκαιρινές διαθέσεις. Ο Ιούνιος θα ανέβει λιγάκι, αλλά όχι σε ακραίες καταστάσεις. Πάντως, σήμερα που είναι η πιο ζεστή ημέρα, αυτή τη στιγμή έχουμε 34,6 βαθμούς Κελσίου στη Σύνδο στη Θεσσαλονίκη, στο Δίο στην Πιερία, στα Γιαννιτσά, στη Λάρισα και την Καρδίτσα 33, τώρα αυτή τη στιγμή. Στην Λιβαδιά 32, στη Θήβα 31, στον Άσο στην Κορυφία 32 και 32 στο Μιστρά. Στην Αττική δεν έχουμε πάνω από 30. Θα ανέβει λίγο τις επόμενες ώρες μέχρι τις 3-4 και αυτό είναι όλο. Αύριο περιμένουμε μικρή κάμψη της θερμοκρασίας. Πάντως το πρωί περιμένουμε κάποιες βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα κεντρική, στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές. Ξεκινάμε με λιακάδα αύριο, με λίγες συννεφιές που το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και νότια Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην Πελοπόννησο. Οι βορειάδες θα φτάσουν το πολύ τα 6 μποφόρ και θα εξασθενήσουν αργότερα στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28, τοπικά στα Ηπειρωτικά στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με πιθανότητα να βρέξει για λίγο στα γύρω ορεινά. Ένα βοριαδάκι 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 6 τα μποφόρ στον Θερμαϊκό που αργότερα θα γυρίσουν σε νοθιάδες και θα εξασθενήσουν. Οι θερμοκρασίες στη Θεσσαλονίκη αύριο από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Τέλος το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολύ καλός ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα βουνά της δυτικής και βόρειας Ελλάδας, ενώ οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ το Σάββατο στα νότια πελάγη του Αιγαίου, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα κινηθεί γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ καλός καιρός δηλαδή, κατάλληλος για κάθε είδους δραστηριότητα.
1: Καλό τάξιδε θάλασσες και ηλιοφάνεια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ανεβάζει στροφές στο Υπουργείο Εργασίας στην εκαθάριση των αιτήσεων συνταξιοδότησης, ενώ η ψηφιοποίηση εκατομμυρίων φακέλων επιταχύνει την απονομή συντάξεων. Η κύρια σύνταξη απονέμεται σήμερα κατά μέσο όρο σε 42 ημέρες, είπε Άργυρο Μαυρούλη, υπουργός Νίκη Κεραμέως, από 500 ημέρες που χρειαζόταν το 2019.
3: Ναι, έγινε ουσιαστικά η παρουσίαση του νέου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο τίθεται σε πλήρη εφαρμογή. Και έτσι, ο μέσος χρόνος έκδοσης της κύριας σύνταξης έχει περιοριστεί στις 42 ημέρες, ενώ στο δημόσιο σχεδόν το 90% των αποφάσεων εκδίδεται σε λιγότερο από 2 μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Atlas, οι εκκρεμείς κυρίες συντάξεις μειώθηκαν στις 13.806 τον Απρίλιο, από 16.568 το 2025 και πάνω από 144.000 ήταν βασίλειοι το 2020. Σύμφωνα με τον διοικητή τον κύριο Βαρβέρη, η πλήρη ψηφιοποίηση των ενσύμων και ενοποίηση των μητρών θα ανοίξει ουσιαστικά το δρόμο για μια κατάργηση ουσιαστικά και την κατάργηση της προσωρινής σύνταξης. Το νέο σύστημα ενοποιεί όλα τα στοιχεία κύριας και επικουρικής σε ένα ενιαίο ψηφιακό αρχείο, επιτρέποντας άμεσες διασταυρώσεις, ταχύτερους ελέγχους και περιορισμό των διπλοεγγραφών και των λαθών. Ο στόχος της διοίκησης είναι μέσα στο 27 να καταστεί δυνατή ταυτόχρονη έκδοση κύριας και επικουρικής σύνταξης, ακόμη και σε περιπτώσεις διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης. Παράλληλα, να πούμε ότι οι ασφαλισμένοι θα αποκτήσουν πλήρη ψηφιακή εικόνα του ασφαλιστικού του ιστορικού. Θα μπαίνει κάποιος στη διεύθυνση του ΕΦΚΑ και θα βλέπει αναλυτικά όλα του τα ένσημα από την αρχή του εργασιακού του βίου. Ενώ ειδικές αλλαγές προβλέπονται και σε εργαζόμενους με μπλοκάκι, μέσω της ηλεκτρονικής διαχείρισης πλέον των δελτίων παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να εξετάζονται ταχύτερα αιτήματα και αντιρρήσεις. Να πούμε, αυτό εδώ το κομμάτι είναι και ο λόγος που δημιουργήθηκε το πρόβλημα με τα καθαριστικά πριν από περίπου δύο μέρες, που ουσιαστικά δεν βλέπει το ένα σύστημα το άλλο, και ενώ όταν είναι κάποιος και μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας, δεν βλέπει μία πλατφόρμα την άλλη και κάνει χρεώσεις.
1: Γι' αυτό και έβγαλε ανακοίνωση και ο ΙΕΦΚΑ.
3: Να πληρώσει έξτρα φορές.
1: Ναι.
3: Πρέπει λοιπόν επιτέλους να ενοποιηθούν αυτά τα συστήματα και να μην χρειάζεται ο ασφαλισμένος να πηγαίνει από τη μία υπηρεσία στην άλλη για να αποδείξει ότι είναι και μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας ταυτόχρονα.
1: Φαίνεται ότι οδεύουμε προς λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα. Να ακούσουμε τι δήλωσε η Υπουργός Εργασίας αλλά και ο διοικητής του ΙΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης.
4: Όλη αυτή η ασφαλιστική ιστορία, αντί να είναι σε καταχωνιασμένους φακέλους και χειρόγραφες καρτέλες ενσύμων σε κάποια υπόδια, σε κάποιες αποθήκες, πλέον όλη αυτή η ασφαλιστική ιστορία να είναι στα χέρια σας, και το λέω στα χέρια των πολιτών, των ασφαλισμένων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
5: Ο αντίκτυπος τώρα για τους πολίτες είναι ταχεία απονομή στη σύνταξη, μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, πλήρες και αξιόπιστο ασφαλιστικό ιστορικό και λίγες καθυστερήσεις.
1: Τέλος στα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους, προβλέπει σχέδιο νόμου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή. Οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βίντεο παιχνίδι και αυτό πρέπει να αλλάξει, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι παραβάσεις με πατίνια έχουν εκτοξευθεί, Σοφία Γαλάνη, όπως δείχνουν τα στοιχεία της αστυνομίας.
6: Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, λοιπόν, θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που θα προβλέπει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Εξετάζονται επίσης αυστηρότεροι κανόνες ως προς τη χρήση κράνους, τους περιορισμούς ταχύτητας, τους ελέγχους και τις νέες υποχρεώσεις στις εταιρείες εκμίσθωσης των πατινιών. Το νομοσχέδιο έρχεται μετά το ρεκόρ παραβάσεων και ατυχημάτων που σημειώθηκαν στους δρόμους το τελευταίο διάστημα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των ελέγχων, σχεδόν ένας στους δύο αναβάτες πατινιών οδηγεί χωρίς κράνος και παραβιάζει τα όρια ταχύτητα, ενώ κάποιοι βρίσκονται ακόμη και υπό την επίρρεια μέθης. Συγκεκριμένα, από τις 30 Απριλίου έως τις 17 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν 1.554 έλεγχοι σε οδηγούς πατινιών από την Τροχέα Αττικής. Διαπιστώθηκαν 734 παραβάσεις για μη χρήση κράνους, 22 για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης και 2 παραβάσεις για οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πρωταθλητές στην εργασία αναδεικνύονται οι Έλληνες πόσες ώρες εργαζόμαστε εβδομαδιαίως.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
17: Τι?
16: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
17: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
18: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
20: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
19: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
20: Και οι επιστροφές?
19: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
20: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
19: Φυσικά. Μα πού πας?
20: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
19: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
23: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
24: Το θεατρικό γεγονός του...
25: Ράδιο Σάμος.
26: FM στους 102.
27: Σαρώνεις την άσφαλτο.
28: Σκίζεις τα κύματα.
27: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
28: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
28: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
28: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
28: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
27: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
8: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
29: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
8: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
27: Μα οι άλλοι λένε...
8: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
30: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
31: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
32: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
33: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
32: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
33: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
32: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
25: Ράδιο Σάμος.
26: FM στους 102.
34: Είναι τα δύο όργανα που θα τρέξουν το κόμμα μέχρι τις εκλογές, καθώς όλα δείχνουν, οι πληροφορίες μας λένε ότι το συνέδριο του κόμματος, όπου θα εκλεγούν κανονικά πλέον και τα νέα όργανα κόμματος, θα γίνει αμέσως μετά τις εκλογές. Οπότε μέχρι τότε αυτά τα δύο όργανα θα αναλάβουν το βάρος για την πορεία του νέου εγχειρήματος. Να σου πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας στο επόμενο διάστημα πολύ σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει περιοδίες σε ολόκληρη τη χώρα, ειδικά σε πόλεις που στην περιφέρεια, όπου δεν πήγε παρουσιάζοντας το βιβλίο του τη Λιθάκη, προκειμένου, όπως καταλαβαίνεις, σιγά σιγά να οργανώνει και τους πυρήνες σε όλη την χώρα για να οργανωθεί ακόμα καλύτερα το κόμμα το επόμενο διάστημα, ενώ μεγάλο βάρος θα δοθεί και στην υβριδικότητα του νέου κόμματος, δηλαδή στη συμμετοχή μέσω του διαδικτύου και δημοψηφίσματα θα γίνονται, αλλά και συνεδριάσεις μέσω αυτού, μέσω της πλατφόρμας και της ιστοσελίδας που έχει πλέον ανέβει στο διαδίκτυο.
7: Οι διαδικασίες προχωρούν ταχύτατα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Τσακίρη. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πρωταθλητές στην εργασία αναδεικνύονται οι Έλληνες και με τη βούλα της Eurostat. Εργαζόμαστε εβδομαδιαίως 39,6 ώρες, τις περισσότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο μέσος όρος είναι 35,9 ώρες δουλειάς. Τη μικρότερη εβδομαδιαία απασχόληση καταγράφει η Ολλανδία με 31,9 ώρες, ενώ ακολουθούν Δανία και Γερμανία. Οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο, αλλά οι αμοιβές τους υπολείπονται κατά πολύ από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, Βαγγέλη Αρετέο.
9: Ακριβώς, Βασίλη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα δεν βρίσκεται μόνο στην κορυφή των συνολικών ρόλων εργασίας, αλλά και στις χώρες οι οποίες έχουν πολύ χαμηλούς μισθούς. Επίσης, είναι μία από τις χώρες που δουλεύει πολύ περισσότερο, κάνει δηλαδή περισσότερες υπερορίες, και έχουμε αριθμούς που φτάνουν ακόμα και 45 ώρες τη βδομάδα, που είναι το υψηλότερο αυτή τη στιγμή ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε επίσης είναι ότι η Ελλάδα, σίγουρα πάντα με την Eurostat, συνεχίζει να υστερεί σημαντικά την παραγωγικότητα, γιατί σύμφωνα με τις σχετικές μετρήσεις, η παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας στην Ελλάδα αντιστοιχεί περίπου στο 60% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γεγονός που αναδεικνύει τη βασική αντίφαση της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην Ευρώπη, αλλά με χαμηλότερες αποδοχές, χαμηλότερη τεχνολογική υποστήριξη και μικρότερη συνολική οικονομική αποτελεσματικότητα.
7: Στην Ελλάδα δεν τηρείται το ωράριο στην εργασία. Κατά συνέπεια, οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, δήλωσε εδώ στον Real FM ο εργατολόγος Διονύσης Ρίζος.
10: Τα στοιχεία της Eurostat για μία ακόμη φορά αναδεικνύουν ότι οι Έλληνες είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συμβαίνει καθώς οι ώρες εργασίας μέσα στην εβδομάδα πλησιάζουν τις 40 συνολικά ώρες εργασίας, είναι στις 39,6 που είναι το υψηλότερο επίπεδο. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι σε χιλιάδες θέσεις εργασίας υπάρχει υπερεργασία, υπό την έννοια ότι γίνεται εκμετάλλευση τόσο των ωρών επιπλέον ως υπερεργασία, αλλά όσο και των υπεροριών, αλλά και των ευελικτών μορφών εργασίας, έτσι ώστε να επεκτείνεται κατά δύναμη το πραγματικό ωράριο. Αυτό σημαίνει ότι οι ώρες εργασίας ατομικά του Έλληνα αγγίζουν και ξεπερνούν πολλές φορές και τις 40 ώρες, απλά οι επιπλέον ώρες λογίζονται ως υπερορίες και γι' αυτό δεν καταγράφει. Σε άλλες χώρες υπάρχει και μια βασική προϋπόθεση. Δεν είναι μόνο το θέμα ελέγχου, είναι και η κουλτούρα του πώς ακριβώς διανύεται το ωράριο. Δηλαδή, ενώ στην Ελλάδα τα περί διαλύματος κλπ. Κλπ. Είναι αστεία, έτσι δεν υπάρχουν εταιρείες ή επιχειρήσεις οι οποίες, ειδικά στην μικροαπασχόληση, οι οποίες εφαρμόζουν κατά γράμμα αυτού του είδους προβλέψεις. Επομένως, η πραγματική απασχόληση εδώ είναι περισσότερες ώρες σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτά θεωρούνται δεδομένα. Είναι κουλτούρα μέσα στην εργασία. Μπορεί να επιληθεί με ελέγχους ή μπορεί να επιληθεί με νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα προχωρήσουν σε μια αποσυμπίεση του εργασιακού χρόνου.
7: Αναστάτωση επικρατεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, καθώς έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 9 περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Το Σωματείο Εργαζομένων κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση νοροϊού. Η Εμιλία Σταθάκου έχει περισσότερες πληροφορίες.
11: Πράγματι, Βασίλη, ανησυχία έχει προκαλέσει η έξαρση περιστατικών γαστρεντερίτιδας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικών, με το Σωματείο των Εργαζομένων να κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή διασπορά νοροϊού σε υγειονομικούς, ασθενείς αλλά και συνοδούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά γαστρεντερίτιδας από την περασμένη Δευτέρα και από αυτά τα 9 είναι επιβεβαιωμένα. Στην ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι οι συνθήκες υπερπληρότητας, 40 στους διαδρόμους και υποστελέχωση, δυσκολεύουν σημαντικά την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτόκολλων και των μέτρων απομόνωση. Το Σωματείο λοιπόν ζητά άμεσα μέτρα προστασίας, επάρκεια υλικών απολύμανσης, απομάκρυνση των συμπτωματικών εργαζομένων από την εργασία, αλλά και απόφαση να εξαιρεθεί το νοσοκομείο από τη Γενική Εφημερία του Σαββάτου 30 Μαΐου. Από την πλευρά της, η διοίκηση του νοσοκομείου διαβεβαίωσε ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και τη λειτουργία του νοσοκομείου, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα απολύμανσης των χώρων και πρόληψης της διασποράς της λίμωξης.
7: Εμιλία, είχαμε και το πρώτο κρούσμα εφέτος της ευλογιάς των Πιθήκων. Πρόκειται για άνδρα που νοσηλεύεται απομονωμένο σε πτέρυγα του νοσοκομείου Ιωαννινών.
11: Πράγματι, σε ετοιμότητα βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Ηπείρου μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των Πιθήκων. Πρόκειται για έναν 45χρονο ημεδαφό που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων με ύποπτα συμπτώματα. Ο ασθενής παραμένει σε απομόνωση και η κατάστασή του, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλή. Να πούμε ότι στη χώρα μας έχουν καταγραφεί συνολικά 160 κρούσματα, ενώ στην Ευρώπη έχουν ξεπεράσει τα 25.000.
7: Σε ειδήσεις τώρα από το αστυνομικό δελτίο, σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία επίτα από καταδίωξη οχήματος, το οποίο επέβαλαν 4 άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί νωρίτερα σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών, Θεοδόση Πάνου, εισέβαλε σε κατάστημα, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και επιχείρησε να διαφύγει.
0: Και αυτό φαίνεται λόγω προσωπικών διαφορών και όχι για ληστή, γιατί δεν έχουν αφαιρεστεί ποτέ από το κατάστημα, ενώ εξετάζονται και πληροφορίες που έχουν περιέλθει στα χέρια της αστυνομίας τις τελευταίες ώρες όσον αφορά τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος ναι μεν τραυματισμένος, αλλά ευτυχώς ο άνθρωπος δεν περιέχει τα τραύματα,
7: δεν τρέχει κίνδυνο η ζωή του.
0: Η ζωή του ακριβώς, τον έχουν περιβολήσει και στα δύο πόδια, πρέπει να σας πω. Εξετάζουν λοιπόν τις προσωπικές διαφορές, ακόμα και τις αγοραπολισίες κλεμμένων κινητών τηλεφώνων. Όσον αφορά τους 4 επιβαίνοντες στο ακριβό αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες και τελικά κινητοποιήθηκε μετά από επεισοδιακή καταδίωξη και πρόσκρουση σε τουλάχιστον 4 αυτοκίνητα σε παράδρομο στον Κηφισό, οι 3 συνελήφθησαν, ο ένας διέφυγε. Ανάμεσα στους συλληφθέντες πρέπει να σας πω ότι είναι ένα άτομο του οποίου το όνομα φιγουράρει στη μεγάλη δικογραφία για την δίκη για την δολοφονία του Γιώργου Λικερίδη, του αστυνομικού τον ΜΑΤ. Ο συγκεκριμένος δεν κατηγορείται για την συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά ευρύτερα για την εγκληματική οργάνωση και όσον αφορά διακίνηση ναρκωτικών. Και οι 3 φαίνεται πως έχουν ποινικό παρελθόν. Μάλιστα, το άτομο το οποίο σας προανέφερα πριν από 4 χρόνια είχε πρωταγωνιστήσει σε πολύ σοβαρό επεισόδιο σε καντίνα στην Κεφισιά, όταν για την προτεραιότητα στην ουρά μαχαίρωσε τουλάχιστον 19 φορές έναν επιχειρηματία.
7: Είχαμε εξάρθρωση, Θεοδόση, Ληστείας Μαμούθ από μέλη της Χιλιανής Μαφίας που είχαν αφαιρέσει, αν θυμόμαστε όλοι, πανάκριβα ρολόγια άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από νότια προάστια, από βίλα
0: σπίτι γνωστού εφοπλιστή στην περιοχή της Βάρης, και φαίνεται ότι αυτοί οι τουρίστες του εγκλήματος, οι οποίοι φαίνεται να έχουν διαπράξει αδικήματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ισπανία αλλά και σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, τον περασμένο Δεκέμβριο έφτασαν στην χώρα μας και στο αεροδρόμιο τους περίμενε μία Ελληνίδα όμως, η οποία φαίνεται να έχει στενές επαφές με τον φερόμενο αρχηγό της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος εκτείει ποινή φυλάκιση στην χώρα μας προφανώς για παρόμοια αδικήματα, καθώς είχε συλληφθεί πριν από περίπου μία πενταετία για παρόμοια αδικήματα. Οι 4 που ήρθαν στην Ελλάδα, αμέσως οι 23χρονοι 2 ημέρες μετά τους πήγε στην επίμαχη περιοχή ώστε οι ίδιοι να τη χαρτογραφήσουν. Όταν ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση, οι άνθρωποι αυτοί νίκιασαν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο είχε πάρα πολύ καλή οπτική επαφή με την Βίλα Φρούριο του γνωστού εφοπλιστή. Όταν πια θεώρησαν ότι έχουν ολοκληρωμένη την εικόνα τόσο της ασφάλειας του εφοπλιστή όσο και των συστημάτων ασφαλείας της βίλας, μπήκαν στο εσωτερικό χωρίς μάλιστα να αφήσουν ίχνη παραβίασης, καθώς ζητούμε για επαγγελματίες του είδους. Πήραν 45 ρολόγια αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, και αυτό γιατί, διότι αρκετά από αυτά τα ρολόγια είναι μοναδικά στο είδος τους, καθώς αποτελούν απευθείας παραγγελίες του συγκεκριμένου εφοπλιστή σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες και επώνυμες εταιρείες που κατασκευάζουν ρολόγια. Φαίνεται ότι τουλάχιστον 2 ή 3 μέρες το πολύ μετά από αυτή την διάρρηξη που σας προανέφερα, οι 3 είχαν φύγει για την Ισπανία. Ο τέταρτος, τα ίχνη του τέταρτου, όλοι έχουν ταυτοποιηθεί από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας. Του τέταρτου τα ίχνη έχουν χαθεί, δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμή οι αστυνομικοί να γνωρίζουν αν έχει παραμείνει στην Ελλάδα ή έχει διαφύγει.
7: συνέδριο διοργανώνεται στο νησί της Ρόδου, στο οποίο έχουν προσκληθεί περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη. Κύριο θέμα συζήτησης με υψηλόβαθμα στελέχη της Κομισιόν είναι η διεκδίκηση αναπτυξιακών πόρων από το νέο προϋπολογισμό της Ένωσης. Η Μέρη Παπακωνσταντίνου βρίσκεται στο νησί των Υποτών και μας ενημερώνει.
1: Καλησπέρα από την πανέμορφη Ρόδο, εδώ που σήμερα χτυπάει ο παλμός των Βρυξελών, καθώς σε λιγότερα από 24 ώρες θα ανοίξουν οι πύλες στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου για να υποδεχθεί τους κορυφαίους ηγέτες της ευρωπαϊκής αυτοδιοίκησης, την ευρωπαϊκή ελίτ, μπορούμε να πούμε, της τοπικής διακυβέρνησης, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για το μέλλον του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Η συνάντηση είναι πολύ σημαντική, καθώς δεν αποτελεί μια ευθυμοτυπική συγκέντρωση, αλλά μια συνάντηση που θα καθορίσει το μέλλον των χρηματοδοτήσεων για την επόμενη δεκαετία. Και ήδη το νησί κινείται σε ρυθμούς συνόδου κορυφής για να φιλοξενήσει αύριο αυτό το σπουδαίο γεγονός, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτοδιοικητική συνάντηση της χρονιάς. Το μεγάλο διακύβευμα της αυριανής ατζέντας αποτελεί η προετοιμασία των περιφερειών για τη νέα χρηματοδοτική περίοδο 2028 με 2034. Σε μια καθοριστική στιγμή, θα λέγαμε, Βασίλη, για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Στην ιστορική αυτή συνάντηση θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις πρώτες αποστολές να καταφθάνουν από το πρωί στο αεροδρόμιο του νησιού. Ενώ το σπουδαίο ρόλο του οικοδεσπότη της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο να πούμε ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, έχει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κ. Γιώργος Χατζημάρκος. Αυτό που επίσης είναι πολύ σημαντικό για την περιφέρεια, αλλά και ειδικότερα για τη Ρόδο, αποτελεί και η υπογραφή της ιστορικής διακήρυξης της Ρόδου, αφού ολοκληρωθούν οι συζητήσεις για το πώς θα διαμορφωθεί ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και πώς θα διασφαλιστούν οι πόροι για τα τοπικά έργα. Η διακήρυξη της Ρόδου θα υπογραφεί αύριο, αμέσως μετά το πέρας του συνεδρίου, και με κάποιες πληροφορίες που έχουμε στη νέα οικονομική ατζέντα, στις θέσεις θα βρίσκονται τα θέματα της ασφάλειας και της άμυνας. Και βέβαια, το πόσο σημαντική είναι η αυριανή μέρα για τον νησί και τον νέο Αιγαίο, νομίζω είναι αυτονόητο. Η Ρόδος θα τραβήξει όλα τα βλέμματα της Ευρώπης και τα φώτα από τα ξένα μέσα ενημέρωσης, όπου θα βρίσκονται όλοι αυτοί οι κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματικοί που σου είπα. Και αυτό αποτελεί, να πω, μια ακόμα ευκαιρία να φανεί πόσο ασφαλείς προορισμοί είναι, αλλά και την ικανότητα του νησιού να διοργανώνει διεθνή γεγονότα υψηλού επίπεδου.
7: Σε μια εκβαθέων εξομολόγηση προχώρησε εδώ, στον Real FM, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, η σπουδαία ερμηνεύτρια η Ρώσα Ία. Μίλησε για τις θερινές συναυλίες, τα μελλοντικά σχέδιά της, τον Σταύρο Ξαρχάκο και τα παιδιά της, η Νίκη Κότσου, μας ενημερώνει αναλυτικά.
2: Η Ρώσα Ία φιλοξενήθηκε σήμερα στη ραδιοφωνική εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και μίλησε για τις επερχόμενες συναυλίες στο Ηρώδιο στις 5 και 6 Ιουνίου, αλλά και για το νέο δίσκο που ετοιμάζει μαζί με τον σύζυγό της Σταύρο Ξαρχάκο, με τίτλο «Δεν έχει αρχή». Όπως αποκάλυψε, ο δίσκος αποτελεί αποτέλεσμα 10 χρόνων δουλειάς και βαθιάς καλλιτεχνικής αναζήτησης. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε με συγκίνηση στη σχέση της με τον Σταύρο Ξαρχάκο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ένας από τους πολλούς λόγους που τον ερωτεύτηκα ήταν η φωνή του. Παράλληλα, περιέγραψε τη συμβίωσή τους ως όμορφη, μαγική και δύσκολη, εξηγώντας ότι η αγάπη, η αφοσίωση και η οικογένεια είναι οι βασικές αξίες που κρατούν δυνατή τη σχέση τους εδώ και 19 χρόνια. Ο Σταύρος Ξαρχάκος έχει δώσει κάποια διαμάντια. Με τον Σταύρο άλλαξα πίστα και γι' αυτό έγινα καλύτερη. Κάθε τραγουδιστή στα χέρια του αλλάζει, γιατί ο Σταύρος ξέρει να σου βγάλει τον καλύτερό σου εαυτό επί σκηνής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα παιδιά τους, αποκαλύπτοντας πως ο γιος τους συμμετείχε άθελά του στη δημιουργία του τραγουδιού Σάντα Φε. Όπως είπε, μια μελωδία που έπαιζε ο μικρός στο πιάνο, έκανε μαθήματα μουσικής, ενώθηκε τελικά με παλαιότερη μελωδία του πατέρα του και έτσι γεννήθηκε το τραγούδι. Η Ρώσα Ία στάθηκε επίσης στη σημασία της μουσικής στην εκπαίδευση των παιδιών, τονίζοντας ότι τόσο η ίδια όσο και ο Σταύρος Ξαρχάκος θεωρούν τη μουσική αναπόσπαστο μέρος της ζωής και της καλλιέργειάς τους.
7: Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη της Ρώσα Ίας.
12: Νιώθω σαν να ξεκινάω τώρα, πρέπει να σου πω. Μεγάλωσαν και τα παιδιά μας. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο για μια γυναίκα, να νιώθει ότι τα παιδιά δεν απαιτούν.
0: Σε απελευθερώνει,
12: ναι,
0: αυτό.
12: Με απελευθερώνει, με έναν τρόπο. Γιατί ήθελα, όταν τα παιδιά ήταν αρκετά μικρά, να είμαι πολύ δίπλα τους. Με αποτέλεσμα να μην είμαι τόσο παρούσα στην επαγγελματική μου ζωή. Τώρα λοιπόν, με αφορμή και τον δίσκο αυτόν με τον Σταύρο Ξαρχάκο, που ετοιμάζεται μια δεκαετία σχεδόν αυτός ο δίσκος.
0: Πότε θα κυκλοφορήσει?
12: Οκτώβριο όλα τα τραγούδια. Τώρα προς το παρόν έχουν βγει τα δύο. Το ταξίδι για το Σάντα Φε και η διασκευή του «Δεν έχει αρχή». Ένας δίσκος ο οποίος ετοιμάστηκε, όπως σου είπα, 10 χρόνια, γιατί ο μαέστρος δεν είναι άνθρωπος που μπορείς να τον πιέσεις. Έγραφε ένα τραγούδι το 17, άλλο ένα το 18. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκε το υλικό. Και με το καλό ξεκινάμε τα Τραγούδια θα πρωτοπαρουσιαστούν, όχι όλα, κάποια από αυτά, στο Ηρώδιο 5 και 6 Ιουνίου που έχει ο Σταύρος Ξαρχάκος την παράστασή του που λέγεται «Στο παρόν».
3: Αθλητικά.
7: Δίνουμε το λόγο στο Δημήτρη Σταυρακάκη που, όπως με ενημέρωσαν πριν από λίγα δευτερόλεπτα, έχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής από το στρατόπεδο της ΑΕΚ.
4: Βέβαια, την επέκταση του συμβολαίου του Μάρκο Νίκολη, τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ, μέχρι το καλοκαίρι του 2028 θέλει η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα, στην Σερβία. Θυμίζουμε ότι ο κ. Νίκολης, ο δίκαιος της ΑΕΚ, στην κατάκτηση του προαθλήματος έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και στόχος της ΑΕΚ είναι να τον διατηρήσει για μια έξτρα ακόμη σεζόν. Πάμε τώρα στα μπασκετικά μας, γιατί σήμερα ξεκινάει η σειρά των ημιτελικών στο πρωτάθλημα της Basket League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 6 το απόγευμα το Telecom Center την ομάδα του ΠΑΟΚ. 8 και 4 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τις δύο νίκες είναι η πρόκληση στο τελικό. Πριν το τζάμπολ στο ΣΕΦ θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του Λαβάρου για το 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ομάδας. Θα παρουσιαστεί το τρόπαιο, ενώ το Λάβαρο θα ανέβει στον ουρανό του Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, δίπλα στα άλλα τρία που έχει κατακτήσει η ομάδα. Το Παναθηναϊκό δηλώθηκε ο Όσμαν στη θέση του τραυματία Φαρίτ, που έχει ένα πρόβλημα από τραυματισμού στη λίστα των ξένων παικτών. 8 μπορούν να παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υποστήκαμε αδικία στο τελικό της EuroLeague. Το είδε όλη η Ευρώπη. Δήλωσε χθες ο Σέρχιο Σκαριόλο, ο τεχνικός Ρεάλ, για τον τελικό της περασμένης Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Τα ανέφερε αυτά μετά τον νικηφόρο παιχνίδι απέναντι στην Μπασκόνια για το Ισπανικό πρωτάθλημα. Η αδικία έγινε, είπε. Δεν μπαίνω στο πώς θα το διαχειριστεί ο σύλλογος. Δεν μπορούμε όμως να γυρίσουμε πίσω το χρόνο. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά και πάλι για την Crystal Palace που κατέκτησε το Conference League, η ομάδα του Λονδίνου, 1-0 στη Λειψία, την Ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό. Η Crystal Palace έγινε η τρίτη ομάδα από την Αγγλία που παίρνει το τρόπαιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση μετά τη Chelsea και τη West Ham. Στην Αγγλία έγινε το 2-2 στις φετινές ευρωπαϊκές
7: διοργανώσεις,
4: ναι, αφού προηγήθηκε την περασμένη Τετάρτη η κατάκτηση από την Aston Villa του Europa League. Το προσεχές Σάββατο, μην ξεχνάμε ότι έχουμε 7 το απόγευμα το τελικό του Champions League, όπου έχουμε συμμετοχή με την Arsenal, την προαθλήτρια Αγγλίας, απέναντι στην κάτοχο τίτλου, την Paris Saint-Germain.
7: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στον κεντρικό ραδιοθάλαμο για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Παναγιώτη.
13: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει προκληθεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω δύο ακινητοποιημένων γιο ταχύ στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Λένορμαν. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στη σταδίου Πειραιός Πατησίων. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους.
7: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο ενικός.gr. Τσίπρας, δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ανταποκριθεί στο καλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη. Και στο real.gr, σέρες από ηλεκτροπληξία και πνιγμό πέθανε ο 10χρονος που βρέθηκε νεκρός μέσα σε κανάλι. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 56 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης με τη Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
3: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο.

0: δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
9: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
14: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
14: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
14: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
13: και 6977-80-93-89.
14: Εστιατόριο Κοχύλι.
13: Από το Κοχύλι
14: στα χείλη.
15: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
16: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
17: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlasm.gr.
18: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο.
19: Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
20: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
21: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλας.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
10: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
11: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
11: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
5: και 6983-199-081.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο. Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίον Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
10: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
9: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
11: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελεουργική Σάμου. Περιοχή Αγιανάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελεουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
6: Στην Ελεουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
10: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Κόσμο φοβίζεις, άλλους τους βρίσκεις, άλλους χωρίζεις.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
5: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
4: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
5: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
4: και 6983 199 081.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
6: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
7: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Σαρώνεις την άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 81 72 08.
8: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

δεν ταιριάζεται σου λέω. Τόσο αντικειμενικά στο λέω, πια στις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Ξέρεις μάτια μου που μένω κι όσο

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 0693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμού, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
12: Valentino non stop.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730 62 153.
3: See you at Corner.
4: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο, κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-81-7208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
8: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22730-33034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
8: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
7: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22730-33166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
9: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730-89-53-31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
10: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος κοιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό ή το στάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Θέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλας.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
8: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελεουργική Σάμου, περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελεουργική Σάμου, Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
7: Στην Ελεουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
9: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
5: και 6977-80-93-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι.
6: Στα χείλη.
7: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ωρες γραφείου.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. σας και με ζευγάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η Έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρωση Side, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
0: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
16: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
16: σοβάδες,
0: βαψίματα,
16: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
0: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
17: Ράδιο Σάμος
18: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
7: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος κιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό ή το στάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Θέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
6: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
4: Σαρώνει στην άσφαλτο.
8: Σκίζει τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
8: Για Μότο και Μαρίν.
4: Στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: τους πολίτες μέσω ψεύτικων αγγελιών εργασίας και ενοικιάσεων διαμερισμάτων. Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν εξιχνιάσει 94 περιπτώσεις απάτης. Για ανθρωποκτονία από αμέλεια διώκεται 43χρονη που κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στο αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών, όπου έχασε τη ζωή του ένα παιδί 10 ετών. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του κατέθεσε τον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Ανέφερε σε δηλώσεις του ότι η σημαία του είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Κύμα πρωτοφανούς για την εποχή καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε Βρετανία και Ιρλανδία, ενώ στην Ιταλία τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια, από Περιστέρι έως Εγάλαιο και από Τουρέντι προς την Παραλιακή. Στην Αττική οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος κυρίως στο καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα και στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλμο, καθώς και ανατμήματα στην Κηφισίας, σε Χαλάνδρη και Μαρούσι.
1: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
2: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
3: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Εκτός συνέχειας του Ρολάν Γκαρός έμεινε ο Ιταλός νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης Γιάννικ Σίνερ, που ιτήθηκε με 3-2 σετ από τον Αργεντινό Χουάν Μανουέλ Σερούντολο, νούμερο 56 στον κόσμο, που προκρίθηκε στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, ο Λίβανος σφαγιάζεται για μία ακόμα φορά. Χτες είχαμε τον εγκληματία πολέμου, τον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αυτόν με τον οποίο σφιχταγκαλιάζεται ο Μητσοτάκης, τον Νετανιάχου, να μιλάει για ακόμα μεγαλύτερη εντατικοποίηση των επιχειρήσεων, έτσι λένε τις δολοφονίες οι Ισραηλινοί, στον Λίβανο. Επίσης είχαμε τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, αυτό το φασίστα, τον Γκβίρ, αυτό τον άθλιο, που περιέφερε στο διαδίκτυο τους βασανισμούς των ακτιβιστών και των Παλαιστινίων, που είχε απαιτήσει να ξαναρχίσει εντατικός πόλεμος στο Λίβανο. Μετά λοιπόν από αυτά τα προκαταρτικά, σήμερα έχουμε τη Βηρυτό να βομβαρδίζεται, να είναι ο στόχος των αεροπορικών επιδρομών του Ισραηλινού στρατού. Μιλάμε για επιθέσεις διαρκείας που γίνονται στο πλαίσιο όσων έχει εξαπολύσει το Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά την τάχα μου εκεχηρία που έχει συναφθεί από τον Απρίλη με τις πλάτες των Αμερικάνων. Οι Ισραηλινοί είχαν θέσει στο στόχαστρό τους στην Τύρο και έχουν εκδώσει πλέον εντολή για αναγκαστική εκτόπιση των πληθυσμών που καλύπτουν περισσότερες από 100 πόλεις στον Λίβανο. Στο Λίβανο πλέον μετρούν σε αυτή τη νέα φάση του εγκλήματος πάνω από 3.000 νεκρούς. Οι 600 εξ αυτών είναι μετά την δήθεν εκεχηρία. Την ίδια ώρα το κράτος δολοφόνος, το κράτος απαρχάιτ, το κράτος εγκληματίας καταγράφεται πλέον από τον ΟΗΕ, από τα Ηνωμένα Έθνη, στην μαύρη λίστα των χωρών που διαπράττουν βιασμούς, σεξουαλική βία σε εμπόλεμες ζώνες. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η υπηρεσία φυλακών του Ισραήλ θα συμπεριληφθεί σε αυτή την ελεηνή λίστα του 2026, δηλαδή στη λίστα των χωρών που διαπράττουν βιασμούς, σεξουαλική βία στις εμπόλεμες ζώνες. Ποια είναι η αντίδραση του Ισραήλ σε αυτή την πραγματικότητα? Δεν είναι να σταματήσει αυτή η ελεηνότητα, αλλά να καταγγέλει αυτούς οι οποίοι την δημοσιοποιούν. Και έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο κάνουν οι Ισραηλινοί είναι να δηλώνουν ότι αναστέλουν τη συνεργασία με το γραφείο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Το όνομά του είναι Γκαμπόρ Ματέ. Είναι γιατρός, είναι συγγραφέας. Είναι διάσημος για τη θεωρία του για το τραύμα και την παιδική ηλικία. Οι απόψεις που έχει, οι επιστημονικές του απόψεις, έχουν και υποστηρικτές αλλά και πολέμιους μέσα στην παγκόσμια κοινότητα των γιατρών και των ψυχολόγων. Δεν είμαι γιατρός και δεν είμαι ειδικός επιστήμονας και ως εκ τούτου δεν μπορώ να πάρω θέση γύρω από αυτό. Η αναφορά που κάνω γίνεται για άλλους, λόγους. Ο Γκαμπόρ Ματέ γεννήθηκε, το διάβασα στην Κόντρα προχτές, γεννήθηκε σε εβραϊκή οικογένεια στη Βουδαπέστη το 1944 και γνώρισε από πρώτο χέρι τους διωγμούς των Εβραίων από τους Ναζί, από τους Χιτλερικούς. Έχασε δικούς του ανθρώπους, έχασε συγγενείς του στα στρατόπεδα εξόντωσης, μεταξύ των οποίων ήταν και οι παππούδες του. Ο Ματέ στα νεανικά του χρόνια, μετά τη μετανάστευση των γονιών του στον Καναδά, πήγε και αυτός βεβαίως εκεί από το 1956. Υπήρξε λοιπόν στα νεανικά του χρόνια σιωνιστής. Με την πάροδο των χρόνων και γνωρίζοντας από μέσα πια τον σιωνισμό, παρακολουθώντας αυτά που οι ομοειδεάτες του τότε έκαναν στους Παλαιστίνιους και μελετώντας την ιστορία, ο Ματέ μεταστράφηκε. Εγκατέλειψε το σιωνισμό και έγινε υποστηρικτής της Παλαιστινιακής υπόθεσης. Εδώ και χρόνια λοιπόν σημειώνει ότι οι σιωνιστές, ο στόχος τους ήταν να εκτοπίσουν και να καταστέλουν τα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού. Υποστηρίζει ότι ο σιωνισμός πήρε την απόφαση πως ο εβραϊκός πόνος, ο πόνος του ολοκαυτώματος, αυτής κτηνοδίας, δικαιολογούσε τον πόνο ενός άλλου λαού. Κάτι που, όπως λέει, είχε και έχει καταστροφικές συνέπειες. Ρωτήθηκε λοιπόν πριν από λίγες μέρες, γιατί ο Γκαμπόρ Ματέ ήταν εδώ. Ήταν καλεσμένος στη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ για μια σειρά εκδηλώσεων. Και ρωτήθηκε λοιπόν τι πιστεύει και τι ακριβώς συμβαίνει στην Παλαιστίνη, τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο κάνει το Ισραήλ. Και αυτό λοιπόν το οποίο απάντησε είναι αυτά τα οποία λέει χρόνια τώρα. Ότι είναι η υπεριαλιστική υποστήριξη των Αμερικάνων που δίνει τη δυνατότητα στο Ισραήλ να διαπράττει αυτά τα εγκλήματα. Το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να έχει κάνει τίποτα αν δεν ήταν αυτοί, αν δεν είχε αυτούς στην πλάτη του, λέει ο Ματέ. Επανέλαβε τη θέση του ότι η τελική ευθύνη βρίσκεται στο δυτικό αποικιοκρατικό σύστημα που εξέθρεψε και διευκόλυνε και συνεχίζει να υποστηρίζει αυτό το εγκληματικό εγχείρημα, το σιωνιστικό. Μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, είπε ο Ματέ, το θέμα δεν είναι η Χαμάς. Το Ισραήλ καταπίεζε, σκότωνε, σφαγίαζε Παλαιστίνιους δεκαετίες προτού υπάρξει η Χαμάς. Αυτά τα λέει ο Γκαμπόρ Ματέ. Δεν μου λέτε τώρα εσείς, τσιράκια της πρεσβείας, είναι και αυτός αντισημίτης? Και αυτός αντισημίτης είναι? Είναι.

Πριν γίνει πρέσβυρα, ήταν τηλεοπτική περσόνα. Το 2015 λοιπόν, μας έλεγε για την Ελλάδα τα εξής. Θέλω να πω, σε κανέναν δεν αρέσουν οι χαραμοφάιδες. Εμείς είμαστε οι χαραμοφάιδες, για να ξέρετε. Δεν έχει σημασία αν φτιάχνετε σπουδαίο γιαούρτι. Είχε και χιούμορ η κυρία. Δεν με νοιάζει, έλεγε. Σηκωθείτε το πρωί, πηγαίνετε στη δουλειά, συνταξιοδοτήστε πολύ νωρίς. Και αυτό είναι μέρος του προβλήματος. Μας ήθελε να δουλεύουμε περισσότερο, δηλαδή, η κυρία Κίμπερλι. Η κυρία αυτή, μάλιστα, συνέκρινε τότε, ως τηλεοπτική περσόνα, στο Fox News τα έλεγε αυτά, συνέκρινε τους Έλληνες με ένα ανεκπαίδευτο κατοικίδιο. Κανείς δεν τους τιμωρεί, όπως όταν ένα σκύλος κατουράει στο χαλί. Εμείς είμαστε ο σκύλος. Οι Έλληνες. Αυτά έλεγε η Κίμπερλι. Είναι αυτά που λέγανε για τους τεμπέληδες Έλληνες. Τα λέγανε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα λέγανε στη Γερμανία, τα λέγανε και άλλες συμμαχικές χώρες εκείνη την εποχή. Ανοίγω μια παρένθεση. Να αντιχαίρεστε την πρέσβυρα. Σε εσάς απευθύνομαι, τους Αμερικανοτσολιάδες. Κλείνω την παρένθεση. Τώρα, γιατί τα θυμήθηκα αυτά. Αυτά λοιπόν τα θυμήθηκα γιατί βγήκαν τα στοιχεία της Eurostat για το πόσο δουλεύουν οι άνθρωποι στην Ευρώπη. Τα στοιχεία είναι του 2025. Και τι προκύπτει λοιπόν? Αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι εδώ στο Ελλάδα, εδώ που η Κίμπερλι μας έλεγε ότι είμαστε χαραμοφάιδες, η Κίμπερλι είναι αυτή από το γοβάκι της οποίας πίνουν όλοι οι νατοτσολιάδες του εγχώριου πολιτικού συστήματος, έτσι. Δεύτερη παρένθεση, την κλείνω και αυτή. Εδώ λοιπόν στο Ελλάδα είναι που δουλεύουμε κατά σχεδόν 4 ώρες πάνω από το μέσο όρο του εργασιακού χρόνου στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τον υψηλότερο μέσο όρο εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξαναλέω, κατά 4 ώρες, αυτά είναι τα στοιχεία της Eurostat για το 2025. Προσέξτε και αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2025, δηλαδή, πριν καν εφαρμοστεί ο νέος εργασιακός νόμος για το 13ωρο, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από τις αρχές του 2026. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία για την πλήρη και την μερική απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025, η Ελλάδα έχει καταγράψει μέσο όρο πραγματικών εβδομαδιαίων ωρών εργασίας τις 39,6 ώρες, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να διαμορφώνεται στις 35,9 ώρες. Έτσι λοιπόν είναι οι χαραμοφάιδες της Ελλάδας οι οποίοι παράγουν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Μιλάμε για τα διανόητα, τα δυσθεώρητα πρωτογενή πλεονάσματα. Βγήκαν τα στοιχεία προχτές, τα έδωσε το καλό μας Υπουργείο των Οικονομικών. Έχουμε λοιπόν πρωτογενές πλεόνασμα πάνω από 5 δισεκατομμύρια. Για την ακρίβεια 5,185 δισεκατομμύρια. Αυτά καταγράφονται σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Τα δημοσίευσε το Υπουργείο των Οικονομικών. Μιλάμε, και αυτά είναι για την περίοδο, ξέρετε, Γενάρης-Απρίλης, έτσι. Για το τετράμινο μιλάμε. Του 2026, προσέξτε τώρα. Αυτά τα 5,2 περίπου δισεκατομμύρια πρωτογενές πλεόνασμα είναι σχεδόν 3 δισεκατομμύρια παραπάνω σε σχέση και με εκείνα που είχαν προβλέψει στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού. Είχαν προβλέψει δηλαδή 2 δισεκατομμύρια κλεψιμέικα, αλλά αυτοί έχουν βουτήξει 5,2 κλεψιμέικα. Για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, τα έσοδα από την φορολογία που εφαρμόζουν έχουν ανέλθει σε 22,6 δισεκατομμύρια. 22,6 δισεκατομμύρια. Και από αυτά, τα 10 δισεκατομμύρια αφορούν ένα και μόνο πράγμα. Ποιο? Τη ληστεία του φόρου προστιθέμενης αξίας. Το ΦΠΑ. 10 δισεκατομμύρια. Και αυτά αυξημένα με ό,τι είχαν προϋπολογίσει κατά 559 εκατομμύρια.

αυτά τα έχουν βουτήξει, ξαναλέω, μέσα στο τετράμινο. Ποιοι τα έχουν βουτήξει? Αυτοί που βγαίνουν και κάνουν πολιτική με fuel pass των 20 λεπτών, λέει, το λίτρο. Αυτοί τα έχουν βουτήξει αυτά. Διότι, όπως λέει και ο Λάσκαρης, στην Ελλάδα δουλεύουμε όλοι παραπάνω. Και αυτοί που τα βουτάνε δουλεύουν παραπάνω. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι οποίοι δουλεύουν περισσότερο από κάθε άλλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί οι οποίοι παράγουν πλεονάσματα μόνο μέσα στο τετράμινο 5,2 δισεκατομμύρια, έχουν βέβαια την ευτυχία ότι όλα αυτά τα οποία παράγουν πάνε σε καλή μεριά. Για παράδειγμα, σενατοϊκές δαπάνες. Γιατί βγήκανε και αυτά τα στοιχεία, πρέπει να σας πω. Τι λένε λοιπόν αυτά τα στοιχεία? Από 3,9 δισεκατομμύρια που ήταν το 2014 και τότε ποσοστό 2,24% του ΑΕΠ, το 2025, ξέρετε πόσο φτάσανε οι νατοϊκές δαπάνες? Τα 7 δισεκατομμύρια. Από τα 3,9 πήγαμε στα 7 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη δαπάνη της 12ετίας μετά τα 8 δισεκατομμύρια του 2022. Αυτές βεβαίως δεν είναι επιδόσεις που έχει μόνο ο Μητσοτάκης, ο Δένδιας, ο Γεραπετρίτης. Όλες οι κυβερνήσεις. Οι οποίες τι είναι κυβερνήσεις? Πώς το έλεγε εκείνος με το μουστακάκι και την καραφλίτσα? Αλέλην τον λένε. Αυτές οι κυβερνήσεις είναι οι εθνικές επιτροπές διαχείρισης των συμφερόντων της ολιγαρχίας. Έτσι έλεγε αυτός. Τρίτη παρένθεση. Την κλείνω κι αυτή. Λοιπόν, αυτές λοιπόν οι κυβερνήσεις, ως τέτοιες επιτροπές της ντόπιας αστικής τάξης, τι κάνουνε? Κάνουνε τις δουλίτσες με τους συμμάχους της αστικής τάξης. Και ως εκ τούτου, θα πρέπει για την ασφάλεια του λαού, για την ασφάλεια του λαού, να έχουμε 7 αποστολές, πώς πανηγυρίζει ο Δένδιας στις προάλλες, 7 αποστολές εκτός συνόρων. Από τα υψίπεδα της Σαουδικής Αραβίας, αλήθεια, τα σύνορα της Ελλάδας πού σταματάνε? Σταματάνε στον Εύρο ή φτάνουν μέχρι τα δηληστήρια της Αράμκο? Από τη Σαουδική Αραβία μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα. Κάπως πρέπει να πληρωθούν αυτά, αδέρφια. Ως εκ τούτου λοιπόν, είναι οι ίδιοι οι νατοϊκοί οι οποίοι, ξέρετε τι υπολογίζουν? Υπολογίζουν ότι οι δαπάνες της Ελλάδας από το 2014 στο 2025, δηλαδή την περίοδο που φάγαμε και τρώμε στο κεφάλι τα τρία μνημόνια, την περίοδο που τελειώνει ο μισθός για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων τη δεύτερη τρίτη βδομάδα του Ιούνιου, αυτό το διάστημα λοιπόν οι νατοϊκές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 46%. Όλα αυτά υπολογισμένα σε ωραία και καλά δολάρια.

0: Ως εκ τούτου λοιπόν, δεν είμαι θα χαραμοφάιδες, το λέει και η Eurostat, δουλεύουμε παραπάνω από τους άλλους, βγάζουμε και λεφτά, τα πρωτογενή πλεονάσματα, και βεβαίως όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με το πώς ζουν οι άνθρωποι στην Ελλάδα, γιατί αυτός ο πλούτος που παράγουν πηγαίνει αλλού. Πηγαίνει για να ταΐζονται τα μονοπόλια και του πολέμου. Πρέπει να σας θυμίσω ότι η καλή μας κυβέρνηση έχει στείλει στρατιωτικές δυνάμεις σε Βοσνία, Ερζεγοβονή, σε Βουλγαρία και Κόσοβο, καλύπτοντας με τα F-16 τους εναέριους χώρους. Έχουμε στείλει, είπαμε, Patriot στην Σαουδική Αραβία. Στείλαμε F-16 και φρεγάτες να φιλτράλανε τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο. Έχουμε φρεγάτα στην Ερυθρά θάλασσα. Έχουμε μόνιμη ναυτική δύναμη να περιπολεί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ την Μεσόγειο. Και τώρα θέλετε και αυξήσεις στους μισθούς. Τι να πρωτοκάνει και αυτός ο άνθρωπος ο Μητσοτάκης.
1: Real FM.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr.
1: Ράδιο Σάμμος.
12: FM στους 102.
13: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
14: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
15: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
16: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
15: Για πες λεπτομέρειες.
16: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
15: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
16: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
15: Σε ευχαριστώ, φίλε.
16: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
17: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
21: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
20: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
21: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
20: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
21: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
20: και 6983-199-081.
21: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
20: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
22: Ράδιο Σάμος
23: FM στους 102.
0: Αλλά τώρα θα επιστρέψουμε σε αυτό το όνειδος, το οποίο λέγεται υποκλοπές. Δεν θα σας πω εγώ τίποτα. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να τον καλησπερίσω. Είναι ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές. Είναι δικηγόρος θυμάτων του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator. Καλησπέρα, κύριε Κεσέ.
24: Καλησπέρα.
0: Για πες μας, τι είναι ο κύριος Μπακέλας.
24: Εντάξει, νομίζω ότι έχω επιλέξει δημόσια να τοποθετηθώ για τον αντισαγγελέα του αεροπάγου, τον κύριο Μπακέλα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα πρέπει να μας κάνει τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι ενώ απέχουμε ένα μήνα από την λήξη της θητείας του επικεφαλής εισαγγελίας του αεροπάγου του κ. Τζαβέλα, ήδη Κάποιοι έχουν φροντίσει το όνομά του να αναφέρεται, να ανακυκλώνεται, να επικοινωνείται ότι είναι ο εκλεκτός προκειμένου να αναλάβει ως επικεφαλής της εισαγγελίας του Αεροπάγου, διάδοχος του κυρίου Τζαβέλα.
0: Τι σας προβληματίζει σε μια τέτοια εξέλιξη?
24: Ο προβληματισμός είναι ότι είναι παράλογο να επικοινωνείται ένα τέτοιο όνομα. Είναι ακόμα πιο παράλογο να επιχειρείται να γίνει μια τόσο μεγάλη βουτιά στην επετηρίδα, γιατί ο κύριος Μπακέλας δεν είναι καν στην πρώτη δωδεκάδα των εμπειρότερων και αχειρότερων εισαγγελέων του Αρείου Πάγου. Και επίσης είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει επιλεγεί από τον κύριο Τζαβέλα σε ανύποπτο χρόνο να τον αντιπροσωπεύσει και να διαχειριστεί την υπόθεση των υποκλοπών πριν καν του την αναθέσει. Σας θυμίζω, ο κύριος Μπακέλας είναι αυτός ο οποίος στις 24 Απριλίου 2026, ενώ εγώ ζητάω τον κύριο Τζαβέλα, μου κλείνει ραντεβού ο Άριος Πάγος, με καλούν πάνω, και αυτός ο οποίος με υποδέχεται και με διαχειρίζεται εντός εισαγωγικών είναι ο κύριος Μπακέλας. Είναι ο άνθρωπος τον οποίο προσωπικά έχω ενημερώσει για τις νέες μηνύσεις, τα νέα πρόσωπα, τα εμπιστευτικά έγγραφα και τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκονται οι άνθρωποι που θέλουν να καταθέσουν. Και ο κύριος Μπακέλας, μετά από τη συνάντησή μας, ενώ υποκρίθηκε το θορυβημένο και επιφυλάχθηκε άμεσα να ανταποκριθεί, μπήκε στο γραφείο του κύριου Τζαβέλα και μετά από λίγες ώρες ο κύριος Τζαβέλας ανακοίνωσε ότι δεν ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, δεν δέχεται κανένα έγγραφο και έκλεισε κακήν κακώς τον φάκελο.
0: Μετά τη δική σας ενημέρωση έγινε αυτού η
24: ακριβώς, Παρασκευή μεσημέρι 24 Απριλίου 2026 κάνω αίτηση στον Άριο Πάγο λέγοντας ότι έχω κρίσιμα εμπιστευτικά στοιχεία, πρέπει να σας τα δώσω. Ποιος είναι ο χειριστής της υπόθεσης, δεν ξέρω. Με καλούν από τον Άρεο Πάγο, ανεβαίνω πάνω, με υποδέχεται ο κύριος Μπακέλας αντί του κυρίου Τζαβέλα, τον ενημερώνω και κλείνει ο Άρεος Πάγος Παρασκευή μεσημέρι και Δευτέρα 7.30 ώρα το πρωί βγαίνει το δελτίο τύπου όπου ο Άρεος Πάγος, ο κύριος Τζαβέλας ανακοινώνει ότι είδε τη δικογραφία και αποφάσισε να μην ανοίξει έρευνα και ουσιαστικά να μην δεχτεί κανένα νέο στοιχείο από αυτά που είπαμε ότι θα προσκομίσουμε.
0: Θυμίστε μου, πώς ορίζεται ένας εισαγγελέας του Αρείου Πάγου?
24: Ο επικεφαλής της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Με λίγα λόγια, διορίζεται από τον Πρωθυπουργό της χώρας.
0: Επίσης, θυμίστε μου αυτή η υπόθεση που βρίσκεται τώρα. Η υπόθεση των υποκλοπών, λέω.
24: Η υπόθεση των υποκλοπών, όπως έχω ήδη περιγράψει, βρίσκεται στη διαδικασία της ποινικής διερεύνησης από τον Άριο Πάγο. Ο κύριος Τζαβέλας έχει αποφασίσει να μην κάνει καμία έρευνα και να μην ανοίξει καν το φάκελο για να ερευνήσει όλα αυτά τα στοιχεία που προέκυψαν από το μονομελές πλημμυροδικείο και του διαβιβάστηκαν. Αποφάσισε να θάψει την υπόθεση μέχρι τις 30 Ιουνίου που έχει που λύγει η θητεία του και ουσιαστικά αυτό το οποίο αναμένεται είναι ποιος θα είναι ο επόμενος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος θα φροντίσει προφανώς να διατηρήσει την ίδια κατάσταση, την κατάσταση του μη ελέγχου και της μη διερεύνησης της υπόθεσης.
0: Ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος αρχιοθέτησε ξανά την υπόθεση, είχε εμπλοκή σε αυτή την υπόθεση?
24: Ο κύριος Τζαβέλας αποφάσισε να μην ανασύρει την υπόθεση.
0: Ναι, σωστά το λέω.
24: Ο κύριος Τζαβέλας είχε λόγο αυτοεξαίρεσης, διότι ήταν ταυτόχρονα και ελεγχόμενος, καθώς την επίδικη περίοδο, το 2020 και 2021, ήταν ο επόπτης εισαγγελέας της ΕΕΠ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει υπογράψει και έχει θεωρήσει ως κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια πρόσωπα σαν τον κύριο Μιλωνάκη, σαν τον κύριο Μπαρδάκη, τον οικονομικό εισαγγελέα, σαν τον δημοσιογράφο, τον συναδελφό σας, τον κύριο Κουκάκη, τους κύριους Βαρβιτσιώτη και Ολύμπιου της VNO, της ομάδας επικοινωνίας του Μεγάρου Μαξίμου. Είναι ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος έκρινε ως επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια και νομοποίησε την παρακολούθηση μέσω της ΕΕΠ συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία τα ίδια πρόσωπα παγιδεύτηκαν και με Predator.
0: Πείτε μου κάτι ακόμα. Προχτές ο κύριος Υπουργός της Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, με ύφος Αστραχάν, είπε στην Βουλή, αποκαλώντας φωστήρες, ηρωνικά βέβαια, εκείνους στους οποίους απευθυνόταν, ότι μα τι λόγο είχε η ΕΕΠ να παρακολουθεί τους ίδιους στόχους και με Predator.
24: Ναι.
0: Τι σχόλιο έχετε γι' αυτό?
24: Εγώ θα σας πω τώρα ότι έχουμε να κάνουμε με έναν υπουργό δικαιοσύνης, ο οποίος προέρχεται και από το δικαστικό σώμα, ο οποίος είτε δεν ξέρει, είτε υποκρίνεται ότι δεν ξέρει. Και στις δύο περιπτώσεις είναι επικίνδυνος. Δεν επιτρέπεται ο υπουργός δικαιοσύνης του 2026 να μην γνωρίζει ή να υποκρίνεται ότι δεν γνωρίζει το ότι άλλες επιχειρησιακές δυνατότητες έχει η ΑΕΠ και άλλες το Predator. Το ξέρουν μέχρι και οι πιο μη επιμελείς αναγνώστες και όσοι παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης. Να το πούμε για άλλη μια φορά, η ΑΕΠ μπορεί να ακούει με τις νόμιμες επισυνδέσεις μόνο ό,τι λες στο τηλέφωνό σου, παίρνοντας τηλέφωνο ή διαβάζοντας τα μηνύματα που στέλνεις συμβατικά, μέσω των παρόχων δηλαδή, μέσω της Κοσμοτέ. Δεν έχει η ΑΕΠ τη δυνατότητα να ακούει κρυπτογραφημένες εφαρμογές, WhatsApp, Signal, Viper, δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει τίποτα από αυτά. Ενώ το Predator έχει τη δυνατότητα να βλέπει όλες τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές, να αποκτά απομακρυσμένο έλεγχο του κινητού τηλεφώνου, να τραβάει φωτογραφίες, να σε μετατρέπει σε κινητό κοριό. Άρα, αντιλαμβάνεστε αυτό το οποίο λέει ο κύριος Φλωρίδης, ότι γιατί η ΑΕΠ να παρακολουθεί και με Predator, αφού άκουγε και με, μέσω των νόμιμων επισυνδέσεων, δεν έχει καμία λογική. Και νομίζω ότι έχει να κάνει με την επιλογή του κυρίου Φλωρίδη να αυτογελιοποιείται, διαχέοντας μια πληροφορία, μπας και κάποιοι δεν καταλάβουν το προφανές.
0: Έχουν υπάρξει αποδεικτικά στοιχεία της συγχορδίας ΑΕΠ Predator?
24: Είναι δεδομένα. Πέρα από το γεγονό, από τα πιο βασικά στοιχεία είναι ότι έχουμε 27 πρόσωπα τα οποία την ίδια περίοδο στοχοποιήθηκαν από την ΑΕΠ και, και με Predator. Είναι πρόσωπα τα οποία παγιδεύτηκαν και από την ΑΕΠ και μέσω των νόμιμων επισυνδέσεων και μέσω του Predator. Δεν υπήρχε κανένας, δεν υπάρχει καμία λογική να πιστεύει, παραδείγματος κάποιος, να το πούμε παράδειγμα, ότι αποφάσισε η ΑΕΠ να κρίνει ως επικίνδυνο για την εθνική ασφάλεια τον Λάκη Λαζόπουλο και ταυτόχρονα μια εταιρεία από το Ισραήλ να αποφασίσει να παγιδεύσει τον κύριο Λαζόπουλο επειδή είναι ηθοποιός.
0: Πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα, κύριε Κεσέ? Μιλάω ως εκπρόσωπος των
24: Υπάρχει, θέλω να πω ότι, και το λέμε συνέχεια, όσο και να προσπαθούν να συγκαλύψουν την υπόθεση, δεν μπορεί αυτή η υπόθεση να στεγανοποιηθεί λόγω της έντασης των στοιχείων και λόγω της μόλυνσης και της διάχυσης της πληροφορίας που έχει υπάρξει. Ό,τι και να κάνουν αυτή η υπόθεση, όσοι πρόθυμοι και εισαγγελείς να βρεθούν από την εισαγγελία του Ωραίου Πάγου, ό,τι και να κάνουν δεν παράγεται διαδικασμένο. Ένας οποιοσδήποτε εισαγγελέας στο μέλλον μπορεί να βγάλει την υπόθεση από το αρχείο και θα τη βγάλει. Κατά δεύτερον, υπάρχουν επόμενες ενέργειες που είναι και η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την μη επαρκή διερεύνηση της υπόθεσης. Είναι οι αγωγές οι οποίες θα γίνουν από τα θύματα εναντίον όλων των υπαιτίων, καθώς επίσης και νέες μηνύσεις οι οποίες θα κατατεθούν διαδοχικά στο σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης με ένα τέτοιο τρόπο που δεν θα δοθεί δυνατότητα σε οποιονδήποτε εισαγγελικό λειτουργό να κάνει αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Τζαβέλας, δηλαδή να μην κάνει τη δουλειά του.
0: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Γεσέ.
24: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της.
6: Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τελεκυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
22: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
25: Όχι.
22: Όχι.
25: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
26: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
27: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
28: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
29: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μέχρι και το παραπέντε, αν βρισκόμαστε στο παραπέντε, έχουμε κατέρωθεν πλήγματα στο Ιράν. Χτες το βράδυ είχαμε αμερικανικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης. Είχαμε το Ιράν να απαντάει με επίθεση σε αμερικανική βάση στην περιοχή. Σύμφωνα με τους Ιρανούς, 4 πλοία αποπειράθηκαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ χωρίς συντονισμό με τις δικές τους τις δυνάμεις και, όπως λένε οι Ιρανοί, αφού αγνόησαν τις προειδοποιήσεις, ρίχτηκαν προειδοποιητικά πυρά και τα πλοία γύρισαν πίσω. Οι Αμερικάνοι αργά το βράδυ επιτέθηκαν σε εγκαταστάσεις στην πόλη Μπανταραμπάς και βεβαίως υπήρξαν και αντίπεινα, όπως λένε οι Ιρανοί. Δεν αναφέρεται ποια στρατιωτική αμερικανική βάση χτύπησαν. Ωστόσο, σύμφωνα με την ενεργοποίηση και τις καταγραφές που έχουν γίνει, ενεργοποιήθηκαν αντιαεροπορικά συστήματα στο Κουβέιτ. Πριν από λίγη ώρα άρχισε να διακινείται ότι οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί έχουν φτάσει σε ένα μνημόνιο εκεχηρίας 60 ημερών. Είναι η Τζέννη στη γραμμή. Τζέννη Κρυθαραέλα, Τζέννη μου, για πες μας.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, σύμφωνα με το Άξιος βρισκόμαστε κοντά στη λύση, καθώς μεταδίδει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν σε ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες και μένει να το επικυρώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Με τα έως τώρα δεδομένα τουλάχιστον, η συμφωνία προβλέπει και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία, όπως είπαμε, παραμένει σε κρεμότητα, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει δώσει το πράσινο φως. Φέρεται ωστόσο να μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι χρειάζεται μερικές ημέρες για να εξετάσει τους όρους πριν λάβει την τελική απόφαση. Να θυμίσω ότι στη χθεσινή του δήλωση ο Τραμπ είχε πει πως ακόμα και αν οι Ιρανοί του δώσουν το ουράνιο, δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Φαίνεται πως σήμερα τα βλέπει λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό το μνημόνιο πάντως προβλέπει επίσης την αλεμπόδιση ναυτιπλοεία στα θενά του Ορμούς και επίσης υποχρεώνει το Ιράν να απομακρύνει τις νάρκες εντός 30 ημερών. Με βάση το Άξιος πάντα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και θα συζητήσουν την άρση κυρώσεων αλλά και την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Ένα αίτημα των Ιρανών πάγιο τις τελευταίες ημέρες, στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες πλέον θα εστιάσουν στη διάθεση του εμπλουτισμένου ουρανίου και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, ο Σκοτ Μπέσετ, απείλησε ωστόσο να επιβάλλει κυρώσεις στο Ομάν εάν συνεργαστεί με το Ιράν για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Αντίστοιχα με τον Ντόναλντ Τραμπ, είχαμε δηλώσεις και από τους φρουρούς της Επανάστασης χθες, οι οποίοι προειδοποίησαν τη Δύση ότι δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή εκτός και αν το Ισραήλ καταστραφεί. Αφορμή για αυτές τις δηλώσεις ήταν ασφαλώς η κατάσταση που επικρατεί στο Λίβανο. Το Ισραήλ εξαπέλυσε και χθες μαζικές αεροπορικές επιδρομές, βομβαρδίζει καθημερινά κατοικημένες περιοχές μόλις λίγες ώρες αφότου έχει προειδοποιήσει τον κόσμο να εγκαταλείψει τα σπίτια του. Μάλιστα κήρυξε και ζώνη πολέμου όλο το τμήμα νότια του ποταμού Ζαχράνη.
0: Χτυπάνε και τη Βηρυτό σήμερα.
1: Σωστά, για να δώσουμε μία εικόνα, ο ποταμός Ζαχράνη ρέει περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου, οπότε καταλαβαίνουμε πως είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη εκτοπιστεί και έπεται και οδυνηρή συνέχεια.
0: Διάβαζα, το έλεγα και προηγουμένως αγροτές μας, ο ΙΕ για πρώτη φορά κατατάσσει το Ισραήλ στη λίστα που θα δώσει για το 2026, στη μαύρη λίστα των χωρών που καταγγέλλονται για βιασμούς εχμαλώτων και ανθρώπων οι οποίοι είναι υπό το απαρχάιτ τους.
1: Σωστά, γιατί είναι συντονισμένες οι καταγγελίες, είναι πάρα πολλές από διάφορα κράτη στον κόσμο, όχι μόνο από Παλαιστίνους πλέον ή ανθρώπους στο Λίβανο. Το Ισραήλ ωστόσο απάντησε με καταδίκη της απόφασης του ΟΗΕ. Ανέφερε πως είναι ντροπιαστική και παράλογη αυτή η απόφαση να συμπεριλάβει Ισραηλινές οντότητες σε αυτό το παράρτημα της έκθεσης. Ωστόσο, φαίνεται πως σε μεγάλο μέρος των κρατών μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επικρατεί ικανοποίηση από αυτή την κίνηση, γιατί είναι κάτι που διεκδικούσαν πάρα πολύ καιρό.
0: Για να γυρίσω στο μνημόνιο αυτό το οποίο λέει το Άξιος, Εκεί έχει κυκλοφορήσει αν υπάρχουν αναφορές στο ποιος και με ποιο τρόπο θα κάνει έλεγχο στο Ορμούς.
1: Όχι, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τέτοια επιμέρους πληροφόρηση. Ωστόσο, για να έχει συμφωνήσει το Ιράν, όπως αναφέρει το Άξιος, πιθανόν να έχουν κλείσει σε μια συμφωνία κατά την οποία η Τεχεράνη θα έχει τον έλεγχο.
0: Άρα λοιπόν, για να συνοψίσουμε, μιλάμε για μια πληροφορία που αναφέρει μια συμφωνία η οποία δεν κάνει λόγο για το ουράνιο, για αυτό που λένε οι Αμερικάνοι πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το αφήνει για
1: να
0: μετά.
1: Να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις.
0: Και γίνεται λόγος για άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Αμερικανών στην περιοχή, σωστά?
1: Και διαπραγματεύσεις και για τις κυρώσεις.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν τώρα θα πάει να το πουλήσει ως νίκη ο Τραμπ στο εσωτερικό.
1: Θα δούμε. Να τη δεχτεί πρώτα, γιατί περιμένουμε το πράσινο φως από εκείνον.
0: Ωραία, παρακολουθούμε και τα λέμε σε 3-4 πάλι.
1: Βεβαίως.
0: Έγινε, Τζένι.

0: Real FM.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο.
2: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη...
1: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
5: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr.
11: Σάμος. FM στους 102.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
14: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
16: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
15: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
17: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρος Σισάι, με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. και με ζευγάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρωση Side, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέεις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος κοιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό. Ιτοστάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Τέζα 2 και 99. Πάμε μπαζά.
17: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
7: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
18: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
19: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
18: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
20: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
21: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
22: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
23: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
24: Ανακαινίζεις,
25: χτίζεις,
24: βάφεις
25: ή επισκευάζεις.
24: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
25: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
24: Επισκευές,
25: ανακατασκευές,
24: οικοδομικές ανακαινήσεις,
25: σοβάδες,
24: βαψίματα,
25: σκεπές.
24: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
25: Καρλόβαση Σάμου.
24: Ανακαινίζεις,
25: χτίζεις,
24: βάφεις
25: ή επισκευάζεις.
24: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
25: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
11: Ράδιο Σάμος.
26: FM στους 102.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, υπάρχει σοβαρότατο θέμα στο νοσοκομείο Αττικών. Έχουμε επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας. Τις τελευταίες μέρες έχουμε κρούσματα που σύμφωνα με το Σωματείο των Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ανέρχονται σε δεκάδες. Αυτό το οποίο ζητούν οι εργαζόμενοι είναι τουλάχιστον για την επόμενη εφημερία του Σαββάτου μεθαύριο, στις 30 του μήνα, να αποδεσμευτεί το Αττικό από το πρόγραμμα της Γενικής Εφημερίας και σημειώνουν οι εργαζόμενοι ότι νέες εισαγωγές και νέα ράτζα σημαίνει υγειονομικό έγκλημα, καθώς το Αττικό δεν αντέχει άλλο. Όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, το γεγονός αυτό δεν είναι ένα απλό συμβάν, δεν είναι αποκομμένο από την συνολική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Η διασπορά ενός τόσο μεταδοτικού ιού μέσα σε ένα νοσοκομείο όπως το Αττικό βρίσκει έδαφος, όπως σημειώνουν, στην υποστελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό και στην απαράδεκτη κατάσταση των ράτζων και της μόνιμης υπερπληρότητας. Όπως αναφέρουν, είναι δεκάδες οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται σε ράτζα, στους διαδρόμους, χωρίς στοιχειώδεις υποδομές, και τονίζουν ότι εδώ και 13 χρόνια οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, οι ήρωές μας, έτσι δεν τους έλεγαν την περίοδο της πανδημίας, προειδοποιούν ότι πρόκειται για ένα νοσοκομείο που λειτουργεί μονίμως πάνω από τα όρια του, με διαδρόμους γεμάτους ράτζα, με ασθενείς οι οποίοι είναι στιβαγμένοι, με χειρουργικούς, με ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, με βαρέως πάσχοντες ασθενείς, με υπερήλικες ασθενείς και με ένα προσωπικό το οποίο τρέχει να καλύψει πολλαπλά πόστα. Και είναι προφανές λοιπόν ότι κάτω από τέτοιες συνθήκες δεν μπορούν να εξασφαλιστούν στοιχειώδεις όροι ασφαλούς νοσηλείας. Την ώρα λοιπόν που αυτή είναι η κατάσταση στο Αττικό, την ώρα που έχουμε επιβεβαιωμένη, επαναλαμβάνω, ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας, ομολογημένη μάλιστα από την διοίκηση του νοσοκομείου, αυτό το οποίο καταλαβαίνω από τη διοίκηση του νοσοκομείου, από την ανακοίνωση την οποία έβγαλε, είναι ότι προσπαθεί να απομειώσει το μέγεθος και το βάθος του προβλήματος. Γιατί την ώρα που οι εργαζόμενοι μιλούν για δεκάδες κρούσματα, οι υπεύθυνοι εκεί του νοσοκομείου μιλούν για 9 κρούσματα. Αυτό το οποίο δεν λένε βέβαια είναι ότι τα 9 για τα οποία μιλούν είναι αυτά για τα οποία έχουν βγει οι εργαστηριακές εξετάσεις. Γιατί είναι μερικές δεκάδες που ακόμα δεν έχουν βγει οι εργαστηριακές εξετάσεις, αλλά δεν χρειάζονται οι εργαστηριακές εξετάσεις για να αποδειχτεί ότι οι άνθρωποι έχουν κολλήσει γαστρεντερίτιδα. Α, ναι, το ακούσατε και στο Δελτίο των Ειδήσεων, ότι η Ελλάδα, λέει, θα σκέφτεται, θα κάνει διάβημα στην Ουκρανία για το ντρόν, στην Λευκάδα. Εδώ λοιπόν τώρα να υπενθυμίσουμε μερικά πράγματα. Αυτό το οποίο, το πρώτο πρέπει να υπενθυμίσουμε είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης μας έχει τοποθετήσει στην ορθή πλευρά της ιστορίας. Θυμάστε πότε άρχισε να ακούγεται αυτό το περί της ορθής πλευράς ιστορίας? Το Φλεβάρι του 2022, με την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Τότε λοιπόν τοποθετήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης υπέρ της ορθής πλευράς της ιστορίας. Και ποια είναι η ορθή πλευρά της ιστορίας? Το να είναι μπλεγμένη η Ελλάδα μέχρι το λαιμό και σε αυτό το μακελιό, το υπεριαλιστικό μακελιό. Απ' τη μια οι ολιγάρχες της Ρωσίας και ο Πούτιν, και από την άλλη οι αχυράνθρωποι και τα τσιράκια του ΝΑΤΟ στον ενδοϊμπεριαλιστικό πόλεμο. Και στη μέση ο Μητσοτάκης, δηλαδή εμείς. Αυτή δεν ήταν η ορθή πλευρά της ιστορίας? Η ορθή πλευρά της ιστορίας λέει ότι στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία.
εμείς στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία. Εδώ στο πλαίσιο αυτής της ορθής πλευράς ιστορίας δεν είναι, που έχουν φέρει το Ζελένσκι 2 και 3 φορές στην Ελλάδα. Εδώ δεν είναι που υπογράψατε μαζί του, υπό το βλέμμα βεβαίως της Κίμπερλι, έτσι, της κυρίας Κίμπερλι, εκείνες τις συμφωνίες. Εδώ δεν είναι που φέρατε το Ζελένσκι μαζί με τους ναζισταράδες του Αζόφ και χειροκροτούσατε στην Ελληνική Βουλή, στη Βουλή της χώρας της Βιάννου, του Διστόμου, των Καλαβρίτων, της Κεσαριανής. Χειροκροτάγατε τους ναζισταράδες. Εδώ δεν γίνανε αυτά. Εδώ δεν ήταν που δηλώνατε ότι στο πλαίσιο της ορθής πλευράς ιστορίας ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Μας έβαλε σε πόλεμο δηλαδή ο Μητσοτάκης. Είμαστε, λέει, σε πόλεμο με την Ρωσία. Και εδώ δεν είναι που στο όνομα της ορθής πλευράς ιστορίας πληρώνουμε 5 φορές ακριβότερο το αέριο. Γιατί εσείς ως νατοικοί κάνετε πόλεμο με τη Ρωσία. Τώρα βεβαίως που ο Τραμπ θέλει να του γυρίσει το φύλλο, να δω τι είδους κολλητηράκια θα γίνεται και πώς θα κάνετε την κολοτούμπα. Σαν τον κολλητήρι του Καραγκιόζη. Τώρα λοιπόν, αυτοί οι σύμμαχοί σας στην ορθή πλευρά της ιστορίας στέλνουν ντρόν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, στα ελληνικά νησιά. Και φτάσατε στο σημείο, την ώρα που πήγανε και το ψαρέψαν οι ψαράδες στη Λευκάδα, να λέτε ότι είναι διεθνή ύδατα. Η Λευκάδα διεθνή ύδατα. Μήπως είναι και η Αμαλιάδα διεθνή ύδατα, η Κουρούτα. Θα τη βγάλετε κι αυτήν. Λοιπόν, αυτοί δεν είναι οι φίλοι σας στην ορθή πλευρά της ιστορίας που κάνουν συμπαραγωγές των τρόνων μαζί με τους Τούρκους. Αυτοί δεν είναι που όταν τους ρωτάνε τι γίνεται στην Κύπρο, τους Ουκρανούς, απαντάνε ότι δεν μπορούμε να σας πούμε τι γίνεται στην Κύπρο, γιατί εμείς έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία. Αυτοί δεν είναι. Και μήπως, αυτοί είναι αυτοί βέβαια, εντάξει, αυτοί είναι. Εσείς δεν είσαστε που βγήκατε και είπατε όταν έγινε η απαγωγή Προέδρου ξένης χώρας ότι δεν είναι η ώρα να μιλάμε για τη διεθνή νομιμότητα, ή κατά τα άλλα σημεοφόροι της ορθής πλευράς ιστορίας. Ένα όνειδος είσαστε. Ένα όνειδος. Αυτό είσαστε. Και όταν σφιχταγκαλιάζεστε με τον Νετανιάχου και όταν χειροκροτάτε ναζίδες στην Ελληνική Βουλή και όταν λέτε ότι η Λευκάδα είναι διεθνή ύδατα και όταν στέλνετε Patriot στη Σαουδική Αραβία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, για πείτε μας λοιπόν, τι μνημόνια συνεργασίας έχετε με την Ουκρανία? Έχετε και στρατιωτικού τύπου μνημόνια? Τι ακριβώς είναι αυτά, αν υπάρχουν? Τι είδους επιχειρησιακές στρατιωτικές σχέσεις υπάρχουν μεταξύ της Ελλάδας και της Ουκρανίας? Υπάρχουν? Ποιος ήταν ο στόχος του ουκρανικού ντρόν που έφτασε στα κατά τα άλλα διεθνή ύδατα της Λευκάδας? Και τι είδους άριστη αντιμετώπιση ήταν αυτή του θέματος, όπως είπε ο Δαβάκης χτες στη Βουλή, στην ερώτηση του Κουκουέ? Ποιο ήταν το άριστο? Ήταν άριστα τα δίχτυα του ψαρά που την ψαρέψανε? Ήταν άριστη η βάρκα του που πήρε τον ντρόν και το πήγε και το παρέδωσε αυτός στο λιμενικό? Επίσης δεν μας έχετε απαντήσει πόσα κιλά εκρηκτικά είχε αυτό το ντρόν επάνω. Και για πείτε μας, τι θα γινόταν ακριβώς αν οι σύμμαχοί σας με αυτό το ντρόν έβρισκαν κανένα πλοίο εκεί στη γραμμή, στο Ιόνιο? Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχουν να κάνουν με τα λεβέντικα τάχα μου, διαβήματα τάχα μου του Γεραπετρίτη στον Ζελένσκι. Τρίτη στον Ζελένσκι.

0: ότι είναι επιβεβαιωμένη πλέον η ενδονοσοκομιακή έξαρση και από τις διοικητικές υγειονομικές αρχές. Δεν ξέρω βέβαια αν συμφωνείτε με αυτά που λένε ότι δεν τρέχει και τίποτα, γιατί περίπου αυτό κατάλαβα εγώ.
1: Ναι, εμείς εκφράσαμε την έντονη ανησυχία μας για μια επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση ουσιαστικά σειροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό που καταγράφεται τις τελευταίες μέρες και αυτή τη στιγμή είναι δεκάδες οι υγειονομικοί, οι ασθενείς και οι συνοδοί οι οποίοι έχουν νοσήσει. Το νοσοκομείο θέλει να υποβαθμίσει το γεγονός, να διατηρήσει ένα αίσθημα ασφάλειας για τους ασθενείς. Καλά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι κάνει, αλλά να μην λένε ψέματα. Δεν είναι 9 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Αυτά είναι τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα. Τα 9 είναι πολύ περισσότερα, είναι δεκάδες όπως σας είπα. Και επίσης, καλό είναι να μην στριμώχνουν τις υγειονομικές οδηγίες στο μέτρο που τους βολεύει. Για παράδειγμα, ενώ η Επιτροπή Λοιμόξεων κάνει μια υποδειγματική δουλειά του νοσοκομείου μας από την πρώτη μέρα που υπάρχει κρούσμα, πρέπει η διοίκηση και η πολιτεία να εξασφαλίσουν ότι πρέπει να καταργηθούν τα ράντζα. Αυτό δεν θα το πει καμία Επιτροπή Λοιμόξεων, γιατί το θεωρούμε όλοι αυτονόητο. Όπως επίσης είναι αυτονόητο ότι όταν έχουμε συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας πρέπει ο κάθε ασθενής να έχει μια τουαλέτα. Οι άνθρωποι που είναι στους διαδρόμους δεν έχουν καν τουαλέτα, κύριε Μπογιόπουλε, όπως όλοι μας καταλαβαίνουμε. Άρα, αυτό που πάει η διοίκηση και η κυβέρνηση, το Υπουργείο να κάνει υποβαθμίζοντας το θέμα, είναι να διατηρεί τον κίνδυνο. Για μας, λοιπόν, εκτός από τα υπεραναγκαία μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής και για μας και για τους ασθενείς, λέμε ότι πρέπει αύριο να καταργηθούν τα παράνομα εσχρά, όπως θέλετε πείτε, τα ράντζα. Δεύτερον, να ενισχυθεί το αττικό με νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι είναι άμεση η συσχέτιση του πόσο νοσηλευτικό προσωπικό έχει με το αν τηρούνται κάποιοι κανόνες υγιεινής. Δηλαδή, δύο νοσηλεύτριες σε 50 ασθενείς δεν θα τηρήσουν κανένα ασφαλές πεδίο περιβάλλον νοσηλείας. Και τρίτον, να εξαιρεθεί, λέμε, το αττικό εκτάκτος από τη μεθαυριανή εφημερία που έχει τη Γενική το Σάββατο, γιατί όλοι πρέπει να πάρουν τις ευθύνες τους και να κατανοήσουν τι θα συμβεί εάν το Σάββατο που εφημερεύσουμε γίνουν 250 εισαγωγές όπως γίνονται σε κάθε γενική εφημερία και οι 120 από αυτούς είναι σε ράντζα όπως γίνεται πάλι μετά από κάθε γενική εφημερία. Τότε μιλάμε δηλαδή ευθέως για ένα υγειονομικό έγκλημα.
0: Κύριε Σιδερή, πηγαίνω στο τελευταίο από αυτά τα οποία είπατε. Επειδή το αίτημα του Σωματείου των Εργαζομένων του Νοσοκομείου είναι σαφές και είναι διατυπωμένο πάρα πολύ έγκαιρα, τι απαντούν σε αυτό σε σχέση με την μεθαυριανή εφημερία?
1: Υποτίθεται ότι κάνουν συζητήσεις επί συζητήσεων και απλά ψεγλίζουν δεξιά και αριστερά διάφορα να βγουν, γιατί ξέρετε, είναι υπουργοί, είναι υφυπουργοί, είναι διοικήσεις, να πάρουν και τις ευθύνες τους. Να βγουν να πάρουν απόφαση. Θα καταργήσουν τα ράντζα. Να βγουν να πάρουν απόφαση. Θα φέρουν νοσηλευτικό προσωπικό. Να βγουν να πάρουν απόφαση. Θα εφημερεύσει το Αττικό το Σάββατο. Απλά πράγματα είναι. Να βγουν δημόσια και να πούνε ναι ή όχι. Δεν μπορεί δια της ολισθήσεως και όπου είναι τα δύσκολα πάλι να φορτώνονται στους εργαζόμενους και τους επιστήμονες και οι διάφοροι κορδελοκόφτες να είναι όλη μέρα στη τηλεόραση και στα κανάλια και να μην παίρνουν θέση για αυτά τα σοβαρά ζητήματα και να μας λένε για το καλύτερο εσύ που υπήρξε ποτέ.
0: Έχουμε δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί δεν μιλάμε για ευχάριστα πράγματα, κουβεντιάσει πολλές φορές για την κατάσταση γενικά αλλά και ειδικά στο Αττικό. Μετράμε πάνω από 10, 12, 13 χρόνια ένα νοσοκομείο το οποίο λειτουργεί, τουλάχιστον εγώ αυτή την εμπειρία έχω από τις κουβέντες και με τους εργαζόμενους και με τους συνοδούς αν θέλετε. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο είναι μονίμως πάνω από τα όρια του. Αυτή είναι η κατάσταση στο Αττικό.
1: Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο το χαρακτηρίζει πάντα υπερπληρότητα. Το χαρακτηρίζει η αναρχία στην ανάπτυξη και το χαρακτηρίζει και αν θέλετε ένα εξαντλημένο προσωπικό το οποίο τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι δεν αντέχει άλλο και ότι οδηγείται στην παραίτηση. Είναι οι πρώτες χρονιές, οι δύο τελευταίες, που έχουμε πλέον παραιτήσεις μόνιμων εργαζόμενων. Αυτό δεν το είχαμε, ξέρετε, τα προηγούμενα χρόνια. Και έχουμε περιπτώσεις όπου γίνονται προκηρύξεις για νοσηλευτές και οι νοσηλευτές βάζουν όλα τα νοσοκομεία και το Αττικό το προτιμούν τελευταίο. Όχι βέβαια ότι γίνονται αυτές οι προκηρύξεις, ποτέ προσλήψεις, γιατί αυτό είναι

0: ένα άλλο μεγάλο θέμα που αν κάποια στιγμή βρούμε χρόνο θα το συζητήσουμε. Αλλά ξέρετε, έχουμε φτάσει στα όρια μας ένα μεγαθύριο που παράγει σοβαρότατο επιστημονικό έργο, παράγει σοβαρότατες υπηρεσίες στους ασθενείς, να βρίσκεται σε αυτό το χάλι και κανείς να μην λέει κουβέντα. Ή να μας λένε τα αντίθετα από όσα βιώνουμε. Να μας λένε και ψεύτες δηλαδή. Γιατί ξέρετε, κάποιες φορές βγαίνουμε, λέμε την αλήθεια και μας λένε δεν είναι έτσι. Λες και εμείς δεν δουλεύουμε στο αντικό. Και δουλεύει ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Θεμιστοκλέος και ο κάθε διοικητής, που είναι περαστικοί από το αντικό.
1: Μιλάμε πλέον και για επιβεβαιωμένη, ξαναλέω, ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας σε ένα νοσοκομείο που είναι δεκάδες οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται κάθε φορά σε ράτζα, κύριε Σιδέρη.
0: Ναι, στο όρος είναι 120 άτομα κάθε φορά, 120 ασθενείς σε διαδρόμους. Το ρεκόρ μας, αν θέλω να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, είναι 160 άτομα, το οποίο έγινε φέτος. 160 ασθενείς, για να το καταλάβει ένας άνθρωπος που μας ακούει, σημαίνει 4 ακόμα κλινικές. Σαν να είχαμε 4 κλινικές και να τις αδειάζαμε και να τις βγάζαμε στο διάδρομο. Σαν ένα μικρό νοσοκομείο.
1: Έχουν αυτή την ώρα που μιλάμε στοιχειώδη μέτρα όπως η άμεση απομάκρυση των συμπτωματικών εργαζομένων. Έχουν πάρθει μέτρα σε τέτοια κατεύθυνση?
0: Ναι, έχουν πάρθει αυτά τα μέτρα και μια σειρά άλλα μέτρα έχουν πάρθει, δηλαδή μέτρα για το προσωπικό, μέτρα εφαρμογής και μέτρων επαφής με τους ασθενείς, προσπάθεια να περιοριστούν όπως και όσο γίνεται οι μετακινήσεις, γιατί μιλάμε για έναν ιό πολύ εύκολα μεταδοτικό. Ξέρετε, σε έναν υγιή άνθρωπο δεν θα κάνει πολλά. Θα ταλαιπωρήσει 2 μέρες, 3, αλλά μετά θα το περάσει. Άρα δεν έχουμε τέτοιους ασθενείς εμείς. Είναι νοσοκομείο με βαρέως πάσχοντες, χειρουργημένους, ανοσοκατασταλμένους. Έχουν πάθει μέτρα για την υγιεινή, για τη μείωση και τον περιορισμό του επισκεπτηρίου. Υπάρχουν δηλαδή μέτρα που υφίστανται, αλλά αυτά τα μέτρα, ξέρετε, θα είναι ένα ευχολόγιο, θα είναι ένα άδειο πουκάμισο, ένα κενό γράμμα, εάν δεν λυθεί ο πυρήνας. Γιατί ξέρετε, ποια είναι η πυρίτιδα αυτή που οδήγησε να έχουμε αυτό το φαινόμενο στατικό? Ξαναλέω, είναι τα ράντζα. Είναι η υποστελέχωση από το νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτό δεν το λέει μόνο το σωματείο μας, το λέει όλες οι επιστημονικές εργασίες που υπάρχουν. Ότι υπάρχει διασπορά μεγαλύτερη εκεί που το προσωπικό είναι λιγότερο. Ότι υπάρχει διασπορά μεγαλύτερη εκεί που οι ασθενείς είναι συγχρωτισμένοι, συνοστισμένοι, πόσο μάλλον αν είναι σε διαδρόμο.
1: Για την εφημερία του Σαββάτου, πότε θα ξέρει ο κόσμος και εσείς βέβαια τι θα γίνει?
0: Αύριο θα κάνουμε πάλι επαφή, πίεση στη διοίκηση να υλοποιήσει αυτό το αίτημα. Γιατί δεν μπορούμε να παίζουμε με την ασφάλεια και την υγεία των ασθενών, ούτε με το δικό μας, ξέρετε, έργο, το επιστημονικό. Και από εκεί και πέρα ας πάρουν τις ευθύνες τους για ό,τι γίνει. Μακάρι να μην γίνει τίποτα, δεν το απευχόμαστε όπως καταλαβαίνετε όλοι, αλλά να πάρουν τις ευθύνες τους. Και θα έπρεπε να έχουν φτιάξει έτσι τα πράγματα, ώστε ένα έκτακτο συμβάν όπως αυτό να μπορεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το καλύτερο που υπήρξε ποτέ, που λέει και ο κύριος Γεωργιάδης, να λύσει έστω αυτό το απλό θέμα.
1: Κύριε Σιδέρη, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Real FM. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών, σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία. Κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών, 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
10: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτήν την Κυριακή, 1:30, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
14: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
15: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
14: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
15: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
14: Πάνελ.
15: Περίφραξη.
14: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
15: Είδη κυγκαλερίας.
14: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
15: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
14: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
15: Τηλέφωνα 2273-035-426
14: και 6976-5573-49.
15: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
16: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο κριτικός.sm.gr.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
20: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
21: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
20: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
21: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
20: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
21: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273095600
20: και 6977809389.
21: Εστιατόριο Κοχύλι.
20: Από το Κοχύλι.
21: Στα χείλη.
22: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
23: Ράδιο Σάμος
24: FM στους 102.

Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι αύριο ξεκινάνε οι πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της γλώσσας, της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για τη μεγάλη κατηγορία των υποψηφίων των λυκείων. Για τα ΕΠΑΛ έχουμε τις εξετάσεις να ξεκινάνε οι πανελλαδικές το Σάββατο με νέα ελληνικά. Και βεβαίως στερεότυπο ακούγεται, αλλά έτσι είναι. Οι πανελλαδικές δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος. Ένα σκαλοπατάκι είναι. Ο δρόμος αντίθετα είναι μακρύς και είναι όμορφος ο δρόμος, γιατί έτσι όμορφη είναι η ζωή και τα νιάτα είναι ο άνθος της. Επειδή χτες λέγαμε για την έρευνα αυτή που έκανε το ΙΕΛΚΑ, όπου θυμίζω το 50% των Ελλήνων, οι Έλληνες είναι οι ηθαγενείς, έτσι, είναι οι Ινδιάνοι της χώρας που έρχονται 30 εκατομμύρια τουρίστες, αυτοί είναι οι Έλληνες. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν το 50% των ανθρώπων της δεν θα πάει, όχι δεν θα πάει, δεν σκέφτεται καν να πάει διακοπές ούτε μια μέρα το καλοκαίρι, και από το υπόλοιπο 50% που σκέφτεται να πάει κάπου, το 34-35% αυτό που σκέφτεται είναι να πάει 3-4-5 μέρες στο χωριό του αν έχει σπίτι, και οι υπόλοιποι αν έχουν φίλους που έχουν χωριό για να τους φιλοξενήσουν 4-5 μέρες στο σπίτι. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα των 30 εκατομμυρίων κατοίκων και του τουριστικού θαύματος και της μεγάλης βιομηχανίας του τουρισμού. Ένας, ξέρετε, από τους παράγοντες που διαμορφώνουν αυτή την κατάσταση είναι και τούτος εδώ. Ακούστε τον τώρα. Μία οικογένεια για να πάει από τη Ραφίνα στην Άξο, για τετραμελή μιλάμε, έτσι, θέλει 630 ευρώ. 630 ευρώ. Τόσα θέλουν οι εφοπλιστές μας για να πάνε από τη Ραφίνα στην Άξο. Άμα θέλει τώρα αυτή η οικογένεια να πάει από Πειραιά στην Πάρο, θέλει 689 ευρώ. 689. Αν τώρα κάνει την αποκοτιά να πάει από τον Πειραιά στη Ρόδο και πει για να πάμε να πάρουμε μια καμπίνα στο γυρισμό Στρωματσάδα στο κατάστρωμα, ξέρετε πόσο πάει αυτό? Αυτό πάει 1118 ευρώ. Τόσο πάει. 1118 ευρώ. Άμα θες να πας Πειραιά Ηράκλειο, θες 480. 480 ευρώ. Τόσα θέλει. Και για να πας στα Χανιά θέλει 611 ευρώ. Αυτά ζητάνε οι καλοί μας οι εφοπλιστές. Γιατί ξέρετε, σε αυτή τη χώρα, η οποία έχει κάτι χιλιάδες νησιά, δεν υπάρχει δημόσιο σύστημα θαλάσσιων συγκοινωνιών. Τι είναι αυτό τώρα, τι είπες τώρα, μεγάλη? Τι σκέφτηκες εσύ, κατάλαβες? Οι εφοπλιστές μας δε είναι αυτοί οι καταπληκτικοί άνθρωποι οι οποίοι φορολογούνται οικειοθελώς. Έτσι τους φορολόγησε ο Σαμαράς, έτσι τους φορολόγησε οικειοθελώς ο Ελασίτης, ο Τσίπρας, έτσι συνεχίζει να τους φορολογεί και ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης τους έχει δώσει και 200 εκατομμύρια, πρέπει να σας πω, αυτούς ειδικά, τους ακτοπλώους, τώρα μέσα στον προϋπολογισμό του 2026, καθότι για τους εφοπλιστές, τους αναξιοπαθούντες, λεφτά υπάρχουν. Για τους αγρότες δεν υπάρχουν, όπως ξέρετε. Να στείλω χαιρετίσματα στον Άγγελο, στη Σοφία, στον Πέτρο, στον Ορέστη. Γεια σου Σοφοκλή, γεια σου Λένα μου, καλησπέρα στο Γιώργο, στον Κωνσταντή, καλησπέρα στο Γιώργο που μας ακούει από την Αυστρία, στην Ελένη. Βαγγέλη μου, σε άφησα τελευταίο, γιατί Βαγγέλη μου, θα σου πω για τον Τσίπρα. Εγώ στο Τσίπρα δεν κάνω, δεν βρίζω, και θα σου πω γιατί το λέω αυτό. Εγώ κάνω, δεν θα πω δημοσιογραφική κριτική, γιατί αυτά είναι του Τσιριμπίμ τα 9 μέρα. Πολιτική κριτική του κάνω εγώ του Τσίπρα. Πολιτική.
αλλά δεν βρίζω. Και γιατί λέω δεν βρίζω? Γιατί εδώ βλέπω ότι υπάρχει ένας κύριος, λέει, Νιφούδης λέγεται αυτός, που τον έχουν τοποθετήσει, λέει, και στην επικοινωνιακή του ομάδα, ο οποίος ήταν και βουλευτής του Θοδωράκη, του Ποταμιού, που μετά πέρασε και από το Πασόκ, μετά πήγε και από το ΣΥΡΙΖΑ, που το τι έχει γράψει αυτός, και δεν ξέρω, προαλήφεται και για να πληρωτήσει εκπρόσωπος του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, το τι έχει γράψει αυτός, λέει, για τον Τσίπρα, δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Διαβάσω μερικά. Το 2015 έγραφε αυτός: «Κύριε Τσίπρα, είσαι καραγκιόζης. Και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν». Ξέρω, ισχύουν αυτά? Έτσι είναι? Αυτά έγραφε αυτός? Καλά, αυτά τα έγραφε. Αλλά παίζει τέτοιο ρόλο τώρα εκεί? Και το 16 λέει: «Δεν χαρακτήριζε», λέει, τον Τσίπρα ως τον πιο ανεπανάληπτο ψεύτη πολιτικό σε ολόκληρη την ελληνική ιστορία. Και μετά, το 17, βλέπω εδώ άλλες αναρτήσεις. Καραγκιόζηδες έχω δει πολλούς, αλλά σαν αυτόν κανένα. Έχεις ακούσει, κύριε Βαγγέλη μου, εγώ να έχω μιλήσει έτσι? Ε, όχι βέβαια. Και ξέρεις γιατί? Διότι, ξαναλέω, η πολιτική κριτική θέλει κανόνες και θέλει και ένα επίπεδο. Ο οπορτουνισμός μπορεί να χρησιμοποιεί με τον ίδιο τρόπο την ύβρη, όπως χρησιμοποιεί και τη γλωσσίτσα του για να γλύφει μετά. Και τούμπαλι. Και τούμπαλι. Αλλά τώρα θα μου πεις, το θέμα είναι ο κύριος, πώς τον είπαμε, ο κύριος Νιφούδης. Εδώ στο επιτελείο, λέει, του Τσίπρα, όχι από τώρα, πριν τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο Μαρατζίδης. Ξέρετε ποιος είναι ο Μαρατζίδης? Ο Μαρατζίδης είναι αυτός, άλλος ποταμίσιος αυτός, το 14-15, ο οποίος μαζί με την άλλη εκλεκτή περίπτωση ιστορικής αθλειότητας, τον Καλύβα, είχαν βγάλει τους δοσύλλογους της κατοχής, ότι ήταν καλοί άνθρωποι και ότι, εν πάση περιπτώσει, ό,τι κάνανε, το κάνανε οι έρμοι, οι καημένοι, γιατί ήταν αντικομουνιστές. Δηλαδή, ο αντικομουνισμός είναι το απαλλακτικό βούλευμα για να είσαι προδότης. Αυτό τον τύπο τον έχει ο Τσίπρας σε ένα κόμμα το οποίο προχτές το βάφτισε Ελλάς. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί σας είπα χτες, και το επαναλαμβάνω και σήμερα, ότι εκεί που κρεμάγανε οι Ελασίτες στάρματα, κρεμάνε οι νεοτσιριμόκοι τα νταούλια? Καταλάβατε, κύριε Βαγγίλη μου.

0: Βεβαίως κατέθεσε σήμερα ο κύριος Τσίπρας στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Τώρα όλοι τσακώνονται με όλους. Ο Τσίπρας με τη Νέα Δημοκρατία, ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα, η του Τσίπρα και η μη του Τσίπρα με το Φάμελο και το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος διαλύεται, διαλύθηκε, εκεί είμαστε. Και αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τσίπρας είναι ότι θέλει δημοκρατία, θα φέρει δημοκρατία και δικαιοσύνη. Ρώτησα το Λάσκαρη στο διάλειμμα, του λέω δημοκρατία είναι να έχεις δημοψήφισμα, ναι μου λέει, μου είπε ο Λάσκαρης. Του λέω άμα βγάλει 63% το δημοψήφισμα όχι και εσύ το κάνεις ναι, είναι δημοκρατία? Όχι, μου είπε ο Λάσκαρης. Τι είναι ρε Λάσκαρη, του λέω κολοχανίο μου λέει. Ο Λάσκαρης τα είπε αυτά, έτσι όχι εγώ. Και επίσης τον ρώτησα και περί της δικαιοσύνης. Αλλά επειδή ήξερα δεν είναι στόμα αυτό που έχει ο Λάσκαρης, σκέφτηκα μετά μόνος μου για τα περί δικαιοσύνης του Τσίπρα και σκέφτηκα το να καταργήσει το ΕΚΑΣ από τους συνταξιούχους. Είναι δικαιοσύνη? Το να κάνεις τους πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς και να φέρνεις τα φαντς και να ξεπουλάς το βιός των ανθρωπάκιδων είναι δικαιοσύνη? Το να φέρνεις το συνταξιοδοτικό του Κατρούγκαλου είναι δικαιοσύνη? Το να πηγαίνεις στο ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα καύσιμα στο 24% είναι δικαιοσύνη? Καταλάβατε γιατί δεν ρώτησα τον Λάσκαρη? Γιατί θα άνοιγε το στόμα του και. Α, αφήστε το. Λοιπόν, βγαίνουμε εκτός συνόρων, πάμε στην Κωνσταντινούπολη, πάμε στην Τουρκία, γιατί οι φίλοι μας, οι Τούρκοι, οι σύμμαχοί μας, οι Νατοϊκοί, έχουν το βλέμμα σταθερά προς την Ελλάδα. Έτσι, Νίκος Νανούρης.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, είναι και είχαμε μια παρέμβαση από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, τον Γιασάρ Γκουλέν, ο οποίος από τα σύνορα, με την Ελλάδα, από την Αδριανούπολη συγκεκριμένα, ουσιαστικά επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας, καθώς δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν αποδέχεται τις μαξιμαλιστικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούσε τη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Έθεσε ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου, υποστηρίζοντας ότι οι δραστηριότητες εξοπλισμού νησιών που θα έπρεπε να μην είναι στρατιωτικοποιημένα έπρεπε να είναι ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας και το πνεύμα συμμαχίας αλλά και το διεθνές δίκαιο. Και επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας ότι η Τουρκία σε αυτές τις προσπάθειες, αυτές τις ενέργειες δεν θα παραμείνει αδιάφορη και ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαλείψουν οποιαδήποτε απειλή. Και είναι μια παρέμβαση η οποία έρχεται στον απόϊχο των πληροφοριών, των διαρροών, όπου αναφέρουν ότι τον επόμενο μήνα θα έχουμε και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Γι' αυτό το λόγο οι συγκεκριμένες δηλώσεις αποκτούν μια ιδιαίτερη δυναμική στην παρούσα φάση.
0: Μάλιστα. Νίκο, μας ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
2: Real FM.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
8: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
11: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
10: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
11: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
10: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
11: αντιμετώπιση καταστροφών,
10: ορεινή διάσωση,
11: υγρό στοιχείο,
10: τηλεπικοινωνίες
11: και διάσωση με σκύλο.
10: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
11: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
11: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
10: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
13: Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM, γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Θα στείλω χαιρετήματα σε όλους και όλες. Είναι δεκάδες τα μηνύματα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και για την σημερινή παρέα. Ελένη μου, να είσαι καλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαράκη και πάλι. Τζένι, έχουμε τίποτα νεότερο?
1: Σε ό,τι αφορά το μέτωπο του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, αναμένουμε μήπως υπάρξει κάποια διπλωματική εξέλιξη. Ίσως και να περιμένουμε αρκετές ώρες, καθώς όπως είπαμε, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε κάποιες μέρες να το σκεφτεί μέχρι να δώσει το πράσινο φως ή όχι.
0: Είναι και βαθύς στις σκέψεις αυτός, οπότε. Τι άλλο έχουμε?
1: Θα πάμε στην Πορτογαλία, εκεί όπου μετά την Ισπανία πραγματοποιήθηκε έρευνα στην έδρα του Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Λισαβόνα, στο πλαίσιο έρευνας για κατάθεση κεφαλαίων σε σχέση με συμβόλαια τα οποία ανατέθηκαν από δήμους. Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει πως αυτές οι ενέργειες συνδέονται με δραστηριότητες που αποδίδονται σε υπαλλήλους του, όμως το ίδιο το κόμμα δεν βρίσκεται στο στόχαστρο της έρευνας. Τα ανηλόγω συμβόλαια τώρα ανατέθηκαν, όπως αναφέρει η δικαστική αστυνομία, κατά σαφή παραβίαση των νόμιμων κανόνων και με πρόδειλη ζημή για το δημόσιο ταμείο. 5 πρόσωπα έχουν συλληφθεί και άλλα 37 έχουν τεθεί υπό εξέταση, με την αστυνομία να ερευνά 60 κατοικίες και άλλες 32 περιοχές.
0: Έχουμε κάτι άλλο?
1: Να πάμε στο Ισραήλ, αν έχουμε χρόνο, καθώς η εισαγγελία ανακοίνωσε νέα απαγγελία κατηγορίας κατά του Ιωναντάν Ούρικ, στενού συμβούλου του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, για προσβολή της ασφάλειας του κράτους στην υπόθεση διαρροής απόρριτων πληροφοριών για τον πόλεμο στη Γάζα. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες αφορούν υπόθεση διαρροής εγγράφου, το οποίο παρουσιάστηκε ως προερχόμενο από τον ηγέτη της Χαμάς, το Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος στο μεταξύ σκοτώθηκε σε επιδρομή στη Γάζα. Το έγγραφο διαβιβάστηκε το 24 στην εφημερίδα Bild, τη γερμανική εφημερίδα, κατά παραβίαση της Ισραηλινής στρατηγικής λογοκρισίας. Στο έγγραφο αναγράφεται ότι η Χαμάς δεν ενδιαφερόταν για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, ούτε για την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων. Σύμφωνα με ορισμένα μέσα, τόσο στο Ισραήλ όσο και στην ευρύτερη περιοχή, η διαρροή αυτή ενορχιστρώθηκε για να στηριχθεί η θέση της Ισραηλινής κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία μόνο η στρατιωτική ισχύ και όχι οι διαπραγματεύσεις θα επέτρεπαν την απελευθέρωση των ομήρων.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάποτε ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730-62-153.
5: See you at Corner.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Magwell σπαγγέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
7: Τηλέφωνα 22730-35426
2: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
3: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν.
2: Στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ωρες γραφείου.
5: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
6: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
5: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
7: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

νεράκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273031490 και 6985126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
7: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
4: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
5: και 6977-80-93-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι.
6: Στα χείλη.
7: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
12: Τηλέφωνα 2273-035-426
11: και 6976-5573-49.
12: Μπολίδι Καλλιόπι, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
11: Σαρώνει στην άσφαλτο.
12: Σκίζει τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-81-7208.
12: Για Μότο και Μαρίν.
11: Στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.